0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σκάσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα η Ετωλοακαρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το σωματείο εργαζόμενο νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενο Πανετολικός Γιαματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα ή ετωλό Καρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το σωματείο εργαζόμενο νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ Ηλίνη Τριχονίδα. Στο περίμενο Πανετολικός Γιαματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα η Ετωλοακαρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το σωματείο εργαζόμενο νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ Ηλίνη Τριχονίδα. Στο περίμενα ο Πανετολικός για Ματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Γλυκιά Παρασκευούλα. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, αλλαγή σκυτάλης. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου παραμένει εδώ στο 2-11-10-80-8-80. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα τραγούδια. Με αλλαγή σκηνικού του καιρού, έτσι τη σημερινή γλυκιά Παρασκευούλα, με πιο χαμηλές θερμοκρασίες, με βροχές, με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ακόμη και εδώ στην Αττική, πιθανολογούν οι μετεωρολόγοι. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με μετεωρολόγο για να μας πει ακριβώς τι πρόκειται να δούμε σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερως και στην Αττική φυσικά, όπου αναμένονται κάποιες βροχές εκεί προς τις μεσημεριανές απογευματινές ώρες. Θα δούμε τι θα μας επιφυλάξει σήμερα. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στον φίλο το Μάνο που στέλνει το μήνυμά του από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα. Να είσαι καλά Μάνο μου, ό,τι καλύτερο και σε σένα.

Το ρολόι δείχνει 6 και 7 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Εφημερίδα απογευματινή, κλείδωσαν 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου και Πειραιώς. Τα σιγουράκια, οι πρωτεμφανιζόμενοι και τα νέα πρόσωπα που βολιδοσκοπεί η Νέα Δημοκρατία. Το μήνυμα ενότητας από Κυρανάκη και το ραντεβού με τους δύο πρώην προέδρους. Ο Κυριάκος για τον Σαμαρά, στη συνέντευξή του χθες στον Αντένα, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα σημειώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό. Οι πολίτες πήραν 3 φορές το δίπλωμα του Τσίπρα, αλλά εκείνος πήρε καινούριο αυτοκίνητο και θέλει να το οδηγήσει. Οι εκλογές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα γίνουν την άνοιξη του 27, τότε θα είναι και θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων. Έχω τη γνώση να ηγηθώ μιας προσπάθειας να κάνει η χώρα ένα μεγάλο άλμα και να εξασφαλίσω ότι δεν θα ξαναπάμε πίσω. Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός μέχρι να μπουν υπογραφές. Πτώση του Brent στα 90 δολάρια το βαρέλι. Το σπίτι μου, 20.080 όνειρα βρήκαν στέγη με συνολικό κονδύλι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αποτίμηση του δεύτερου κύκλου του προγράμματος, από Δευτέρα θα τρέξει το νέο ανακαινίζω. Επιταχύνονται οι έρευνες για υδρογονάνθρακες, συναντήσεις Παπασταύρου σε Χιούστον και Ουάσιγκτον με Σεύρον και Έξον. Καμπανάκι από Αλέξανδρο Εξάρχου για LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Bloomberg. Πιο δύσκολες λόγω των στενών του ορμούς ή μακροπρόθεσμες συμφωνίες. Delivery κόκας από ανήλικους σε σχολεία και παιδικές χαρές. Η Trap, το Supercars και το Boss. Εξαρθρώθηκαν δύο κυκλώματα που προσπαθούσαν να στρατολογήσουν 14χρονους μαθητές. Και εργαστήριο ντόπας και χαπιών αδυνατίσματος με έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ. Εξαγωγές σε 90 χώρες. Η εφημερίδα Καθημερινή, οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες, πώς φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις. Το σοου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής, η κουλτούρα των Αζδέκων δεν θα μπορούσε να λείπει από την τελετή έναρξης του παγκοσμίου κυπέλου στο θρυλικό εστάδιο Αζδέκα της πόλης του Μεξικού. Η αυλαία άνοιξε με τους οικοδεσπότες να φιλοξενούν τη Νότια Αφρική και ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουντιάλ άρχισε να γράφει τη δική του ιστορία. Πώς η αύξηση επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης των φοιτητών, υποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Βρετανία. Μειώνονται οι φοιτητικές ροές για διαφορετικούς λόγους, οι συνθήκες ευνοούν εναλλακτικούς προορισμούς όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πορτογαλία.

Εφημερίδα Τα Νέα, βρέχει παραιτήσεις, πολλοδομίες. Τι κρύβει το σκάνδαλο? Δύο αποχωρήσεις στο τελευταίο 48ωρο και μία αναφορά στη δικογραφία που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτης εμπλοκής. Τι απαντάει η κυβέρνηση για επιδημία παραιτήσεων? Μιλά το Πασόκ. Παγκόσμιο κύπελο 2026 άρχισε το μάτς, λαοθάλασσα, μουσική, χορός και ελπίδες για πολλά γκολ. Μητσοτάκης, είναι άδικη η κριτική Καραμαλή και Σαμαρά, τους σέβομαι, αλλά είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ανδρουλάκης, χωρίς εισιτήριο στις συγκοινωνίες έως 24 χρονών. Ένοπλες δυνάμεις, οι πρώτες αναβολές από τις εθελόντριες.

Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος μειώνεται ο δημοτικός φόρος των ακινήτων. Τι φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Μία κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το εκλογικό διακύβευμα. Οι τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα σε 108 περιοχές, προσιτές εμπορικές αξίες σε Εύβοια, Στερά, Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ιόνιο και οι πιο ψηλές σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο πλανήτης παίζει μπάλα, εντυπωσιακή τελετή έναρξης του Μουντιάλ, Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0 στην πρεμιέρα.

Πώς αυξάνονται οι δόσεις των δανείων από τον Ιούλιο? Έρχεται άνοδος των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά 25 μονάδες. Παγκόσμιοι πρωταθλητές στον καφέ με delivery οι Έλληνες, ποια άλλα προϊόντα αγοράζουμε διαδικτυακά?

Στην εφημερίδα Κόντρα έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού. Εισαγγελική έρευνα και για το τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο. Παιδιά σε ρόλο βαρώνων ναρκωτικών, ανήλικη dealer κόκα στις VIP γειτονιές των Βορείων Προαστίων.

τώρα μιλάνε στην Νίκαια. Πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς στις 15 Ιουνίου, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Η εφημερίδα Δημοκρατία, γραμματής και φαρισαίου του Μαξίμου, η κυβέρνηση των υποδίκων συνεχίζει ακάθεκτη σκανδαλώδη τη δράση της. Υποκλοπές ασυλία στο Δημητριάδη παρέχει ο Βελόπουλος. Δημογραφικό, δραματική κραυγή του Ανθίμου για την ερήμωση του Εύρου. Eurostat διπλάσιες οι αυξήσεις από το χωράφι στο ράφι.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, επανάσταση της μηχανικής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τι είπε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας κατά την επίσκεψή του στην 6η Προβλήτα.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως και 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

0: Λοιπόν, χαρά σε Ευαγγέλια για τους μικρούς μαθητές. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του σχολείου. Από Δευτέρα παίρνουν και τους βαθμούς. Αλλά σήμερα επίσημα γίνονται οι περισσότερα δημοτικά σχολεία. Γίνονται οι γιορτές, έτσι, για τις αποχωρήσεις των μαθητών, για τις καλοκαιρινές διακοπές. Και ήδη στο λιμάνι του Πειραιά, κάποιοι τυχεροί, έτσι είναι από τους πρώτους αδιούχους, οι οποίοι παίρνουν σιγά σιγά τα πλοία για να πάνε προς τα νησιά μας. Μια δύσκολη χρονιά, έτσι περιμένουν όλοι πως και πως τις διακοπές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν και το Σαββατοκύριακο αυτό έτσι δεν προβλέπεται για πολλές εξόδους για αυτούς που παραμένουν ως την Αθήνα και δεν βρίσκονται σε καθεστώς άδειας, διότι ο καιρός δεν μας τα λέει και πολύ καλά. Μαζί μας είναι η κυρία Όλγα Παπαυγούλη, είναι μετεωρολόγος στη Δημόσια Τηλεόραση. Γεια σας κυρία Παπαυγούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι να περιμένουμε σήμερα?
1: Όντως ο καιρός δεν μας τα λέει πολύ καλά. Έχει βγάλει και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα φαινόμενα στη βόρεια χώρα, κάποιες καταιγίδες προς τη Μακεδονία. Αλλά αυτή η διαταραχή που έχει απασχολήσει τη χώρα μας από ήδη τώρα, από τα ξημερώματα περίπου, θα έχει κίνηση νοτιοανατολική. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της πυρωτικής χώρας θα επηρεαστεί, μέχρι ας πούμε και το ύψος της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, αλλά και το Βόρειο Αιγαίο, με βροχές και καταιγίδες. Όμως, κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι αρκετά ισχυρά. Αυτές οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από χαλάζι, ισχυρές ρηπές ανέμου, δηλαδή τα γνωστά μπουρίνια, καθώς και αυξημένες ραγδαιότητες βροχής. Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Τα περισσότερα φαινόμενα, δηλαδή τα πιο ισχυρά, τα αναμένουμε στη Μακεδονία, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, όπου οι καταιγίδες εκεί μάλιστα θα επιμείνουν μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα ξημερώματα του Σαββάτου θα είναι αρκετά ισχυρές προς τα νοτιότερα τμήματα της Χαλκιδικής, στη Θράκη, μέχρι και το απόγευμα που θα δέχεται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, στην Ήπειρο, ειδικά στα ορεινά και μυρωρινά τμήματά της, στη Θεσσαλία, όπου μέχρι και το βράδυ θα δέχεται ισχυρά φαινόμενα και στην Ανατολική Θεσσαλία θα επιμείνουν μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη Στερεά Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ανατολική και προς το βράδυ της Παρασκευής, λόγω της μετατόπισης αυτής της διαταραχής ανατολικότερα, στο επίκεντρο θα βρεθεί η Εύβοια και σποράδες. Μάλιστα, ας πούμε το τόξο από τη Χαλκιδική έως και περίπου και την Εύβοια θα δέχεται ισχυρές καταιγίδες μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Όλες αυτές οι περιοχές λοιπόν που είναι
0: θα τα θεωρούσατε επικίνδυνα τα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές?
1: Κατά τόπους ναι, γιατί μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Δηλαδή και θα έχουμε απότομη ενίσχυση των ανέμων, δηλαδή τα γνωστά μας μπουρίνια, και οι χαλαζοπτώσεις, όπου οι χαλαζοπτώσεις είναι καταστρεπτικές όσον αφορά τουλάχιστον και τις καλλιέργειες.
0: Σωστά.
1: Αλλά και επειδή θα πέσει μεγάλος όγκος νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Χρειάζεται μια προσοχή σήμερα, αλλά τουλάχιστον θα είναι μια σύντομη μεταβολή εξπρές, γιατί από το πρωί και όλα στο Σαββάτου, εκτός ότι θα μείνουν κάποια φαινόμενα εκεί, όπως είπαμε, από τη Χαλκιδική μέχρι και την Εύβοια, μετά αυτή η μεταβολή θα φύγει από τη χώρα μας και σιγά σιγά ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει.
0: Πάμε να πούμε λίγο για την Αττική. Τώρα, τι περιμένουμε για σήμερα?
1: Λοιπόν, στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό, όπως έχει ξεκινήσει. Από το μεσημέρι όμως οι νεφώσεις θα πυκνώνουν και θα εκδηλωθούν οι πρώτες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως αρχικά στα βόρεια τμήματα του νομού. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα ενισχυθούν και θα επεκταθούν σε έτσι μεγάλο μέρος του νομού, με τεντωνότερα όμως να αναμένονται πάλι στα δυτικά και στα βόρεια, δηλαδή βροχές, μπόρες και καταιγίδες. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια των καταιγίδων να σημειωθούν και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, δηλαδή πολλοί κεραυνοί, και ισχυρές ρηπές ανέμου. Όμως θα τονίζω ότι τα πιο πολλά θα είναι στα δυτικά και στα βόρεια, δηλαδή γύρω από περιοχές των Κυθερών, στην Πάρνηθα, προς τα Βίλια, ακόμα και Δόνες και Φυσιά, σε αυτές τις περιοχές φαίνεται έντονα.
0: Mm-hmm.
1: Τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και το βράδυ, αλλά θα έχουν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα μετά από το απόγευμα. Και περιμένουμε και ένα δεύτερο γύρο από μπόρες, κυρίως στις πρωινές ώρες του Σαββάτου, μέχρι και το μεσημέρι. Αλλά αυτές οι μπόρες θα αφορούν τα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού, εξαιτίας του βορείου ρεύματος που θα κυριαρχήσει το Σάββατο, που φαίνεται αρκετά ισχυρή άνεμη. Θα πούμε ότι και από σήμερα θα ενισχυθούν από το απόγευμα. Θα φτάνουν τα σταμποφόρ αρχικά στο Ιόνιο και συνέχεια προς το Βραδάκι και στο Αιγαίο και στα ανατολικά επιρωτικά.
0: Άρα, πέρα από τις χαμηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε και ανέμους που θα ενισχύουν.
1: Ναι, οι θερμοκρασίες θα πέσουν, αλλά δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό, γιατί θα είναι λίγο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι σε κάποιες περιοχές θα φτάνουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. αυτό το οποίο χρειάζεται προσοχή είναι τα φαινόμενα. Και μετά την Κυριακή,
0: εδώ,
1: μια χαρά.
0: Εδώ τώρα εδώ σήμερα, οι βροχές εδώ στην Αττική θα είναι μεταξύ 12 και με 7 το απόγευμα, όπως διαβάζω.
1: Ας πούμε, κατά τη μία θα ξεκινήσουν εκεί προς τα βόρεια και θα διατηρηθούν μέχρι και το βραδάκι. Απλά θα έχουν τοπικό χαρακτήρα. Αλλά ναι, τα έντονα κάπου 1 με 7 θα είναι.
0: Μάλιστα.
1: 1 με 8 βασικά θα έλεγα.
0: Την Κυριακή τι να περιμένουμε?
1: Τίποτα, χαρά Θεού, θα βγει πάλι η ηλιοφάνεια.
0: Μόνο και μόνο δηλαδή, κυρία Παπαυγούλη, και να μας χαλάσει το Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς, να μας χαλάσει την Παρασκευή και το Σάββατο, και γίνονται και πάρα πολλοί ζάμοι.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Πραγματικά την Παρασκευή τουλάχιστον να τη χαλάσει, γιατί το Σάββατο από τα μεσημέρι και έπειτα θα αρχίσει να ανοίγει ο καιρός. Θα μείνουν κάποιες τοπικές μπόρες, αλλά θα είναι τελείως τοπικές και το απόγευμα φανταστείτε θα αφορούν μόνο τα ορεινά της Πελοποννήσου. Και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε ηλιοφάνεια. Επομένως, μέχρι και το πρωί του Σαββάτου χρειάζεται προσοχή.
0: Μάλιστα. Και από Δευτέρα, από Δευτέρα να υποθέσουμε ότι όλα θα είναι κανονικά.
1: Τη Δευτέρα λοιπόν και την Τρίτη αναμένονται ιδιαίτερα καλές ημέρες. Θα είναι ηλιοφάνεια, θα έχουμε απουσία φαινομένων σχεδόν. Η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανωδική πορεία, προσεγγίζοντας τη Δευτέρα τις 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τρίτη δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξει ακόμα και τις 37.
0: Έτσι.
1: Παράλληλα, θα παρατηρούνται και κάποιες μικρές αυξομοιώσεις στην ένταση των βορειάδων στα Αιγαία, γιατί πλέον έχει μπει και το μελιτένιο στη ζωή μας.
0: Αυτά είναι λοιπόν. Τις ημέρες που είναι να δουλέψουμε, έχει 36-37. Τις ημέρες που είναι να καθίσουμε, να ξεκουραστούμε, έχει βροχή. Μάλιστα, το καταλάβουμε.
1: Έτσι τα κάνει ο καιρός. Απλά όντως σήμερα χρειάζεται προσοχή, γιατί είναι σε μεγάλο γεωγραφικό έδρος τα επικίνδυνα φαινόμενα που κατά τόπους πραγματικά θα είναι ισχυρά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Παπαυγούλη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Τι άλλο πια να κάνω.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα η Ετωλοακαρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το σωματείο εργαζόμενων νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενο Πανετολικός για Ματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: αυτό.
1: Άντε ντε.
2: Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Σε λίγες μέρες έχετε η ώρα να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 του μήνα. Όμως τα στοιχεία συμμετοχής στο ακαθάριστα.gov.gr, στην πλατφόρμα δηλαδή, είναι απογοητευτικά. Μόλις 350.000 εγγραφές, καμία σχέση με τα προηγούμενα έτη. Μαζί μας είναι ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, είναι δήμαρχος του Αλίμου. Καλημέρα σας, κύριε δήμαρχε, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Πολύ καλά, σας ευχαριστώ, καλημέρα και σε όσους μας ακούνε.
2: Την καλημέρα μου και την αγάπη μου σε έναν υπέροχο δήμο εκεί στον Άλιμο. Φοράτε τα καλά σας, τώρα είναι καλοκαίρι. Καταλαβαίνουμε και ότι εκεί σφίζει από ζωή η περιοχή.
3: Ναι, έχουν ξεκινήσει και έρχονται και επισκέπτες για μπάνιο, για θάλασσα. Πρέπει να σας πω δε ότι είναι πολύ μεγάλη η παρουσία στην οργανωμένη εκτή που έχουμε από τουρίστες. Δηλαδή το 80% των επισκεπτών στην οργανωμένη εκτή είναι τουρίστες από το εξωτερικό.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα? Διαβάζουμε ότι γενικά δεν υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στην πλατφόρμα. Εσείς στο δικό σας Δήμο πώς είναι τα πράγματα?
3: Λοιπόν, να το πούμε από την θετική του πλευρά. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες και έχουν καθαριστεί και καθαρίζονται και σήμερα που μιλάμε πολλά, αρκετά, ένα μεγάλο ποσοστό από τα οικόπεδα που οι ίδιοι έχουν. Βέβαια, από την άλλη, όπως είπατε, υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους και είμαστε έτοιμοι, 16 του μήνα έχουμε οργανωθεί και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, θα μπούμε σε ιδιωτικά οικόπεδα, θα καθαρίζουμε και θα χρεώνουμε τους ιδιοκτήτες που έχουν αμελήσει να κάνουν την υποχρέωσή τους.
2: Εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση από το αρμόδιο Υπουργείο αν θα δοθεί κάποια παράταση?
3: Όχι, πληροφόρηση δεν υπάρχει. Η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση. Πρώτον, διότι ήδη έχει δοθεί μια πολύ μεγάλη παράταση με το νέο καθεστώς σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, από 1η Μαΐου κανονικά έπρεπε να είναι καθαρά τα οικόπεδα. 15-16 Ιουνίου έχει πάει, άρα είναι 1,5 μήνας περισσότερο που περιθώριο που έχει δοθεί αφενός, αφετέρου, διότι είμαστε πια και στην καρδιά του καλοκαιριού. Δηλαδή, να πει σε κάποιον ότι πρέπει τον Ιούλιο να το έχει καθαρισμένο, δεν έχει και νόημα. Ναι. Ξέρετε, και όσο δίνεται η παράταση, δεν μπορεί να μπει ο Δήμος να καθαρίσει, που σημαίνει ότι παραμένουν ακαθάριστα οικόπεδα το διάστημα της παράτασης.
2: Για ποιο λόγο το πιστεύετε ότι πάρα πολλοί δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας?
3: Με αρκετούς που έχω μιλήσει, επειδή με ρωτάνε και με συμβουλεύονται για διάφορα οικόπεδα που έχουν σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν βρίσκουν και συνεργείο να κάνουν τον καθαρισμό.
2: Και είναι και μεγάλο το κόστος, υποθέτω, Δήμαρχε.
3: Εντάξει, υπάρχει αναλόγως, ένα κόστος, σεβαστό, ναι. Εντάξει, είναι αλήθεια, αλλά ακόμα και αυτός που θέλει να το πληρώσει δεν βρίσκει πάντα συνεργείο. Ξέρετε, δεν είναι τώρα σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε περιοχή να υπάρχει συνεργείο διαθέσιμο να κάνει καθαρισμό, ναι. Και είναι πολλοί που έχω μιλήσει και μου λένε ότι δεν βρίσκω, τώρα σας λέω και για περιοχές που είναι μέσα στο λεκανοπέδιο, ξέρω εγώ, σε νησιά, τα μικρά τα νησιά που είναι στο λεκανοπέδιο γύρω-γύρω κλπ. Δεν βρίσκουν συνεργεία και δεν, αντικειμενικά δεν μπορούν να τα καθαρίσουν. Τώρα, αν κουβεντιάζουμε για περιοχές αστικές όπως είναι το λεκανοπέδιο, δηλαδή που είναι ο Άλιμος, αυτές οι πόλεις, νομίζω ότι πια εκεί είναι κυρίως αδιαφορία.
2: Ναι. Σε σχέση τώρα με πέρσι, πέρσι επιβλήθηκαν κάποια πρόστιμα από το Δήμο σας?
3: Ναι, βεβαίως. Σε πολλές περιπτώσεις μπήκαμε, καθαρίσαμε και χρεώσαμε το κόστος του καθαρισμού και το πρόστιμο, βέβαια.
2: Εισπράχθηκαν αυτά?
3: Ένα μικρό ποσοστό είναι αυτοί που προσφεύγουν δικαστικά, που αμφισβητούν κλπ. Σε μεγάλο βαθμό πληρώνονται γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν. Και ξέρετε, όταν υπάρχει μια οργανωμένη αντιμετώπιση, εμείς ας πούμε τι κάνουμε ως Δήμος? Βγάζουμε φωτογραφίες το πριν και το μετά. Πριν μπούμε να καθαρίσουμε πώς είναι το οικόπεδο, μετά πώς γίνεται. Δηλαδή έχουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τις επιστολές που έχουμε στείλει στους ιδιοκτήτες. Δεν τους είναι εύκολο να αμφισβητήσουν. Γι' αυτό και είναι λίγες περιπτώσεις που προσφέρουν στη δικαιοσύνη πια για να αποφύγουν να πληρώσουν. Οι υπόλοιποι προχωράνε και πληρώνουν και όσοι δεν πληρώνουν βεβαίως το στέλνουμε και βεβαιώνεται ως οφειλή στο δημόσιο. Δηλαδή πια το βρίσκουν στην εφορία.
2: Πάντως πρέπει να έχει αλλάξει πολύ η εικόνα των Δήμων και του Δήμου σας λόγω αυτού του μέτρου. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει βοηθήσει πολύ και στην πυροπροστασία αλλά και στην εικόνα των Δήμων. Έχει δημιουργήσει μια κινητοποίηση των πολιτών να είναι έτσι πιο περιποιημένα τα οικόπεδα και για αυτούς που μένουν, όχι μόνο για αυτούς που έχουν το οικόπεδο, αλλά και για τους... Για τους υπόλοιπους της περιοχής, δηλαδή όταν έχεις δίπλα σου ας πούμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο που μπορεί να είναι εστία μόλυνσης, εστία έτσι να υπάρχει ο φόβος της πυρκαγιάς, νομίζω ότι πρέπει να έχει αλλάξει λίγο το τοπίο, σωστά?
3: Ναι, έχει αλλάξει πολύ, είτε λόγω του φόβου του προστίμου, είτε γιατί με τα χρόνια δημιουργείται μια κουλτούρα. Για διάφορους λόγους, πράγματι έχει αλλάξει η συμπεριφορά πολλών ανθρώπων και η εικόνα. Και όταν ένα οικόπεδο είναι για χρόνια καθάριστο, μπορεί να μαζέψει μέσα και ογκώδη, μπορεί να μαζέψει και άλλα μπάζα και άλλου είδους απορρίμματα. Όταν ο άλλος είναι υποχρεωμένος να το έχει καθαρό και να μπαίνει συνεργείο μέσα και να το καθαρίζει, δεν μπορούμε και να έχουμε μέσα απορρίμματα, ογκώδη κλπ. Που πάει να πει ότι αυτή η εικόνα του να υπάρχουν μικρές χωματερές σε κάποια οικόπεδα, γιατί ο καθένας πήγαινε και πέταγε ό,τι ήθελε, ή γιατί ο ιδιοκτήτης αδιαφορούσε και υπήρχε μέσα σαβούρα, ογκώδη κλπ. Αυτή η εικόνα πια δεν μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί και έχει βοηθήσει και αυτή η υποχρέωση. Όταν κάποιος πρέπει να καθαρίσει τα χόρτα και να έχει το οικόπεδό του γενικά καθαρισμένο και ασφαλές, μοιραία θα βγάλει και τυχόν ογκώδη απορρίμματα που έχουν πεταχτεί μέσα. Βεβαίως έχει αλλάξει πολύ και βλέπω με χαρά ότι υπάρχουν και πολλοί πολίτες οι οποίοι έχουν αποκτήσει μια ευαισθησία με τα χρόνια που δεν την είχαν στο παρελθόν. Έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα, μια αντίληψη.
2: Ναι. Τώρα κύριε Δήμαρχε, να σας ρωτήσω για την παραλία. Βέβαια αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είναι ότι καλύτερο για μπάνιο, γιατί από ό,τι φαίνεται αλλάζει ο καιρός. Αλλά υπάρχει ελεύθερη παραλία εκεί στο Δήμο σας για να μπορεί κάποιος να κάνει το μπάνιο του ελεύθερα χωρίς να πληρώσει αυτά τα ποσά που ακούμε έτσι κατά καιρούς?
3: Βεβαίως. Ο Άλυμος έχει τρεις ακτές. Οι δύο είναι ελεύθερες, η μία είναι οργανωμένη. Βέβαια έχουμε το μεγάλο πρόβλημα ότι γενικά στη μεγάλη πλειοψηφία του Λεκανοπεδίου και στον Άλυμο οι ακτές ελέγχονται από το κράτος, όχι από τους Δήμους, από την εταιρεία και τον Δημοσίου, την ΕΤΑΔ. Αυτό δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τη διαχείριση που θα θέλαμε κι εμείς. Παρ' όλα αυτά, ανεξάρτητα από αυτό, υπάρχουν δύο ακτές που είναι ελεύθερες και που μπορεί ο κόσμος να κατέβει με την πετσέτα του να κάνει το μπάνιο. Τώρα, εάν κάποιοι θέλουν να νοικιάσουν εξαπλώστρα, που υπάρχουν και σε ελεύθερες ακτές σε κάποια σημεία, αν κάποιος θέλει να πιει καφέ ή να φάει από διάφορα καταστήματα που υπάρχουν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά πια αρχίζουν και δημιουργούν ένα κόστος.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε.
3: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή ξημέρωμα.

Αυτά λοιπόν για τα καθάριστα οικόπεδα. Όσοι δεν έχετε μπει στη διαδικασία, είναι ίσως η ευκαιρία για το να μπείτε στο ακαθάριστα.gov.gr να κάνετε τη δήλωση, αλλά προηγουμένως πριν κάνετε τη δήλωση πρέπει να έχετε προχωρήσει έτσι στον καθαρισμό του οικοπέδου, διότι υπάρχουν πρόστιμα, έτσι. Το ελάχιστο ποσό της καμπάνας για το μη καθαρισμό οικοπέδου είναι από 200 ευρώ και το ανώτατο μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2.000 ευρώ. Επίσης υπάρχουν πρόστιμα και σε περίπτωση που γίνει παράληψη ή δεν υποβληθεί η δήλωση στην πλατφόρμα. Και εκεί η καμπάνα λοιπόν εκτοξεύεται στα 500 ευρώ.

Τώρα η πιο βαριά κατηγορία αφορά όσους επιχειρήσουν να εξαπατήσουν το σύστημα, δηλαδή να κάνουν ψευδή δήλωση ότι και καλά καθάρισαν τις ιδιοκτησίες και δεν το έχουν κάνει. Σε αυτή την περίπτωση η παράβαση πάβει να είναι διοικητική, μετατρέπεται σε ποινική και υπάρχει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και ταυτόχρονα χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Την καλημέρα μου στο φίλο το Βασίλη. Καλημέρα, λέει, πριγκυπονήσεων και κρυφού σχολείου στο Μαρούσι. Υπάρχουν, λέει, υπήρχαν κούνιες τις οποίες τις ξύλωσαν και τώρα κυριαρχούν, λέει, τα ξερά χόρτα. Ποια είναι η υποχρέωση, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Οι κούνιες, συνήθως οι παιδικές χαρές, ανήκουν στους δήμους, αγαπητέ φίλε Βασίλη. Υποθέτω ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος και για τις κούνιες που ξυλώθηκαν, αλλά και για τα ξερά χόρτα που κυριαρχούν.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, οι Έλληνες είναι από τους λαούς που τους αρέσει πάρα πολύ το delivery. Έτσι. Τους αρέσει δηλαδή να βρίσκονται στο σπίτι, να κάνουν την παραγγελία κτλ. Και έχουν γίνει κάποιες έρευνες, οι οποίες δείχνουν έτσι τα στοιχεία, αυτά που βγαίνουν, δείχνουν έτσι και λίγο τις τάσεις των Ελλήνων. Φυσικά, το πρώτο πράγμα που παραγγέλνουν οι Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της έρευνας, είναι ο καφές. Έτσι, ο καφές, διαχρονική σχέση των Ελλήνων με τον καφέ, πρωί καφέ, μεσημέρι καφέ, μετά το φαγητό καφέ, το απόγευμα καφέ, γενικά πάντα καφέ. Η χώρα μας καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως, παρακαλώ, στις παραγγελίες καφέ μέσω delivery. Οι υπόλοιπες χώρες είναι κατά πολύ πίσω. Οι άλλοι μπορεί να παραγγείλουν, ας πούμε, τσάι, ξέρω εγώ. Εντάξει, περισσότερο βέβαια έχω την αίσθηση ότι τα υπόλοιπα ροφήματα τα φτιάχνουν στο σπίτι οι άνθρωποι. Τώρα δεν θα παραγγείλει κανένας τσάι, αλλά λέμε τώρα, ξέρω εγώ. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν είμαστε πολύ μπροστά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες στις παραγγελίες καφέ. Και βεβαίως ακολουθούν τα σουβλάκια. Ακολουθεί μετά η πίτσα, τα γλυκά, η ελληνική κουζίνα και σχάτως και το πρωινό, το brunch. Αυτό το που είναι μέχρι τις 12 και τα λοιπά, το brunch και τα λοιπά, με τα βουλάκια και τα ζαμπονάκια και τα ψωμάκια. Κατά τις πρωινές ώρες, καφέ, σάντουιτς, σουβλάκια, ζυμαρικά, το βράδυ στρέφονται κυρίως προς την πίτσα, τις κρέπες και το σούσι, παρακαλώ. Έτσι. Τώρα τελευταία όμως, οι παραγγελίες δεν αφορούν μόνο τα σουβλάκια και τους καφέδες. Εδώ στην Ελλάδα φαίνεται ότι οι παραγγελίες γίνονται και για άλλα πράγματα, δηλαδή για την ευκολία των οικοκυριών. Παραδείγματος χάρη, για να αγοράσεις, ας πούμε, κάποια πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος λοιπόν αυτό. Δεν λείπουν από το καλάθι πράγματα, βασικά αγαθά, όπως ας πούμε τυριά, λαντικά, ακόμη και ψωμί. Baby, yeah. Ενώ επίσης πολύ ψηλά στις παραγγελίες είναι και τα προϊόντα για κατοικίδια, παρακαλώ. Τώρα η πιο ακριβή παραγγελία. Το ποσό της πιο ακριβής παραγγελίας, πόσο μπορεί να είναι, Χριστάρα? Πόσο μπορεί να είναι, πες ένα νούμερο. Ποια είναι η πιο ακριβή παραγγελία που μπορεί να γίνει φέτος? Για delivery μιλάμε. Πες ένα νούμερο. 100 ευρώ. 7.438 ευρώ,74 λεπτά, παρακαλώ.

Την ίδια ώρα η πιο μακρινή απόσταση που χρειάστηκε να διανυθεί για να φτάσει η παραγγελία στην ώρα της ήταν 32 χιλιόμετρα και η πιο κοντινή είναι τα 100 μέτρα. Λέω τώρα άλλος να κατέβω εγώ για 100 μέτρα να πάω να πάρω καφέ, ας πάω κάνω μια παραγγελία.

Επίσης τώρα στην έρευνα αυτή καταγράφονται και οι τιμές, οι αυξήσεις στις τιμές. Δηλαδή αν το 2021 ας πούμε ένας καφές κόστιζε 2,5 ευρώ με 3 και τα λοιπά, τώρα στις περισσότερες πλατφόρμες, επειδή κοστίζει και το delivery και τα λοιπά, όλο μαζί φτάνει γύρω στα 3,5 με 4,5 ευρώ, ανάλογα φυσικά και πού βρίσκεσαι, ποιο είναι το κατάστημα και τα λοιπά. Αντίστοιχα και τα σουβλάκια. Παλαιότερα, πριν από 3-4 χρόνια, κόστιζαν 2-2,5 ευρώ έως 3 ευρώ και τα λοιπά. Τώρα είναι μεταξύ 4-5. Παρ' όλα αυτά όμως δείχνουν ότι οι Έλληνες είναι λάτρεις της ευκολίας. Δηλαδή πολύ πιο εύκολα θα παραγγείλουν παρά θα βγουν έξω σε κάποιο εστιατόριο. Θέλουν την άνεση του σπιτιού τους και τώρα βέβαια όπως καταλαβαίνετε με το Μουντιάλ αυτό θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Αυτές οι διοργανώσεις, Μουντιάλ, Ευρωμπάσκετ, οτιδήποτε έχει να κάνει με κάποιο σόου στην τηλεόραση που μπορούν να το παρακολουθήσουν στις δέκτες τους οι άνθρωποι, αυτό έχει και άμεσο αντίκτυπο στα μαγαζιά, στις παραγγελίες οι οποίες αναμένεται να εκτοξευθούν. Δεν είναι δηλαδή ότι μόνο τα στοιχήματα θα εκτοξευθούν, γιατί οι στοιχηματικές έχουν πάρει φωτιά, 43% πάνω σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ στα στοιχήματα, έτσι. Αυτό δείχνει λοιπόν την τάση του ανθρώπου που προτιμά να κάτσει στο σπίτι του, να δει τη τηλεόραση από το σπίτι του και να παραγγείλει και να χαλάσει τα χρήματά του περισσότερο μέσα στο σπίτι παρά να βγει έξω. Ίσως γιατί και με αυτόν τον τρόπο οι περισσότεροι βλέπουν ότι μπορεί να υπάρξει και ένας περιορισμός εξόδων. Γιατί μπορεί να έχουν αυξηθεί οι τιμές στις παραγγελίες, αλλά την ίδια ώρα έχουν αυξηθεί και στο να πάει κάποιος, ας πούμε, να πάει κάποιος να φάει σε ένα εστιατόριο. Ενώ στην παραγγελία είσαι κάπως πιο περιορισμένος. Έχεις παραγγείλει αυτά, αυτά θα φας, αυτά θα πληρώσεις, τέλος. Ενώ αν βγεις στο εστιατόριο, όλο και κάτι θα γίνει, όλο και κάτι θα παραγγείλεις παραπάνω, θα περάσει και κανένας, θα τον κεράσεις. Μια μπύρα από εδώ, ένα ψυκτικό από εκεί. Κάπως αλλιώς το έχεις υπολογίσει, ανεβαίνει λίγο πιο πολύ.

στη φίλη μας την Ελένη, στέλνει το μήνυμά της από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Έχει πολύ αέρα, λέει εδώ. Ήδη ξεκίνησε έτσι η κακοκαιρία από τη Βόρεια Ελλάδα. Πράγματι, θα είναι μια δύσκολη Παρασκευό. Ένα δύσκολο Παρασκευό Σάββατο, την Κυριακή. Όπως ακούσατε, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Αλλά να σας πω κάτι. Ζέστη κάνει, δεν θέλουμε. Κρύο κάνει, δεν θέλουμε. Εντάξει. Το καλό είναι να μην έχει καύσωνα, παιδιά. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Να μην έχει καύσωνα. Γιατί πέρυσι τέτοιες μέρες είχε σαραντάρια. Γεια σου Δημήτρη, ο Δημήτρης Κύρκος. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντι μου στον ήχο και τη Χριστίνα Αγγελάκη κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Φυσικά τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-8-80 που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Να στείλω την καλημέρα μου στο Γιώργο από το Φάρο Τυφλών. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα και στον Κώστα από τη Μάντρα Αττικής που μας πήρε και αυτός τηλέφωνο και μας είπε τη δικιά του καλημέρα. Φυσικά το Βασίλη Κρυμπά που βάζει τα ωραία του τραγούδια, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοηθούν την πρωινή αφετηρία. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχα ακόμα και αν χαλάσει ο καιρός. Σημασία έχει να έχουμε αισιοδοξία. Να είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Γεια σας.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: 0541-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Η ώρα είναι 7. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς, τώρα που θες.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
7: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
7: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
9: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το τερματισμό του πολέμου με το Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως Τεχεράν έκανε δεκτό το κυριότερο αίτημα των ΗΠΑ να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου με τις οποίες είχε προαναγγείλει την επίτευξη συμφωνίας της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμφωνία. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημειώνοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Ανέφερε πως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το Πασόκ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών και χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών επανέλαβε ότι έχει αναγνωρίσει δυσλειτουργίες, ενώ για τις αποκαλύψεις της πολυοδομίας είπε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Τη σκιώδη κυβέρνηση του κόμματός του αναμένεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι θα είναι νέα όλα τα στελέχη τα οποία αναλαμβάνονται με άρχες. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως αν και υπήρξαν σκέψεις να αξιοποιηθεί η Έφη Αξιόγλου, τελικά δεν θα αναλάβει κάποιο χαρτοφυλάκιο. Απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολυοδομίες ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παραίτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες. Στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα χρέη του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του στα τέλη Απριλίου, ποσό μειωμένο κατά 73 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το Μάρτιο. Η αδυναμία του κράτους να πληρώσει εγκαίρως τους προμηθευτές δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας στην αγορά. Τα νοσοκομεία οφείλουν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 326% από τα τέλη του 19, ενώ ακολουθούν οι δήμοι με χρέη 336 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα θα απολογηθεί στον ανακριτή 65χρονο Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο. Μεταβολή του καιρού σήμερα και αύριο, κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Κύρια χαρακτηριστικά βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί και 2 τραυματίες σε ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας. Στα αθλητικά, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο παγκόσμιο κύπελο, επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής στο στάδιο Ατζέκα στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης και έθεσε από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους 32. Ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις.

Στην Αττική η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Τα λέει η Βικτωρία Δαβάκη. Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα. Παρασκευή είναι. Τέτοια πρέπει να σκεφτόμαστε. Παρασκευή γαρ. Πώς θα είναι η θάλασσα, αν θα βρέξει πολύ, αν θα δυσκολέψει τις βουτιές, τι καιρό θα έχει. Αλλάζει λέει λίγο καιρός για το Σαββατοκύριακο, για το Σάββατο κατά κύριο λόγο. Σε κάποιες περιοχές μπορεί έτσι να έχει λίγες περισσότερες βροχές, λίγο αέρα, λίγο έτσι. Την Κυριακή όμως πάλι καλοκαίρι, οπότε μην πτωίστε και μην απογοητεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.

0: το Ιδιαβάκη, τραγούδησε στίχους Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Παπαδημητρίου, του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 91 και στο πρώτο πρωινό σήμερα που ο μήνας έχει 12 και είναι Ιούνις και το έτος είναι 2026 και η ζωή προχωράει έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, το μεσημέρι να βομβαρδίζει και το βράδυ να λύνει τους πολέμους. Έτσι δεν είναι η ζωή μας έτσι κι αλλιώς. Ένα απέραντο φρενοκομείο που είχε πει και ο Μακαρίτης. Κάπως έτσι. Και σε αυτό το φρενοκομείο εμείς πορευόμεθα. Ελπίζουμε με διάβγεια, πνευματική κατά κύριο λόγο, διάβγεια και υγεία κτλ. Σας εύχομαι λοιπόν να είστε καλά και να αντέχετε. Πλούσια η ατζέντα για σήμερα, πλούσια τα θέματα, πολλά από οικονομία μέχρι πολιτική και από πολιτική μέχρι γεωπολιτική και από γεωπολιτική μέχρι αθλητισμό, διότι τρέχει και το Μουντιάλ πλέον από εχθές. Θα έχουμε να βλέπουμε μπαλίτσα και πολύ μπαλίτσα, γιατί όπως συζητάγαμε και χθες έχει πολλά παιχνίδια. 104, 107, κάτι τέτοιο είναι συνολικά τα παιχνίδια. Μπάλα να δει το μάτι σου. Βέβαια, εντάξει, επειδή το φουσκώσαν θα έχει και κάτι μάρκετο, αλλά τέλος πάντων εσείς κρατήστε το ψαχνό και αφήστε το κάτι μά. 2-0 στον αναρκτήριο αγώνα το Μεξικό κέρδισε τη Νότια Αφρική, μάλλον εύκολα. 2-1 η Νότια Κορέα κέρδισε την Τσεχία. Σχόλιο δεν έχω να κάνω, διότι οι ώρες που παίζονται αυτά τα παιχνίδια είναι απαγορευτικές για την Ευρώπη. Φαντάζομαι ότι κάποιοι βέβαια θα ξυπνούν να δουν και ξέρω τις 5 ώρα τι ώρα ήταν, 4 τι ώρα ήταν το παιχνίδι. Να δουν το μάτς, το οποίο βέβαια επειδή πλέον ξέρετε και ο αθλητισμός γίνεται προϊόν προς διαφήμιση, δεν είναι τώρα το παλιό αυτό το ψηλότερα, μακρύτερα κτλ. Που λέγανε τώρα πόσα λεφτά φέρνεις. Έχει αρχίσει και τραβάει και αυτό τώρα, γίνεται ένα cooling break στην μέση του ημιχρόνου και καλά να δροσιστούν οι παίχτες, κάνει δεν κάνει ζέστη, για να πάμε στις διαφημίσεις, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, να δείτε που σιγά σιγά θα βάλουν και στο ποδόσφαιρο time out, όπως στο μπάσκετ, θα ζητάει time out ο προπονητής και θα έρχεται και μετά, αφού δεν φτάνουν τα time out, θα μπει και το διαφημιστικό time out, όπως έχει πει στο μπάσκετ, ένα time out που το παίρνουν θέλουν δεν θέλουν, για να πάμε σε διαφημίσεις. Και κάπως έτσι θα κρατάει, ξέρω εγώ, 45 δεν είναι το ημίχρονο. Θα κρατάει μια μισή ώρα, ξέρω το ημίχρονο. Θα μπαίνουν και μπαλέτα μέσα στη μέση του αυτό. Θα χορεύουν, ξέρω εγώ. Θα περνάει ένας κύριος, μια κυρία, με ένα πανό, ξέρω εγώ, στη μέση του ημίχρονου. Θα λέει λουκούμια τάδε, ξέρω εγώ. Αγοράστε λουκούμια τάδε. Και θα αγοράζουν. Θα σταματάνε οι παίχτες, θα τρώνε, ξέρω, μια σοκολάτα. Έτσι να φαίνεται από πού είναι η σοκολάτα και τέτοια. Και κάπως έτσι θα κυλάει η ζωούλα, διότι η διαφήμιση είναι αυτό που μετράει. Τέλος πάντων, η μπαλίτσα είναι μπαλίτσα όμως και ελπίζω να τη δούμε και να την χαρούμε. Το Σάββατο στις 6 έχει και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο πέμπτος τελικός, πέμπτος και τελευταίος, δεν έχει άλλο. Κληρώνει το Σάββατο για τον πρωταθλητή. Και τελικό έχουν και τα κορίτσια του Πόλο στο Champions League. Τα κορίτσια του Πόλου του Ολυμπιακού, το Πόλο είπαμε, και σε εθνικό και σε συλλογικό επίπεδο παραμένει το πιο επιτυχημένο άθλημα. Είναι αλήθεια. Μακάρι τα κορίτσια να φέρουν το τρόπαιο, το πολυπόθητο τρόπαιο, το τέταρτο για τον Ολυμπιακό, για τα κορίτσια του Πόλου στον Ολυμπιακό. Δεν τα κατάφεραν οι άνδρες στο Πόλο, ιτήθηκαν, αλλά δεν έχει καμία σημασία, παρά το γεγονός ότι έχασαν από την Προρέκο με 13-19, έκαναν μια εξαιρετική πορεία μέχρι και τον τελικό. Θέλω να σας θυμίσω ότι και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός μας για το διπλό εισιτήριο που δίνουμε, δύο εισιτήρια δηλαδή μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets εντελώς δωρεάν. Απλά εσείς τηλεφωνείτε στο 211 1080 880, αφήνετε το τηλεφωνό σας και το ονοματεπώνυμό σας στην κυρία Σταύλα Γιαννούτσου που σας περιμένει εκεί και μετά, ξέρετε, στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που εντελώς δωρεάν θα βρεθούν σε έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της EasyJets, γιατί αν θες περισσότερο καλοκαίρι θες EasyJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού από το Μαντούδι της Εύβοιας μόλις 2 ώρες. Από την Αθήνα φτάνεις Σκιάθος σε 40 λεπτά. Γλώσσα σε 40 λεπτά. Σκόπελος σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Αλόνισο σε 2 ώρες. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Άρα, μπείτε, δείτε τον προορισμό, να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, να πάρετε 2 δωρεάν εισιτήρια, απλά τηλεφωνώντας στο 211-1080-880. Είπαμε, η κυρία Σταυρολογιάννου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880. Είναι εκεί και μας χαιρετά και σας χαιρετά. Και πέρα από το διαγωνισμό, υποδέχετε και τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο τέλος πάντων έχετε διάθεση για να το μοιραστούμε. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μουσικές για την ημέρα. Και απέναντί μου και ο κ. Χρήστος Μυρίδης φροντίζει να έρχεται όπως πρέπει ο ήχος στα αυτιά σας, από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Κάνετε εξαιρετικά που ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε λοιπόν στην φάση που ο πόλεμος του Ιράν θεωρητικά τελειώνει για ακόμη μια φορά. Μπορεί αυτή η 38η να είναι η τυχαίρη, γιατί 37 φορές πριν από την αρχή του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τελειώσει τον πόλεμο. Δεν τελείωσε τελικά, αλλά αυτή τη φορά λέει ότι είμαστε πολύ κοντά στο να τελειώσουμε τον πόλεμο. Έχουμε συμφωνία, όπως λέει, γι' αυτό και ακύρωσε τους βομβαρδισμούς. Εν τω μεταξύ, έχει πάρα πολύ πλάκα το πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα με τον Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την ζωή. Δηλαδή, τι εννοώ. Στις 3 το μεσημέρι περίπου, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώνει ότι θα χτυπήσει στις 3 το μεσημέρι η ώρα Ελλάδος. Θα χτυπήσει σκληρά απόψε το Ιράν, θα καταλάβει το νησί Χάργ. Προειδοποιούσε αυστηρά τους Ιρανούς για το χειρότερο χτύπημα που θα έχουν δεχθεί ποτέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ ήταν η ώρα που η Ευρωπαϊκή Κέντρική Τράπεζα ανακοίνωνε την αύξηση των επιτοκίων εξαιτίας του πληθωρισμού που έχει προκαλέσει η κρίση στην Μέση Ανατολή, η κρίση ενέργειας στην Μέση Ανατολή, διότι όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό έχει φέρει πολλά προβλήματα στην οικονομία. Και ενώ λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ στις 3 έλεγε θα σας χτυπήσω έτσι όπως δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ και δεν το πιστεύετε, στις 8, στις 8.30 περίπου, έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Τέλος. Ούτε απειλές, ούτε τίποτα. Έχουμε συμφωνήσει όλα. Το Σαββατοκύριακο μόνο θα τα υπογράψουμε. 5 ώρες διαφορά όλα αυτά, έτσι. Το Σαββατοκύριακο τα υπογράφουμε, τα κάνουμε, τα ράνουμε. Είναι προφανές, δεν ξέρω αν η κατάσταση είναι εντελούλου που λένε ή αν απλά κάνει παιχνίδια, που μάλλον παιχνίδια κάνει, με τις αγορές. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που κάνει καλό δεν το λες και δεν το λες και φυσιολογικό και δεν λες ότι θα έρθουμε και σε μια κανονικότητα πάρα πολύ γρήγορα. Το καλό της όλης ιστορίας είναι ότι οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ότι πηγαίνουμε στο τέλος αυτής της πώς να το πει, της τρέλας, να το πει κανείς, της περιπέτειας, να το πει κάποιος άλλος. Όπως και να το πει, μέσα θα πέσει. Το Brent υποχωρεί κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι στα 88,65 δολάρια το βαρέλι, τιμές που είχαμε να δούμε πριν από τον πόλεμο. Είναι αλήθεια. Το αργό, το αμερικανικό αργό στα 86,17 δολάρια το βαρέλι. Ξαναλέω, το πρόβλημα είναι το φυσικό αέριο, όπου το φυσικό αέριο παραμένει στο ύψος του, στην τιμή του δηλαδή, 49,6 ευρώ η μεγαβατόρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, χθες ο κ. Εξάρχου, μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου για τα 100 του χρόνια, είπε ότι οι συμφωνίες οι μακροπρόθεσμες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες λόγω των στενών του Ορμούζ, ότι η Ευρώπη έχει καθυστερήσει να λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει, δηλαδή να προχωρήσει σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια και σε μακροπρόθεσμες αποφάσεις, ότι δεν μπορεί κάποιος να ξυπνήσει και να πει τώρα παιδιά ελάτε, ότι ναι, το αμερικανικό LNG είναι ακριβότερο από τις υπόλοιπες πηγές που είχαμε αλλά αυτή τη στιγμή με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την Ευρώπη και κυρίως με το εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο, η μόνη πηγή που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας είναι το αμερικανικό LNG. Άρα ο μόνος τρόπος για να μειωθεί το κόστος για τις χώρες που θα κληθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους από το ακριβότερο αμερικανικό LNG είναι να εκδοθεί χρέος ευρωπαϊκό, δηλαδή να έρθουν όλοι οι Ευρωπαίοι και να πούνε παιδιά, ok, για να καλύψουμε τη διαφορά θα το μοιραστούμε όλοι μαζί βγάζοντας χρέος το οποίο θα το αποπληρώσουμε στην συνέχεια. Δυστυχώς, όπως λέει ο κ. Εξάρχου, σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμα η Ευρώπη καθυστερεί πάρα πολύ να πάρει αποφάσεις και αυτό προφανώς και θα το βρούμε μπροστά μας και θα το πληρώσουμε και ακριβότερα, διότι όταν πάρει την απόφαση η Ευρώπη θα είναι ακόμα ακριβότερο το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, διότι θα το πάρουμε σε τιμή spot, δηλαδή εκείνη την ώρα θα του πούμε πόσο το δίνεις. Α, θα σου πει πριν από 6 μήνες το έδινα τόσο, αλλά τώρα επειδή είναι η τελευταία στιγμή που μου το ζητάς, το δίνω τόσο συν κάτι παραπάνω. Και έτσι θα το πληρώσουμε ακριβότερα. Ενδιαφέρον έχει και η τοποθέτηση του κυρίου Τζανετάκη από την Motor Oil, που είπε ότι εδώ καταφέραμε μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρόνο να καλύψουμε τις ανάγκες μας βρίσκοντας διαφορετικές πηγές για να προθυμηθευτούμε πετρέλαιο μετά το κλείσιμο του κόλπου. Ο κόλπος μας έδινε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πετρελαίου. Βρήκαμε εναλλακτικές πηγές. Το καλό είναι ότι οι δυνατότητες διήλυσης σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν φτάσει στο ταβάνι τους, οπότε υπήρχε περιθώριο για να το καλύψουμε. Το ζήτημα είναι η τιμή. Και η τιμή δεν είναι ευθύνη ούτε των δηληστήριων αυτή τη στιγμή, μόνο των δηληστήριων τέλος πάντων, ούτε των εισαγωγείων. Η τιμή είναι ευθύνη της κυβέρνησης, κάτι που παραδέχτηκε χθες ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, στην συνέντευξη στον Αντένα, όπου στην πραγματικότητα παραδέχθηκε ότι έχουμε πληθωρισμό, διότι έχουμε ακριβά καύσιμα, γιατί έχουμε υψηλούς φόρους. Και γιατί έχουμε υψηλούς φόρους, γιατί λέει οι φόροι είναι οι αιμοδότες, οι φόροι στα καύσιμα, είναι οι αιμοδότες του κρατικού ταμείου. Εξαιρετικά. Τα ακούω. Ναι, τα ακούω. Επειδή όμως παράγουμε υπερπλεονάσματα, δηλαδή βγάζουμε το πλεονάσμα που πρέπει και βγάζουμε και ακόμα περισσότερα από αυτά που έπρεπε να βγάλουμε επιπλέον από αυτά που έχουμε υπολογίσει. Αυτά τα υπερπλεονάσματα είναι χρήματα που τα στερείται η ελληνική αγορά. Δεν γίνονται τίποτα, διότι έχουμε υπογράψει αυτά να πηγαίνουν θεωρητικά στους δανειστές μας, να αποπληρώνουμε γρηγορότερα το χρέος αν βγάζουμε υπερπλεονάσματα. Άρα τα στερείται η ελληνική οικονομία, άρα εμείς πληρώνουμε παραπάνω τη βενζίνη και την ακρίβεια που τρέχει περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να παράγουμε αυτά τα υπερπλεονάσματα. Και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι εν γνώση της συνέχισε να έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα παρά το γεγονός ότι ακρίβηναν τα καύσιμα, με αποτέλεσμα να είμαστε η τρίτη ακριβότερη χώρα στην Ευρωζώνη στο σύνολο του πληθωρισμού, η δεύτερη ακριβότερη χώρα στον ΟΣΑ στο σύνολο του πληθωρισμού, γιατί η κυβέρνηση επέλεξε μεταξύ της ακρίβειας για τους πολίτες και του υπερπλεονάσματος για τους δανειστές, τους δανειστές και το υπερπλεόνασμα. Θα μου πείτε, λαϊκίζω τώρα. Ναι, επειδή με καίει, διότι πληρώνουμε όλοι τον κουκοειδόνι με τα καύσιμα και δεν πληρώνουμε μόνο στην Αντλία, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι βάζουμε ακριβότερο πετρέλαιο ή ακριβότερη βενζίνη. Αυτό μετακυλίεται στις μετακινήσεις, στις μεταφορές, στα προϊόντα, στην παραγωγή, στο ράφι. Άρα το πληρώνουμε και στη βενζίνη και στο ράφι ακριβότερα. Και ο Πρωθυπουργός χθες έκανε την παραδοχή ότι είναι επιλογή του, διότι αυτό είπε, να έχουμε υψηλότερους φόρους για να πληρώνουμε τους δανειστές και όχι να ελαφρύνουμε λίγο τους φόρους ή να ελαφρύνουμε λίγο τον κόσμο που πληρώνει πολύ ακριβά την ύφη με τον πληθωρισμό. Ωραία. Ήταν μια παραδοχή. Την κρατάω. Γιατί έρχονται και εκλογές. Να μου πεις κάποιος άλλος μπορεί να το κάνει καλύτερα. Δεν ξέρω. Δεν με νοιάζει. Αυτός είναι τώρα πρωθυπουργός. Αυτόν θα πρέπει να κρίνουμε για το τι λέει και το τι κάνει. Αν έρθει κάποιος άλλος, που δεν το βλέπω κιόλας έτσι όπως κάνουν οι υπόλοιποι, ότι θέλουν να έρθουν κιόλας. Αλλά τέλος πάντων, αν έρθει κάποιος άλλος, θα λέμε για τον άλλον. Τώρα λέμε για αυτόν, γιατί αυτός είναι πρωθυπουργός. Επίσης, είχε πολύ ενδιαφέρον στην συνέντευξη του εχθές ο κ. Κωνσταντάκης, ο οποίος ούτε λιγότερο πολύ είπε ότι δεν είναι γαλάζιο το σκάνδαλο της πολεοδομίας, ότι παραδέχεται την ευθύνη που έχει η κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν είναι δικό του το σκάνδαλο. Γενικά, παραδοχές για τα σκάνδαλα, αλλά δεν είναι δικά μας. Και μάλιστα είναι αυτή η ρητορική, την επανέλαβε και ο Πρωθυπουργός, την λένε και άλλοι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύει, αποκαλύπτει τα σκάνδαλα, κάτι που δεν έκαναν οι προηγούμενοι. Απλά το ζήτημα είναι ότι επειδή είναι 7 χρόνια κυβέρνηση και αποκαλύπτονται τώρα στα πίσω-πίσω τα σκάνδαλα, μήπως τα προηγούμενα 7 χρόνια δεν κάναμε αυτά που έπρεπε για να αναδειχθούν. Και επειδή λίγος πολύ εμπλέκονται και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μήπως υπάρχει κανένα ζήτημα, ρε παιδί μου, με αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα, να σου πω κάτι, εγώ έχω καλές προθέσεις. Δεν γίνεται να πιστέψω ότι ξαφνικά τρεις γενικοί γραμματείς παραιτήθηκαν από τη θέση τους, διότι τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν ότι έκλεισε ο κύκλος της δουλειάς τους λίγο πριν πάμε σε εκλογές, για να ανανεωθεί, λέει, το πολιτικό προσωπικό και να έρθουν νέοι γενικοί γραμματείς για να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει, και τρεχαγύρευε. Αλλά ακούγεται κιόλας ότι κάποια σχέση έμεση ή άμεση έχουν με το κύκλωμα των πολεοδομιών. Δηλαδή, ξέρω εγώ, όλοι σε αυτόν τον τόπο ζούμε. Μην τρελαθούμε κιόλας. Κατά τα λοιπά, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι άδικη η κριτική που ασκείται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τους οποίους τους σέβεται και τους εκτιμά, αλλά δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα ζημιώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό ο Αντώνης Σαμαράς. Και προφανώς, όπως είπε για τους υπόλοιπους, για τον Αλέξη Τσίπρα για παράδειγμα.
1: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα η Ετωλοκαρνανία. Περιφέρεια πιλότου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το Σωματείο Εργαζόμενων Νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενο Πανετολικός για Ματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Παραπολιτικά.

1955, μια μέρα σαν σήμερα, και ο Υπουργός Συγκοινωνιών Κωνσταντίνος Καραμάλης, ο παλιός, ο Εθνάρχης, αποφασίζει να απομακρύνει το τραμ από την Αθήνα και ξυλώνονται οι γραμμές και αντικαθίσταται από τα τρόλια. Και τώρα διώχνουμε τα τρόλια και επιστρέφει το τραμ. Κατάλαβες, έτσι, σε δουλειά να βρισκόμαστε, γι' αυτό.

0: διότι άμα πιείς, δεν οδηγείς, παίρνεις το τραμ, παίρνεις το λεωφορείο, παίρνεις το ταξί. Για να είμαστε σίγουροι, σωστό. Καλά τα λέει η δική μου σχολείου. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1 και πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Σας θυμίζω, τηλεφωνείτε στο 211 10 80 880 και διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφή προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει jets και δεν είναι λίγοι, είναι 50 οι προορισμοί στο Αιγαίο. Απλά τηλεφωνείτε στο 211 10 80 880, αφήνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλεφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή και το ανακοινώνουμε. Τώρα, όπως πάντα κάθε Παρασκευή έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για ασφαλιστικά, εργασιακά και συνταξιοδοτικά. Τηλεφωνείτε στο 211 10 80 8 80 και φαίνεται το ερώτημά σας ή αλλιώς το στέλνετε στο radio@parapolitika.gr για να απαντήσουμε και στα ζητήματα που μπορεί να σας απασχολούν. Καλημερίζω τον κύριο καθηγητή. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλωσέ, καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτες. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας της πρώτης παροχής, του πρώτου μέτρου της κυβέρνησης. 1 εκατομμύριο σχεδόν οικογένειες, 975.000 θα πάρουν ανατέκνο εφάπαξ, αφορολόγητο και ασυμψήφιστο, απόλυτα προστατευμένο, χωρίς να προσμετράει για τη χορήγηση των άλλων επιδομάτων, από 150 ευρώ εφάπαξ ανατέκνο. Mm-hmm. Στην αρχή είχε μπει κόφτης για 6 τέκνα. Βγήκαμε εμείς, κάναμε ακυρώσεις, στείλαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό, διότι είναι και 19.500 οικογένειες που έχουν πάνω από 7 τέκνα. Στη διάταξη που ψηφίζεται τη βδομάδα που έρχεται δεν υπάρχει αυτός ο κόφτης. Άρα όλες οι οικογένειες ανεξαρτήτως τέκνων και ανατέκνων θα πάρουν από 150 ευρώ. Είναι το πιο κοστοβόρο, το πιο σημαντικό μέτρο, μαζί με το 300 σε 2 εκατομμύρια, εκ των οποίων 1.700.000 συνταξιούχοι και 300.000 ευάλωτοι, που θα χορογηθεί το Νοέμβριο ως μόνιμη εφάπαξ παροχή σε αρκετούς συνανθρώπους μας. Άρα λοιπόν ο Ιούνιος που διατρέχουμε είναι ο μήνας που θα υλοποιηθεί το πρώτο μέτρο, το 150 ανατέκνο. Και αναμένουμε να δούμε, διότι πολλά γράφονται, λέγονται, διαβάζουμε ότι θα μονιμοποιηθεί η παροχή του 300, θα διευρυνθεί, θα γίνει 400-500 και θα βαφτιστεί, θα θεωρηθεί, θα χαρακτηριστεί ως 13η σύνταξη διευρυνόμενη. Αναμένουμε τα μέτρα, διότι πιστεύουμε ότι η συνταξιούχοι ως η μεγαλύτερη εκλογική δεξαμενή στην πατρίδα μας, 2,5 εκατομμύρια ίδιοι και οι οικογένειές τους, θα αποτελέσει το αντικείμενο αναφοράς και της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
0: Σωστό. Να ζητήσω και την άποψή σας, την νομική σας άποψη για το θέμα του νόμου Κατσέλη και της αναδρομικότητας σημεί, του ποιος θα σηκώσει το βάρος, αν πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια ή όχι, επειδή έχει ανοίξει μια κουβέντα τώρα σε σχέση με το τι θα γίνει και τι θα πράξουν οι servicers.
1: Είχαμε βγει την ίδια μέρα όταν δυστυχώς συναδελφοί σας και δικοί μου, τους δικούς μου αιτιόμαι, όχι τους δημοσιογράφους, τους δικούς μου που λέγανε ότι είναι ιστορική απόφαση γενική. Έχει πολλές ατέλειες και δυστυχώς έχουμε ανακοίνωση, μπορεί να την αναζητήσουν τότε πριν 10 μέρες όταν δημοσιεύτηκε η απόφαση οι ακροατές μου, που λέγαμε ότι δεν έχει αναλογικότητα, δεν έχει καθολικότητα. Πιαστήκαν από τρεις φράσεις της ατελούς αυτής αποφάσεως, της καλής αλλά ατελούς αυτής της αποφάσεως του Αρείου Πάγου οι services, τα έχουν στυλώσει και κάνουν χρήση ενός δικαιώματος να ζητήσουν περαιτέρω ερμηνεία. Φοβάμαι ότι δύο από τις τρεις φράσεις που επικαλούνται θα τους δώσουν πάτημα να μην εφαρμόσουν καθολικά την υποχρέωση που έχουν να, για τον εκτοκισμό, να υπολογίζουν τους τόκους επί των μηνιαίων δόσεων και όχι επί του συνολικού άλικτου κεφαλαίου. Είναι ατελής αυτή η απόφαση, δεν είναι σωστά τεκμηριωμένη, το σκεπτικό της πάσχει, έχει δύο-τρεις φράσεις που όποιος καλός νομικός ή νομικό επιτελείο, και αυτοί έχουν μεγάλα και σπουδαία νομικά επιτελεία νομικών σοβαρών και βεβαίως οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα, φοβάμαι ότι θα ταλαιπωρήσουν τους δανειολήπτες, θα ταλαιπωρήσουν τους δανειολήπτες με ευθύνη της κυβέρνησης και των δικαστών. Γι' αυτό καλέσαμε κύριε Κλώσσα την κυβέρνηση νομοθετικά να παρέμβει, να υποχρεώσει τους services να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, να υπάρξει αναδρομικότητα, να υπάρξει καθολικότητα, να υπάρξει αναλογικότητα σε αυτούς που είναι στο εξωδικαστικό συμβασμό, διότι μας ρωτούν και σας ρωτούν. Εμείς που έχουμε δανειστεί, Ευσέρβισες επίσης, τράπεζες, με τον εξοδικαστικό, είμαστε στον εξοδικαστικό. Θα συνεχίζουμε να πληρώνουμε τόκους επί του συνολικού άλυχτου κεφαλαίου όπως κάνουμε.
0: Σωστό.
1: Ή και εμείς θα έχουμε την ίδια συμπεριφορά και θα πληρώνουμε επί των μηνύων δόσεων. Είναι άλλες 300.000 εκεί, κύριε Κλώσσα,
0: ναι,
1: που είναι
0: βέβαια
1: στον εξοδικαστικό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε εδώ και η ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά και να μην αφήσουμε τους δαγκιολήπτες βορρά στα αντιφάγαδια συμφέροντα σέρβισες και τραπεζών. Εδώ πρέπει η κυβέρνηση να παρέμβει. Και βεβαίως να πούμε ότι είναι ατελέστατη η απόφαση, αν διαβάσετε, και ξέρω και τις ευαισθησίες σας επιμελώς, αν διαβάσει ένας νομικός επιμελώς, βρίσκει πατήματα τα οποία μπορούν να στηρίξουν τις απαράδεκτες απόψεις τους οι σέρβισες και βεβαίως οι τράπεζες.
0: Μάλιστα. Να απαντήσω στην Ασπασία που ρωτάει για τις 72 δόσεις. Δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία πότε θα ανοίξει. Μάλλον μέσα στον Ιούνιο, μέχρι το τέλος του Ιουνίου θεωρητικά.
1: Τη βδομάδα που έρχεται, να πούμε στην κυρία ακροάτρια, ότι ψηφίζεται η διάταξη την βδομάδα που έρχεται.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε ότι με ανακοίνωση του Υπουργού του Οικονομικού Επιτελείου ότι θα μπορούν να μπουν μέχρι 31 12 τρέχοντος έτους. Άρα ξέρουμε ότι σε 10 μέρες που θα έχει ψηφιστεί η ρύθμιση, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα μπορούν να κρίσει και να μπαίνουν στο 72 δόση. Εμείς όμως επιμένουμε μέσα από την εκπομπή σας να υπάρξει και κούρεμα, όπως υπήρχε κούρεμα σε 120 δόσεις, και να μειωθεί κατά το επιτόκιο από 5,84. Δεν μπορεί να το
0: πάρα
1: σηκώσει.
0: Πολύ ψηλό, δεν το
1: συζητάμε. Δεν μπορεί να το σηκώσουν οι δανειολήπτες αυτό, και αυτοί που θέλουν και έχουν σαφή βούληση να μπουν στον εξοδικαστικό ή να μπουν στις 72 δόσεις. Δεν αντέχεται το 5,84. Και δεν μπορεί, αν δεν συνδυαστεί αυτή η κατά τα άλλα θετική ρύθμιση, κύριε Κλώσσα, με ένα κάποιο ή γενναίο κούρεμα των οφειλών.
0: Σωστό, διότι θεωρητικά δεν γίνεται για να κερδίσει το δημόσιο, άρα δεν καταλαβαίνω το τόσο υψηλό επιτόκιο, όπως επίσης δεν γίνεται να μπορείς να διαχειριστείς και τις τρέχουσες υποχρεώσεις σου και τις παλιές υποχρεώσεις όλα μαζί, όταν οι δόσεις θα φουσκώσουν όλα μαζί.
1: Η λύση είναι 120 δηλαδή δόσεις με κούρεμα τουλάχιστον προς αυξήσεων και με μικρότερο μισό επιτόκιο από αυτό που θεσπίζουν στις 72. Ναι.
0: Ο κύριος Χρήστος ρωτάει αν έχει επιστρέψει στο δημόσιο το 1,75 της Κυριακής.
1: Το 1,75 όσοι δουλεύουν την Κυριακή, υπάρχει το 75%. Το 1 υπάρχει έτσι και έτσι, αν δουλεύει κάποιος. Το 75% βεβαίως υπάρχει, και κάποιοι δήμοι ή περιφέρειες είχαν κάποιες ενστάσεις. Νομίζω έχει γενικευτεί και έχει επιστρέψει.
0: Ναι, γιατί λέει ότι στην υπηρεσία που δουλεύει ο ίδιος δεν το βλέπει τις Κυριακές όταν δουλεύει στις τοπικές κοινωνίες, λέει.
1: Εκεί έχουν ρυθμίσει διαφορετικά τα ρεπό τους λοιπά. Το ξέρω το θέμα, μας το έχουν βάλει οι σύλλογοι. Αυτή είναι η πρακτική που λέει ο αξιότιμος ακροατής. Εδώ υπάρχει κατάχρηση της εργατικής νομοθεσίας κατά τη δική μας προσέγγιση.
0: Ναι. Τώρα, βγήκαν τα στοιχεία που κάθε φορά το ίδιο πράγμα καταλαβαίνουμε. Πόσο ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις συντάξεις, και είναι και τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.
1: Δεν υπάρχει προηγούμενο, κύριε Κλωσά. Η μέση σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα για 20.000 νέους συνταξιούχους, η μέση σύνταξη των προερχομένων από το ιδιωτικό είναι 763 ευρώ μεικτά. Η μέση σύνταξη για τον ίδιο μήνα στην ίδια χώρα από τον προερχομένο από το δημόσιο είναι διπλάσια. Είναι σχεδόν διπλάσια, 1.407 ευρώ. Είναι η ρήτρα Τσίπρα. Καλούμε και μέσα την εκπομπή σας στον κύριο Πρωθυπουργό, που ψήφισε τη ρύθμιση που δεν διανοήθηκε, επιχείρηση η Θάτσερ να εφαρμόσει στην Αγγλία και κόντεψε να πέσει εξ αυτής αιτίας, να αποστείρει τη σκληρή ρήτρα που καταδικάζει σε φτωχοποίηση τους νέους συνταξιούχους, τους μελλοντικούς συνταξιούχους, που λέει η ρήτρα Τσίπρα, έτσι κατοχυρώνεται πια στη διεθνή και στη δική μας βιογραφία, έτσι την αναφέρω και στα βιβλία μου τα τελευταία, που λέει ότι η σύνταξη δεν θα βγαίνει όπως έβγαινε προ νόμου Κατρούγκαλου με βάση την καλύτερη πενταετία των μισθών. Να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Των γονέων μας και των παλιότερων, λίγο παλιότερων συνταξιούχων. Η σύνταξη έβγαινε με βάση τους μισθούς, το μέσο όρο των μισθών της καλύτερης ή της τελευταίας πενταετίας. Τι είπε η ρήτρα Τσίπρα αυτή, δεν υπάρχει ασύλληπτη σε σκληρότητα και βαναυσότητα για τις συντάξεις. Δεν υπάρχει χώρα να εφαρμόζει αυτή τη σκληρή ρήτρα, την ακραία νεοφιλελεύθερη ρήτρα Τσίπρα. Ότι η σύνταξη θα βγαίνει, και έτσι βγαίνουν οι νέες συντάξεις, με βάση τους μισθούς ολόκληρου του εργασιακού βίου. Άρα μετράνε και οι πολύ χαμηλοί μισθοί όταν μπαίνουν οι νέοι με τη μερική απασχόληση και τις ποικιλώνυμες ελαστικές μορφές. Μετράνε και οι ανώτεροι, και έτσι καταλήγουμε σε μέσο μισθό πολύ μικρότερο. Οι συντάξεις, επειδή δεν μπορούν να ξεπερνούν το 50%, αυτό είναι το ανώτερο ποσοστό αναπληρωτικό, το 50% του μέσου μισθού, τραβάνε ο μέσος χαμηλός μισθός, τραβάει τις συντάξεις προς τα κάτω. Με συνέπεια, όλες οι νέες συντάξεις, όλες των τελευταίων ετών, ενώ μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, του ιδιωτικού τομέα, αγρότες, εργάτες, υπάλληλοι, έμποροι, επιστήμονες, φιλοτροφοί, επειδή αυτοί έχουν μέσο μισθό ή μέσες εισφορές πολύ μικρότερες, να έχουν πολύ μικρότερες συντάξεις στο μισό. Οι ιδιωτικοί συνταξιούχοι, οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα όλων τον Μάιο πήραν το 55%, το 56% των αντίστοιχων συντάξεων του δημόσιου τομέα. Όχι ότι είναι σε πλεονεκτικότερη θέση ή του δημοσίου. Mm-hmm. Εκεί είναι, υπάρχει μεγαλύτερη γραμμικότητα των μισθών και σταθερότητα. Δεν υπέστησαν τα μνημονία, την αδρανοποίηση των συλλογικών συμβάσεων, το υποκατώτατο μισθό, τις χαμένες τριετίες. Έτσι λοιπόν ο ιδιωτικός τομέας στοχοποιείται, εννοώ οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, γι' αυτό και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός πρέπει να πάρει πρωτοβουλία να καταργηθεί η ρήτρα Τσίπρα που καταδικάζει και φτωχοποιεί τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Δηλαδή να μην βγαίνουν με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, αλλά όπως βγαίνανε για 60-70 χρόνια οι συνταξιούχοι, με βάση την τελευταία ή την καλύτερη πενταετία. Ναι. Ή άλλο σύστημα δικαιότερο. Αυτό όμως που είδαμε και ενημερώνουμε και ξένα συντούτα, είναι ασύλληπτο. Να βγαίνουν τον ίδιο μήνα, τον ίδιο χρόνο, την ίδια χώρα, από τον ίδιο ασφαλιστικό οργανισμό, και όλοι του ιδιωτικού τομέα να έχουν μέση σύνταξη 763 ευρώ μεικτά, και όλοι του δημοσίου τομέα τον ίδιο μήνα να έχουν διπλάσια σύνταξη, 1407 ευρώ. Ναι. Είναι η σελίδα 6 του χτεσινού δελτίου, η Δίκα Ήλιος του Υπουργείου Εργασίας. Είναι στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Χαίρομαι, διότι ξέρω και τις δικές ευρυσίες, διότι είναι μεγάλη ανησυχία μας με την εφαρμοζόμενη αυτή διάταξη, η λεγόμενη ρήτρα Τσίπρα, στην έκδοση των συντάξεων.
0: Θα λένε πάλι ότι τα έχετε βάλει με τον Τσίπρα, βέβαια, οι ακροατές, ότι για όλα αυτά ή ο Τσίπρας για τα ασφαλιστικά.
1: Εμείς εξηγήσαμε ότι τον Μάιο του 2026, ενώ το 18 ο κύριος Τσίπρας πανηγύριζε ότι μας έβγαλε στο μνημόνιο, μας άφησε και τη ρήτρα που θα ισχύει για τις επόμενες δεκαετίες. Ναι. Άρα λοιπόν, καθαρά επιστημονικά, το έχουμε γράψει στα βιβλία μας, πρέπει να πάρουν πρωτοβουλία και ζητάμε την άμεση κατάργηση με πρωτοβουλία του ίδιου. Το έχω πει και στον καλό μου για 20 χρόνια συνεργάτη, και βλέπω στενό του συνεργάτη, τον κύριο Τεμπονέρα, στο γραφείο μου τον είχα πολλά χρόνια, βέβαια. Και εξαιρετικός εργατολόγος, συνταξιολόγος. Το έχω πει να το θέσει, διότι οι νέοι συνταξιούχοι, οι νέοι που τον ακολουθούν, θα φτωχοποιηθούν μέση σύνταξη 763 το 2026.
0: Ναι, αλλά ούτε αυτή η κυβέρνηση την έβγαλε τη ρήτρα, που θα μπορούσε να τη βγάλει, γιατί δεν είναι συνδεδεμένη με τα...
1: Το ανέντιμο είναι της σημερινής κυβέρνησης, που υποσχέθηκε το 19 να καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου και τη ρήτρα Τσίπρα, αυτό τη ρήτρα υπολογισμού της σύνταξης.
0: Αλλά είναι εκεί.
1: Άρα την κρατάει, όχι μόνο, την θωράκισε με τον νόμο Βρούτσι. Άρα μεγάλη, και θα έλεγα μεγαλύτερη ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, που κράτησε αυτό το νόμο και τις βασικές σκληρές ρυθμίσεις του μέχρι και σήμερα. Να είμαστε δίκαιοι.
0: Μια γρήγορη απάντηση για τον κύριο Βαγγέλη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είναι γεννημένος το 1970, είναι ασφαλισμένος από το 1993. Πότε θα βγει στη σύνταξη?
1: 93, άρα έχει 33 χρόνια. Mm. Μετράει μέχρι τα 60. Γεννημένος.
0: Το 70. Άρα είναι. Πόσο. 55 χρόνων, ναι.
1: Στα 62 του θα του λείπει ένα χρόνο, ναι. Ή θα έχει συμπληρώσει, αφού δουλέψει άλλα 6 και είναι 33, θα εξαγοράσει ένα έτος μόνο στρατού ή παιδιών ή σπουδών και θα βγει με την ανώτερη σύνταξη με 40 χρόνια στα 62 του.
0: Μάλιστα.
1: 33 έχει δουλέψει. Θα δουλέψει άλλα 6, διότι καταλαβαίνω την και στα 62 του, θα τα κάνει 39, θα εξαγοράσει άλλο ένα και θα βγει στα 62 με 40 με την μεγαλύτερη σε εισαγωγικά.
0: Σωστή.
1: Σε ανταποδοτικότητα σύνταξη. Ύστερα μπορεί να συνεχίσει απασχολούμενος συνταξιούχος και να προσμετρήσουν τα νέα χρόνια εργασίας και ασφάλισης στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη.
0: Ευχαριστώ πολύ και για σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια.
0: Αλέξη Μητρόπουλος, νομικός, εργατολόγος, πανεπιστημιακός, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ.

Ο Ρεκ Πρίσλι, ο φρόντμαν, η ψυχή των Trogs από το 1964 που ιδρύθηκαν μέχρι το 2011 που το κλείσαν το μαγαζί, και γιατί αποσύρθηκε μάλλον ο ίδιος, διαγνώστηκε τότε με καρκίνο. Ο Lester Banks, μουσικοκριτικός των Rolling Stones, από τους σπουδαιότερους του είδους του, είχε ονομάσει τον Πρίσλι Μαρσέλ Προύστ της μουσικής πρωτοπόρο και προπάτορα του γκαρζοπάνκ, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1946 ο Πρίσλι. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Τα μηνύματα που ήρθαν τελευταία στιγμή τα κρατώ για την επόμενη φορά για τον κύριο Μητρόπουλο. Μην ανησυχείτε καθόλου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Διαβάστε στην απογευματινή σε ρυθμούς κατάρτισης των γαλάζιων ψηφοδελτίων κινείται η Νέα Δημοκρατία. Ποια ονόματα ακούγονται μέχρι τώρα, ποιος κατεβαίνει πού. Το παρασκήνιο της παρέτησης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου και η σχέση του με την υπόθεση των πολεοδομιών. Στις 333.000 έφτασαν οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού, περισσότεροι κατά 33.000. Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές. 11 συλλήψεις. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθρος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.

0: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: ώρα είναι 8. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Θρίλερ με τη διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι η συμφωνία θα υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη, ενώ είπε πως διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει πως δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ακυρώσει προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά το Ιράν, επικαλούμενος την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Έντονα πτωτικές τάσεις στην αγορά πετρελαίου, με τις τιμές τόσο του Brent όσο και του αμερικανικού αργού να υποχωρούν κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του στον Αντένα, σημειώνοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Ανέφερε πως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη. Την επόμενη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει τη σκιώδη κυβέρνηση του κομματός του. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι θα είναι νέα όλα τα στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν το ΜΕΑΡΧΙΕΣ. Ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως εάν και υπήρξαν σκέψεις να αξιοποιηθεί η Εφη Αχτσιόγλου, τελικά δεν θα αναλάβει κάποιο χαρτοφυλάκιο. Αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των ακινήτων φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που κατατέθηκε στη Βουλή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημερινό τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αντικαθίστανται από το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Το νέο τέλος θα επιβάλλεται στο σύνολο σχεδόν των ακινήτων και θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, την τιμή ζώνης και το συντελεστή παλαιότητας. Στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα χρέη του Δημοσίου προς τους προμηθευτές στα τέλη Απριλίου, ποσό μειωμένο κατά 73 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το Μάρτιο. Τα νοσοκομεία οφείλουν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 326% από τα τέλη του 19, ενώ ακολουθούν οι Δήμοι με χρέη 336 εκατομμύρια ευρώ. Ενώπιον των δικαστικών αρχών θα οδηγηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγείο. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Μεταβολή του καιρού σήμερα και αύριο, κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, κύρια χαρακτηριστικά βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, μια 44χρονη νεκρή στην περιφέρεια Σούμη στη βορειοανατολική Ουκρανία από ρωσική επιδρομή. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Ολυμπιακός Φερεντσβάρος του Champions League στο Πόλο, στις 10 το βράδυ Καναδάς Βοσνία Ζεκοβίνη για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Η Ελπίδα Γάδ μιλάει για την ώρα αιχμής που είναι τώρα στους δρόμους, τραγούδι που, μάλλον στίχοι που γράφτηκαν από τη Θεανό Κωνσταντού το 2012, μελοποιήθηκαν από την Ελπίδα Γάδ το 2021, κυκλοφόρησε τώρα πριν από λίγες μέρες, είναι καινούργια είσοδος. Σήμερα είναι Παρασκευή, 12 του Ιούνιου, το λέμε για να το πιστέψουμε, να το καταλάβουμε, να έρθει στο μυαλό μας, έτσι ότι έρχεται Σαββατοκύριακο, λίγο να πάρουμε μια ανάσα, βρε παιδί μου, ακόμα και αν ο καιρός ήταν περίεργος, δεν έχει σημασία, εμείς και με κρύο και με χιόνι θα αντέξουμε, εντάξει που λέει ο λόγος τώρα, μην το παρακάνουμε, αλλά τέλος πάντων θα αντέξουμε και αυτά που συμβαίνουν και στο καιρό. Παραπολιτικά είναι ενδεχομένα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση των παραπολιτικών. Στο 211-1080-880 τρέχει ο διαγωνισμός. Τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο όπου πηγαίνουν τα καράβια της Jets. 50 είναι οι προορισμοί στο Αιγαίο. Σε έναν από αυτούς μπορείτε να πάτε δωρεάν. Δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς τους προορισμούς της Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει το διπλό εισιτήριο. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού από το Μαντούδι της Εύβοιας μόλις 2 ώρες από την Αθήνα φτάνεις Σκιάθος σε 40 λεπτά, Γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αλόνισο σε 2 ώρες, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με ξεπέραστα ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.

Αυτό κυκλοφόρησε το 2000, 26 χρόνια πριν, η Dandy Warhols, το Bohemian Like You. Μετά μπήκε σε διαφημίσεις, σε παιχνίδια, από εδώ, από εκεί, αυτό, και έγινε πασίγνωστο. Και πιο πλούσιοι ήταν οι Warhols τώρα, για να λέμε όλα μεταξύ μας, έτσι. Τι συζητάμε σήμερα? Συζητάμε σήμερα για την 38η φορά τους τελευταίους δύο μήνες που ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι τελειώνει τον πόλεμο με το Ιράν. Μακάρι αυτή η φορά να είναι η καλύτερη, 38 ή 39, δεν ξέρω, έχω χάσει και το μέτρημα, γιατί έτσι πάει αυτό. Κάπου λέει στην Ευρώπη θα το υπογράψουμε. Μπορεί εδώ στην Αθήνα να εμφανιστεί ο... Όχι, δεν θα εμφανιστεί ο ίδιος. Οι εκπρόσωποι λέει θα το υπογράψουν. Ξέρω, μπορεί να δούμε τίποτα ιρανικά αεροπλάνα να προσγειώνονται στην πλατεία Συντάγματος, να στείλουν τραπεζάκι και να αρχίζουν να υπογράφουν και αυτοί, γιατί με τον Ντόναλντ Τραμπ όλα να τα περιμένεις έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Το καλό της όλης ιστορίας είναι ότι το πετρέλαιο έχει πέσει κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, στα 88 και 39, και άμα συνεχιστεί αυτό θα το δούμε και στα πρατήρια να αποτυπώνεται αυτή η πτώση της τιμής. Στα 85,9 δολάρια το αργό το αμερικανικό. Να δούμε αν θα υπάρξει αντίστοιχη εικόνα και στο φυσικό αέριο όταν θα ανοίξουν οι αγορές αργότερα στην Ευρώπη. Προς ώρας τα καλά νέα έρχονται από την Ασία. 3,49 πάνω το χρηματιστήριο στην Ιαπωνία. Η Σανγκάη κερδίζει 1,27, υψηλότερα η Αυστραλία, υψηλότερα η Κίνα 1,25, το Hang Seng στο Hong Kong κερδίζει 1,72. Φαίνεται να υποδέχονται τις εξελίξεις με μία αισιοδοξία τα χρηματιστήρια. Εντάξει, βγήκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στις ΗΠΑ. 4,2% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ. Μετά από πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, ξεπερνάει το 4%. Να θυμίσω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιστρέψει, μάλλον είχε μπει στην κούρσα για την Προεδρία λέγοντας ότι εγώ το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να ρίξω τον πληθωρισμό, διότι ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν τον έχει ανεβάσει τα ουράνια. Έφτασε το 4,2. Το ρωτάνε λοιπόν χθες τον Ντόναλντ Τραμπ, του λένε πρόεδρε, σε αυτές τις δεκάδες συνεντεύξεις που δίνει, ήταν με πολλούς δημοσιογράφους. Πρόεδρε, λέει, έφτασε το 4,2 ο πληθωρισμός. Σας ανησυχεί? Α, τον αγαπώ τον πληθωρισμό. Είναι υπέροχο, λέει, νούμερο το 4,2. Έτσι, όπως σας το λέω, δεν υπερβάλλω. Είναι υπέροχο νούμερο το 4,2. Και ξέρετε γιατί είναι υπέροχο? Διότι όταν τελειώσει ο πόλεμος θα κάνει ένα μπουμ και θα πέσει κάτω η τιμή. Δηλαδή, θα μας τρελάνει ο Τραμπ. Έτσι θα πρέπει να πει και ο Μητσοτάκης. 5,2 να του πούνε ο πληθωρισμός. Είναι υπέροχο νούμερο το 5,2, γιατί θα πέσει με μεγαλύτερη δύναμη όταν θα τελειώσει ο πόλεμος και θα πέσουν οι τιμές. Ενώ άμα ήταν 3,2 και πάει στο 2 θα το καταλάβεις? Όχι. Άμα είναι 5,2 και πάει στο 2 θα νιώσεις τη διαφορά και θα πεις μπράβο στο Μητσοτάκη.

Εν τω μεταξύ, το δημόσιο παραμένει ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής σε όλη την αγορά και αυτό είναι ένα ζήτημα. Χρωστάει 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ γύρω-γύρω. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιος που χρωστάγε 3,5 δισεκατομμύρια, θα μπορούσε κάποιος ιδιώτης να χρωστάει. Όχι ότι θα ήταν φυλακή, θα ήταν στις Μαλδίβες και θα πέραγε ζωάρα. Αλλά ενώ ότι δεν μπορούσε να χρωστάει, επειδή χρωστάει πάρα πολλά το δημόσιο, κάθε φορά λέμε το ίδιο πράγμα. Να δούμε γιατί καθυστερούμε και γιατί κάνουμε και τέτοια, αλλά δεν το αλλάζουμε αυτό. Κυρίως τα νοσοκομεία είναι οι μεγαλύτεροι κακοπληρωτές. Αυτή είναι η Pretenders, γιατί το 1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Πιτ Φάρντον. Η Chris Hyde το 1948 γνωρίζεται με τον μπασίστα τον Φάρντον, τον κιθαρίστα τον Σκοτ και τον drummer τον Chambers. Οι Pretenders γεννιούνται. Το πρώτο του single, το Stop Your Sobbing, το The Wait, λανσάρεται τον Ιανουάριο του 1979 και σύντομα ανεβαίνει στο top 30 των βρετανικών charts.

Χρωστάει λοιπόν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ το δημόσιο στους ιδιώτες. Χρωστάει και 190 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 130.000 δικαιούχους από επιστροφές εφορίας. Μεταξύ αυτών των 130.000 είμαι και εγώ. Μου χρωστάει 200 ευρώ το δημόσιο εδώ και 4 ή 5 χρόνια. Είναι μια επιστροφή. Τότε που παίρναμε και επιστροφές. Δεν την πειράζω γιατί κάνω ένα πείραμα να δω σε πόσα χρόνια θα με επιστρέψει τα 200 ευρώ. Καλά, χωρίς προφανώς και κανένα τόκο. Δεν φταίω εγώ. Το IBAN μου είναι κανονικό. Ό,τι μου ζήτησε να κάνω το έχω κάνει. Δεν μου το επιστρέφει. Κάνω ένα πείραμα, ρε παιδί μου. Έχω κάνει τον εαυτό μου πειραματόζω. Και περιμένω να δω πότε θα μου τα επιστρέψει. Να μου πει, σου περισσεύουν τα 200 ευρώ. Δεν μου περισσεύουν τα 200 ευρώ, αλλά τι να κάνω. Εμείς τα ζούμε πριν τα γράψουμε. Κατάλαβες αυτό.

Τα καλά νέα είναι ότι 33.000 ακόμα δικαιούχοι θα πάρουν από τον κοινωνικό τουρισμό βάουτσερ, πέρα από αυτούς που έχουν ήδη επιλεγεί. Αυξήθηκε κατά 10% και πάμε στους 33.000. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα οι δικαιούχοι. Όσοι είναι επιλαχόντες, και το ξέρουν ότι είναι επιλαχόντες, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, οι 33.000 πρώτοι θα πάρουν ένα βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό. Θα τους έρθει ένα mail στο email τους, εκεί που ενημερώνονται, εκεί που έχουν δηλώσει, όπου θα τους λέει ότι μετά τη νέα διαδικασία είστε κι εσείς δικαιούχοι. Σπεύσατε όσοι είστε οι νέοι δικαιούχοι να ψάξετε να βρείτε προορισμό που θα πάτε, γιατί δυσκολεύουν τώρα τα πράγματα. Όσο τρέχει η διαδικασία, καταλαβαίνετε, όσο περνάει το καλοκαίρι, θα είναι όλο και πιο δύσκολο να βρείτε προορισμό για να πάτε.

0: στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Νομίζω ότι αυτό που μένει από την συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στον κ. Χατζηνικολάου είναι ότι για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός είπε ότι την άνοιξε οι κάλπες, το 2027 δηλαδή, ότι δεν θέλει να ανοίξει μέτωπο με τους πρώην Πρωθυπουργούς, ειδικά με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα ζημιώσει την παράταξη που τον έκανε Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Έκοψε την συζήτηση για τον 13ο και 14ο μισθό, τουλάχιστον είπε ότι δεν είναι στις προθέσεις μας. Κανείς δεν ξέρει, αλλά τέλος πάντων είπε ότι τώρα δεν είναι στις προθέσεις μας και είπε ότι πληρώνουμε πολύ ακριβά τη βενζίνη και το πετρέλαιο, διότι οι φόροι γεμίζουν τα ταμεία, οπότε αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Τι να κάνεις τώρα, για να έχουμε γεμάτα ταμεία, ας αδειάσουμε το δικό σας πορτοφόλι. Ήταν μια παραδοχή, μάλλον περίεργη, που θα συζητηθεί αυτή με τους φόρους. Δηλαδή μια παραδοχή ότι πληρώνουμε παραπάνω για να γεμίζουμε τους φόρους, ακόμα και τώρα που είναι ακριβότερα τα πράγματα. Και εκεί που ο κόσμος σχεδίαζε το τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο, που θα πάει να βουτήξει, που θα κάνει ζέστη και θα είναι καλοκαίρι, ήρθε ένα έκτακτο παράρτημα που λένε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ένα έκτακτο δελτίο που λέει ότι έρχεται ένα μίνι περιστατικό. Σκληρό και δύσκολο, δηλαδή θα χαλάσει ο καιρός, θα βρέξει, θα μπουμπουνάει και θα έχουμε και άλλου τέτοιου είδους περιστατικά. Γι' αυτό και ζήτησα από την Έλληνα Καρέτσου, τη μετεωρολόγο του Μέγκα και των Νέων, να μας πει πόσο σημαντικό θα είναι το φαινόμενο. Καλημέρα Έλληνα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι περιμένουμε?
1: Λοιπόν, ουσιαστικά περιμένουμε σε μια αλλαγή στο σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο κατά βάση. Θα ενισχυθεί ουσιαστικά αυτή η αστάθεια που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, η οποία περιοριζόταν κατά βάση το μεσημέρι και το απόγευμα σε πιο έτσι ορεινές υπηρωτικές περιοχές και κατά τόπους βέβαια στην υπόλοιπη υπηρωτική χώρα. Τώρα λοιπόν αυτό θα ενισχυθεί, θα φέρει περισσότερες βροχές και κατά τόπους και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι λίγο πιο έντονες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα όμως να εντοπίζονται στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα. Να πούμε ότι οι καταιγίδες σε ορισμένα σημεία θα είναι έτσι πιο ισχυρές, θα έχουν μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις και παράλληλα και ισχυρούς ανέμους, αυτά τα μπουρίνια που λέμε. Και εκτός από όλα αυτά θα έχουμε και μια πτώση της θερμοκρασίας, η οποία δεν θα πέσει ακραία, αλλά σίγουρα σε σχέση με τις πιο υψηλές τιμές που είχαμε τις τελευταίες ημέρες θα είναι λίγο πιο αισθητή η πτώση, ιδιαίτερα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, με τους ανέμους φυσικά να ενισχύονται λίγο περισσότερο στα 6 με 7 μποφόρ. Αυτό θα διατηρηθεί πρακτικά και το Σάββατο και από την Κυριακή σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Τώρα, από σήμερα να πούμε ότι ξεκινάει όλο αυτό. Ενισχύεται δηλαδή αυτή η ατμοσφαιρική αστάθεια. Όπως είπαμε, στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα θα έχουμε περισσότερα φαινόμενα. Ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε από τη Μακεδονία και στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα υπηρωτικά τμήματα και στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτές είναι οι περιοχές που θα έχουν τις περισσότερες βροχές. Να πούμε ότι κατά τόπους και κατά διαστήματα οι βροχές αυτές θα είναι ισχυρές στην Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Εύβοια. Σταδιακά τα φαινόμενα προς το βράδυ θα εξασθενήσουν σήμερα σε αυτές τις περιοχές, αλλά θα συνεχίσουν να σημειώνονται σε Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Τώρα, στα νησιά, πολλοί είναι στα νησιά αυτόν τον καιρό, ή πολλοί κανονίζουν να πάνε στα νησιά, πέρα από το Βόρειο Αιγαίο, που είπαμε ότι θα έχει κάποια έτσι φαινόμενα, δηλαδή και τις Σποράδες και την Εύβοια. Την υπόλοιπη νησιωτική χώρα, δηλαδή στο Ανατολικό και το Νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες, το Δωδεκάνησα, Κρήτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια, δεν θα επηρεαστεί καθόλου από όλο αυτό σήμερα. Και επίσης στο Ιόνιο, γιατί κάποιοι πηγαίνουν και από την άλλη πλευρά, θα είναι πολύ πιο ήπια τα πράγματα, θα έχει λίγες τοπικές βροχές, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά στα 3 με 5 μποφόρ, αλλά σταδιακά θα αρχίσουν να ενισχύονται και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ κατά βάση από βόρειες διευθύνσεις. Τα πιο νότια τμήματα που και ο καιρός θα είναι καλύτερος θα είναι από δυτικές διευθύνσεις. Πρακτικά δεν θα δημιουργούν και προβλήματα σε αυτά τα σημεία.
0: Ναι.
1: Τώρα, Γενικά τα έξιμα αυτά από φόρ δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, απλά σε συνδυασμό με
0: όχι,
1: τα φαινόμενα.
0: Λίγο ζαλούρα δημιουργεί λίγο... ο αέρας, αλλά κατά τα άλλα, ναι, εντάξει, ταξιδεύεις κανονικά. Αν θες να ταξιδεύει, θα ταξιδέψεις και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Απλά στις περιοχές που θα έχει και τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έτοιμοι, ναι, θα ενισχύσουν λίγο την ένταση των φαινομένων. Πτώση λοιπόν της θερμοκρασίας από σήμερα, η οποία όπως είπαμε θα είναι πιο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Ο υδράργυρος ουσιαστικά θα φτάσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές στις 27 με 29 βαθμούς και μόνο στα ανατολικά και τα νότια τμήματα που θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όπως είπαμε. Τοπικά θα δούμε και κάποιους 30-31 βαθμούς, πολύ τοπικά ίσως δούμε και κάποιο 30 διάρι. Αυτό θα είναι το σκηνικό για σήμερα. Τώρα, αύριο Σάββατο όλο αυτό θα διατηρηθεί κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Θα επηρεάζουν ουσιαστικά οι βροχές αύριο κυρίως τα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Εκεί θα εντοπίζονται αύριο δηλαδή οι βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές που θα έχουν πιο βελτιωμένο καιρό. Πιο ισχυρά φαινόμενα αύριο που χρειάζεται σε μια παραπάνω προσοχή θα έχουμε σε Χαλκιδική, Ποράδες και Εύβοια. Είναι οι περιοχές που είπαμε ότι και απόψε το βράδυ θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, οπότε μέχρι και αύριο μια προσοχή σε αυτές τις περιοχές. Στη συνέχεια όμως και εκεί τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Όπως είπαμε, στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε αρκετά καλύτερο καιρό πέρα από τις περιοχές που αναφέραμε και απλά θα δούμε τις πιο ορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας πάλι μια στάση να εκδηλώνεται τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως κάτι αξιόλογο. Οι άνεμοι αύριο θα είναι λίγο πιο ισχυροί, θα φτάνουν γενικά τα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ σε όλη σχεδόν την χώρα και στα πελάγη φυσικά. Και η θερμοκρασία αύριο θα είναι στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 28 βαθμούς. Και μόνο στα δυτικά και στα δωδεκάνησα θα είναι γύρω στους 29 με 30, πιθανώς και 31 βαθμούς. Δηλαδή πέφτουμε λίγο πιο χαμηλά σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες που έχουμε αρκετή έτσι ζέστη. Δεν είναι ακραία η πτώση, αλλά σίγουρα θα έχει περισσότερη δροσιά. Mm-hmm. Και σήμερα αλλά και αύριο. Και φυσικά από την Κυριακή ο καιρός αρχίζει να βελτιώνεται, περισσότερη ηλιοφάνεια. Λίγα τοπικά φαινόμενα αστάθειας πάλι θα έχουμε κυρίως στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας, κατά τόπους και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν την Κυριακή. Πρακτικά η Κυριακή θα είναι πολύ καλύτερη μέρα στο μεγαλύτερο μέρος.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα ή ετωλοκαρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το σωματείο εργαζόμενο νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενο Πανετολικός για Ματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7928. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: Αυτή είναι η special τραγουδάν το Nelson Mandela. Free Nelson Mandela, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 1964 ο αγωνιστής Nelson Mandela καταδικάζεται σε ισόβια κάθριξη για σαμποτάζ στην Νότια Αφρική, γιατί όσοι παλεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνήθως είναι σαμποτέρ της καθιστικής τάξης, καταλαβαίνεις. Καλημέρα στην Ελίνα που μας ακούει την ώρα που δουλεύει. Δουλεύει, λέει, στις κάμερες του Σταδίου Καραϊσκάκη. Σε ωραίο μέρος δουλεύεις, Ελίνα, στο καλύτερο σημείο. Μας ακούει και φτιάχνει τη διάθεσή της. Καλημέρα και στην Νίκη. Δεν ξέρω, Νίκη μου, δεν έχω ιδέα αυτό που με ρωτάς, αλλά γιατί, τι διαφορά θα έχει αν χρησιμοποιούν λέιζερ ή όχι οι εταιρείες, πώς το λένε, που παραδίδουν τα δέματα. Κάποιες σίγουρα χρησιμοποιούν, δηλαδή από ό,τι θυμάμαι όταν έρχονται, που χτυπάνε με το μηχανηματάκι τους για να περάσουν στα logistics. Ανδρέα, μεγάλο το μήνυμα. Είναι προφανές ότι έχουμε συνηθίσει εδώ στη χώρα, ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, λίγο πριν από τις εκλογές να αρχίσουμε να μοιράζουμε παροχές. 100 στάρικα, 150 άρικα, 200 άρικα, 300 άρικα κτλ. Το ζήτημα δεν είναι αν το κάνει μόνο η κυβέρνηση, που κακώς το κάνει. Το ζήτημα είναι αν πειθόμαστε κι εμείς σαν πολίτες, ότι επειδή τρεις μήνες πριν από τις εκλογές, τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές, κάνει κάτι που δεν το έκανε ο άλλος, ξέρω εγώ, 4 χρόνια, 5 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια, αυτό αλλάζει τη γνώμη που έχουμε για αυτόν που μας κυβερνούσε τα προηγούμενα χρόνια. Ξαναλέω, το λέω διακοπατικά, δεν το λέω για αυτή την κυβέρνηση, γιατί όλες οι κυβερνήσεις λίγο πριν από τις εκλογές θυμήθηκαν να ανοίξουν το πουγγί και να αρχίσουν να μοιράζουν λεφτά, ασχέτως με το τι είχαν κάνει το προηγούμενο διάστημα. Εκτός αν είσαι ο Ντόναλντ Τραμπ, που δεν έχεις τέτοιου είδους προβλήματα, διότι όλα τα θεωρείς φυσιολογικά και όλα τα θεωρείς και υπέροχα, ακόμα και τον πληθωρισμό. Έχουμε μπει στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό είναι δεδομένο. Προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Άκουγα προχθές την Κριστιανά Μαμαπούρ στην εκδήλωση του Economist, στην συνομιλία που είχε, στη συζήτηση που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τα 15 χρόνια του IF Μερίδα, και η ίδια έλεγε, μια δημοσιογράφος που έχει τρομερή εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, η ίδια έλεγε ότι πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό, ποια είναι η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να αντιδράσουμε σε αυτή την πολιτική. Με αφορμή το γεγονός ότι το μεσημέρι έλεγε ότι θα κάνει επίθεση και θα ισοπεδώσει το Ιράν, ζήτησα να μιλήσουμε με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο και συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, για να δούμε πώς πηγαίνει αυτός ο πόλεμος. Εν τω μεταξύ βγήκε αργά το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε: τα βρήκαμε, παιδιά. Υπογράφουμε, συμφωνούμε. Οπότε δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε, από τον πόλεμο ή από την ειρήνη, κύριε Καρατράντο. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί για το αν μπορούμε να έχουμε ειρήνη, γιατί όλη αυτή η πορεία μας έχει δείξει ότι ακόμη και η συμφωνία και το τι χαρακτήρα τελικά έχει αυτή η συμφωνία, ας πούμε της εκεχηρίας, η οποία είναι ακόμη σε ισχύ παρά τις διάφορες διαταράξεις που έχει ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, είναι αρκετά περίπλοκη ως προς την εφαρμογή της και στην τήρησή της, γιατί επί της ουσίας από τη μία πλευρά έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ για τις ΗΠΑ, το που αναφερθήκατε κι εσείς, όντως δηλαδή και πρώτη φορά βλέπουμε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ να σχολιάζει επί της ουσίας καθημερινώς με, και με πολλούς τρόπους μάλιστα, έναν πόλεμο ή μια μεγάλη αντιπαράθεση με μια άλλη χώρα η οποία έχει τόσες πολλές επιπτώσεις και επιδράσεις σε πολλές χώρες, και να κινούνται ακόμη και όχι ακόμη, να κινούνται οι αγορές σε διάφορα επίπεδα από το πόσο ο ίδιος παρουσιάζει την πιθανή εξέλιξη της επόμενης φάσης αυτού του δύσκολου σκηνικού το οποίο παρατηρούμε τους τελευταίους μήνες στην Μέση Ανατολή με το Ιράν στο επίκεντρό του.
0: Ναι. Δημοσιογραφικά εννοώ, όχι να είσαι δημοσιογράφος, να έχεις παρακολουθήσει πολέμους όπως καλύπτονται δημοσιογραφικά στα μέσα, ξέρεις ότι η διαπραγμάτευση για να λήξει ένας πόλεμος που είναι τέτοιου μεγέθους η ένταση και με δυσκολίες που έχουν τα συγκεκριμένα κράτη, ξέρεις ότι κρατάει πάρα πολύ. Άρα το περίεργο δεν είναι το ότι η διαπραγμάτευση κρατάει πάρα πολύ. Το περίεργο είναι ότι κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ο Ντόναλντ Τραμπ ανά μισή ώρα αλλάζει τα δεδομένα.
1: Ναι, σχολιάζει με τις ουσίες.
0: Ναι, σχολιάζει.
1: Δηλαδή κάτι το οποίο, όπως πολύ σωστά λέγατε, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ. Εννοώ στη λογική ότι όντως μία διαπραγμάτευση για να υπάρξει επιχειρία, πόσο μάλλον για να πάμε σε ένα επόμενο στάδιο, δηλαδή το να υπάρξει μία συνθήκη ειρήνης, μπορεί να διαρκέσει από μήνες έως και χρόνια. Το έχουμε δει αυτό και συνήθως αυτή γίνεται κάποιες αποκλειστές πόρτες, γιατί εμπεριέχει την ανάγκη για αμοιβές, υποχωρήσεις. Δηλαδή κανείς δεν έρχεται με 10 σημεία και φεύγει και με τα 10 σημεία. Όλοι κάνουν λίγο πίσω, κάνουν κάποιες διαφορετικές υποχωρήσεις για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν χρειάζεται να σχολιάζεται καθημερινά, γιατί αυτό δημιουργεί έξτρα πιέσεις. Ναι, μεν ο πρόεδρος Τραμπ έχει συνηθίσει να κουνάει το μαστίγιο όταν καταλαβαίνετε ότι όποιο καρότο δεν αποδίδει. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε δύο παραμέτρους. Η πρώτη είναι το εσωτερικό του Ιράν. Ότι στο Ιράν είναι μια κατάσταση ενός καθεστώτος που κανείς δεν μπορεί να πει με ακρίβεια ποιες είναι οι ισορροπίες. Έχουμε κάποια δεδομένα ότι οι σκληρότεροι είναι αυτοί οι οποίοι απέξαν μεγάλη ισχύ, προσπαθούν οι λεγόμενοι πολιτικοί, που και αυτοί από το σκληρό κομμάτι προέρχονται, ο Καλιμπάφ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά να διατηρήσουν κάποιες ισορροπίες. Παράλληλα, ξέρουν το Ιράν. Είναι ένα καθεστώς, δεν είναι μια δημοκρατική χώρα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όποιες πιέσεις που τις προσπαθεί να τονίσει ο πρόεδρος Τραμπ δεν την επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο που θα επηρέαζαν τις ΗΠΑ, τη Γαλλία ή την Ελλάδα. Δηλαδή, εννοώ ότι οι πολίτες δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν άμεση συμμετοχή ή λόγο στη διαμόρφωση μιας τόσο σημαντικής απόφασης για την καθημερινότητα. Το καθεστώς μπορεί να απορροφήσει κραδασμούς, και το λέω αυτό γιατί βλέπει ότι αυτή τη στιγμή έχει δυνατότητα να ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και δεν συμφωνεί, γιατί προσπαθεί να μεγιστοποιήσει όσα περισσότερα πράγματα μπορεί από αυτά που μπορεί να αποκομίσει. Και το δεύτερο σημείο εδώ που υπάρχει είναι το Ισραήλ, γιατί μεν βλέπουμε ότι μετά από μια συνθήκη πίεση από τις ΗΠΑ δείχνει να κατά κάποιο τρόπο μπαίνει σε μια συνθήκη που να μην δημιουργήσει έξτρα πίεση ή έξτρα να ταραχεί στην όλη κατάσταση, αλλά σε καμία περίπτωση, και το έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, το Ισραήλ δεν είναι στην ίδια γραμμή. Δεν θεωρεί ότι μια τέτοια συμφωνία ουσιαστικά θα οδηγήσει σε ένα Ιράν το οποίο δεν θα είναι πλέον υπαρξιακή απειλή, και να μην αναφερθούμε σε κρεμότητες όπως είναι ένα από τα σημεία που βάζει επιτακτικά οι ΗΠΑ, αλλά το Ιράν ανθίσταται, που είναι η υποστήριξη των λεγόμενων πληρεξουσίων του στην περιοχή. Άρα είναι τόσο μπερδεμένο αυτό το κουβάρι, ναι, που ακόμα και όταν υπάρχει μια συμφωνία, ξέρετε, όλοι μας θα κοιτάμε να δούμε τελικά σε τι συμφώνησαν, ποιοι συμφώνησαν, και αν μπορεί αυτό να υλοποιηθεί. Και σας θυμίζω μόνο τη Γάζα, τα λεγόμενα 20 σημεία.
0: Σωστό.
1: Βρισκόμαστε στο πρώτο και αυτό ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί.
0: Σωστό. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν έχουμε καταλάβει μετά από αυτούς τους 100 μέρες, 100 και πλέον μέρες πολέμου, ποιος ήταν ο στόχος αυτού του πολέμου. Εντάξει, πέρα από το εμφανές, από το εντελώς εμφανές, φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος για να πει κάποιος ότι τον σταματώ γιατί τον πέτυχα τον στόχο που ήθελα.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα, αν προσπαθούσα να ορίσω ένα κοινό στόχο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, γιατί δεν είναι ακριβώς κοινός, έχουν διαφοροποίησει, αλλά αν λέγαμε ότι ο μεγάλος στόχος το οποίο μοιράζεται είναι ο περιορισμός, ή για να χρησιμοποιήσω λίγο και τις εκφράσεις που αρέσει και το πρόεδρος Τραμπ, ή εξαφάνιση απειλής του Ιράν, όχι του Ιράν του ίδιου, αλλά της απειλής από το Ιράν.
0: Την εξαφάνιση ή την ενίσχυση αυτή την απειλή με αυτόν τον πόλεμο?
1: Εδώ είναι η άλλη μεγάλη συζήτηση. Κοιτάξτε, επί της ουσίας το μεγάλο θέμα που ήταν τα πυρηνικά ακόμη δεν έχει λυθεί.
0: Ναι.
1: Φαίνεται, ή τέλος πάντων θέλει να μας παρουσιάζει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι θα λυθεί ως μέρος της συμφωνίας. Κρατώ μια επιφύλαξη, γιατί το Ιράν, θα να λέμε, μια χώρα η οποία αισθάνεται ότι η δυνατότητα να αποκτήσει πυρηνικά, γιατί πυρηνικά ακόμη δεν έχει,
0: ναι,
1: είναι μια δικλίδα ασφαλείας γι' αυτό. Άλλη μεγάλη συζήτηση, προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλά παραμένει ακόμα υπό διαπραγμάτευση το τι ακριβώς μπορεί να γίνει με αυτό. Το δεύτερο, ότι ναι μεν σαφώς το να αποκτήσουν οι ΗΠΑ ή να καταστραφεί το εμπλουτισμένο ουράνιο που είναι η καρδιά μιας τέτοιας διαδικασίας είναι εξαιρετικά κρίσιμο βήμα και θα έφερνε το Ιράν πίσω χρόνια, αλλά δεν θα εξαφάνιζε πιθανότατα την επιθυμία του να κάνει κάτι τέτοιο. Άρα μπορεί πάλι, ξέρετε, να οδηγούμαστε σε ένα νέο τέτοιο σπιράλ, ναι, γιατί μετά από λίγα χρόνια θα θεωρούσαν πάλι ότι κάτι γίνεται κτλ. Κτλ. Ναι. Το δεύτερο ήταν η βαλιστική πυραυλία, αυτό το οποίο είπατε. Ναι. Εκεί και τα drones. Εκεί δεν έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Υπήρχαν κάποια χτυπήματα, μείωσαν μέρος.
0: Και είδαμε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, και είδαμε, είχαμε την αίσθηση από, τον, από την περσινή συμμαχία, την καλοκαιρινή, μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, είχε δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι το Ιράν μάλλον είναι εντελώς αδύναμο. Είχε στείλει κάποιους βαλιστικούς πυράβλους, ήταν σχεδόν ραντεβού αυτή η πυράβλη, δηλαδή είχε ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσουν, φύγανε, τους παρακολουθούσαμε να πηγαίνουν, τους κατέριψε το Ισραήλ νωρίτερα. Είχα μια αίσθηση ότι μάλλον είναι αδύναμο. Με αυτό τον πόλεμο επαναφέρει το Ισραήλ σε υψηλό βαθμό, το Ισραήλ, το Ιράν, σε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, ότι είναι μια χώρα που πραγματικά είναι μεγάλη δύναμη.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε την στρατιωτική δυνατότητα του Ιράν με τον ίδιο τρόπο που θα το κάναμε στις ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Είμαι εκεί και με το Ισραήλ, γιατί εκεί ουσιαστικά θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα που είπατε στην αρχή, ότι δεν μπορεί να συγκριθεί η στρατιωτική του δυνατότητα με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ωστόσο, το Ιράν είναι μια χώρα που καταλαβαίνει αυτή την ασυμμετρία ισχύως τόσο σε επίπεδο αριθμών, ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ, αλλά και με το Ισραήλ. Ας πούμε, τα πολεμικά αεροσκάφη είναι συντριπτική υπεροχή των Ισραηλινών, γι' αυτό και όταν είδαμε τα πρώτα έτσι πολύ στοχευμένα πυκνά χτυπήματα, δεν μπορούσε να υπάρχει καμία αντίθεση από το Ιράν. Δηλαδή στην αεράμινα, να το πω έτσι, δεν μπορούσαν να καταρρύψουν κάποια από αυτά τα αεροπλάνα, τα οποία είναι πολύ εξελιγμένες τεχνολογίες. Ωστόσο, υπάρχει μια συμμετρία την οποία το Ιράν την έχει εξελίξει πώς. Έχει μετακινήσει σε όλη αυτή την τεράστια χώρα, γιατί έχει πολύ μεγάλη έκταση, μέρος του οπλοστασίου. Δεν είναι ένα σημείο ώστε να μπορέσουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να βρουν το σημείο και να καταστρέψουν το οπλοστάσιο του. Δηλαδή δεν είναι σε μια συγκεντρωμένη βάση, να το πω έτσι, τα drones. Είναι σε διάφορα πόλεις, σε διάφορες περιφέρειες, σε διάφορα υπόγεια, καταφύγια, τα οποία λειτουργούν σε αυτό το πλαίσιο. Άρα, εκ των πραγμάτων, είναι δύσκολο μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να καταφέρεις να εξοντώσεις όλο αυτό το οπλοστάσιο. Mm-hmm. Και προφανώς αυτό παράλληλα ενεργοποιήθηκε από το Ιράν για να μπορέσει να αντιδράσει, στοχοποιώντας κυρίως τις χώρες τις γειτονικές. Mm-hmm. Άρα, θα έλεγα ότι η επικινδυνότητά του, ναι, προφανώς παραμένει, αλλά θα την πρέπει να τη σταθμίσουμε από το σχεδιασμό τον οποίο είχαν κάνει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ουσιαστικά, κυρίως οι ΗΠΑ, γιατί το Ισραήλ μπαίνει και ξέρει ότι μπορεί να χρειαστεί να μείνει. Είναι διαφορετικές και οι πολιτισμικές του αντιλήψεις περί πολέμου και ο τρόπος με τον οποίο θα το διαχειριστεί. Ιδιαίτερα ο πρόεδρος Τραμπ θεωρούσε ότι με ένα γρήγορο τρόπο θα μπορέσει να αποσυντονίσει το καθεστώς, να συμφωνήσει το καθεστώς. Αυτό ήταν το βασικό του πλαίσιο. Δηλαδή με τα πολύ δυνατά χτυπήματα, με την εξόντωση του Χαμενέη, με την εξόντωση σημαντικών άλλων στρατιωτικών ηγετών του Ιράν, να μπορέσει να δημιουργήσει την. Αυτή η κίνηση δεν δημιουργήθηκε. Άρα, μετά για να μπορέσει να κάνει μια συγκροτημένη επιχείρηση και να βγάλει εκτός το οπλοστάσιο του Ιράν, θα πρέπει να εμπλακεί σε βομβαρδισμούς, αν απομονωμένει μόνο σε βομβαρδισμούς, μηνών, πολλών μηνών.
0: Ναι,
1: δεν είναι δηλαδή μια εύκολη άσκηση αυτή. Γιατί είδατε, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς το Ισραήλ, το οποίο το κάνει με χερσαίες επιχειρήσεις, με αέριες επιχειρήσεις, με όλα τα δυνατά μέσα, ας πούμε, στην περίπτωση της Χαμάς ή της Χεσμπολά, και ακόμη δεν έχει καταφέρει να χρηστεύσει όλο το οπλοστάσιο της Χεσμπολά, που δεν έχει το μέγεθος του οπλοστασίου του Ιράν. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο, ακόμη και όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ασυμμετρία. Και εδώ η τεχνολογική, η ποιοτική, η στρατηγική ασυμμετρία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό και δίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και καταλαβαίνετε ότι όταν πάμε σε τέτοιους μακράς διάρκειες και εκτεταμένους βομβαρδισμούς, δεν μπορεί αυτό να μην οδηγεί σε παράπλευρες απώλειες. Και αυτό είναι κάτι που οι ΗΠΑ δεν το θέλουν. Γι' αυτό και έχει καταλάβει το Ιράν ότι δεν θέλει να κλιμακώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Και εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι.
0: Ναι. νομίζω ότι όλο αυτό όπως έχει λειτουργήσει και όπως θα συνεχίσει να λειτουργεί ο Τραμπ ανοίγει πάρα πολλές συζητήσεις. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλές ευκαιρίες στο μέλλον, γιατί ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος, νομίζω ότι τα απόνερά του ή οι συνέπειές του θα τις συζητάμε για ένα διάστημα. Και το τι αναδείχθηκε και το τι φάνηκε και το τι αποκαλύφθηκε από όλη αυτή την διαδικασία.
1: Σωστά. Είναι ο όρος της βιώσιμης ειρήνης. Δεν είμαι σίγουρος ότι κάποια συμφωνία ειρήνης θα είναι βιώσιμη.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλατράντο. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο. Διεθνολόγος και συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΑ, είπε ο κύριος Τριαντάφυλλος Καλατράντος.

με τον Junior Brown που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1952, τον μουσικό με το λευκό καουμπόικο καπέλο, τη βαθιά φωνή και ένα όργανο που κανείς δεν είχε ξαναδεί όταν άρχισε να γίνεται θρύλο στα honky tonks του Τέξας. Όταν κουράστηκε να αλλάζει πάνω στη σκηνή τις κιθάρες του, τη κιθάρα της Χαβάης και την κανονική κιθάρα, έφτιαξε ένα δικό του, δημιούργησε ένα δικό του όργανο. Έτσι γεννήθηκε το θρυλικό Git Steel, όπως το λέει. Ένα όργανο που έμοιαζε βγαλμένο από κάποιο παράλληλο σύμπαν της country και του rockabilly. Ένα ιδιαίτερο όργανο. Δεν έγινε ποτέ τεράστιο star, αλλά απέκτησε τη φήμη του αγαπημένου κιθαρίστα των κιθαριστών, ένας ανθρώπου που ακούγονταν σαν να έφερνε μαζί του τους Beach Boys, το surf, το rock, την country σε μια σκηνή. Με αυτόν θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να ανακοινώσουμε και τον τυχερό για το διαγωνισμό της E-Jets για το διπλό εισιτήριο.

0: παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κρατάς μυστικό?
2: Κρατάω.
1: Φιλάς σταυρό?
2: Φιλάω.
1: Παντρεύομαι.
2: Σόπα.
1: Αλλά...
2: Ο γάμος θρησκευτικός?
1: Όχι.
2: Πολιτικός?
1: Ναι.
2: Τότε...
1: Κλιματιστικός.
3: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
1: Αλλά.
3: Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Ήρθαμε για να φύγουμε που λένε, στην τελική ευθεία για την έξοδο, για το τέλος αυτής της εβδομάδας. Αυτή είναι η Alicia Keys. Πριν από 25 χρόνια βγήκε το Falling, ήταν το πρώτο της άλμπουμ και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία. Και αυτή είναι η Coldplay, το Viva La Vida, κυκλοφορεί μια μέρα σαν σήμερα το 2008 στο Ηνωμένο Βασίλειο, γίνεται από τις μεγάλες τους επιτυχίες και αυτό. Η τυχερή του σημερινού διαγωνισμού, η κυρία Μελίνα Φλωράκη, με κινητό που τελειώνει 965, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από την C-Jets για έναν από τους 50 προορισμούς που η C-Jets ταξιδεύει εύκολα και γρήγορα σε ολόκληρο το Αιγαίο. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε, θα έρθουν και άλλοι διαγωνισμοί και από εβδομάδα για να σας κάνουμε πιο εύκολο, για την ακριβία πιο φτηνή το όνειρο, πιο φτηνό το όνειρο για διακοπές. Βασίλη Τέτσικας με τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας στο Δελτίο Ειδήσεων στις 9 σε πολύ λίγο. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης ακολουθούν. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ξεκούραστο εύχομαι και ενδιαφέρον. Και ποδοσφαιρικό, διότι έχει και Μουντιάλ. Δηλαδή, να δούμε και μπαλίτσα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά.

0: πώς λέγεται και πού βρίσκεται, στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στο

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα, 12 Ιουνίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Πρωινή ενημέρωση, ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας στον Αντένα Στάρ στους 103,5.

Με τη θερμοκρασία στο Αγρίνιο σήμερα στους 22 βαθμούς αυτήν την ώρα, αναμένεται να φτάσει στους 30 και ίσως να έχουμε πάλι κάποιες βροχοπτώσεις το απόγευμα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ήδη έχουμε τοπικές νεφώσεις, πρέπει να σας πω. Είναι ξεκινά συννεφιασμένα έτσι η σημερινή ημέρα. Και αναμένονται μάλιστα φαινόμενα πολύ πιο έντονα σε κάποιες άλλες περιοχές. Φαίνεται ότι θα έχουμε φαινόμενα και εδώ, αλλά όχι τόσο έντονα σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Στα διεθνή κυριαρχία η είδηση, αυτό το θρίλερ μάλλον σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βλέπει υπογραφή του Σαββατοκύριακο. Η Τεχεράνη επιμένει όμως ότι τίποτα ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι διαβουλεύσεις φαίνεται ότι είναι πυρετόδης.

Πρωθυπουργός χθες έδειξε ξανά κάλπες στην άνοιξη του 2027, μίλησε για το πνεύμα αντιμετώπισης του Αντώνη Σαμαρά, απέκλεισε σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες, επέμεινε στην στρατηγική της αυτοδυναμίας, έστειλε σαφές μήνυμα προς τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, μίλησε για τις πιθανές εξαγγελίες που θα έχουμε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, είπε ότι δεν είναι στα σχέδιά του ο σχεδιασμός του η επιστροφή 13ου ή 14ου μισθού. Αυτό είπε, δεν είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου.

γειτονικό μας Αίγιο απέναντι. Αναμένουμε την αναπαράσταση στο σπίτι του διπλού φωνικού εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Στον ανακριτή σήμερα οδηγεί το 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τις δύο δολοφονίες της συντρόφου του και του γιού της. Επιμένει όμως ότι είναι αθώος.

Είχαμε την έναρξη χθες μια φαντασμαγορική πράγματι τελετή για την έναρξη του Μουντιάλ 2026. Ανατροπή και νίκη για την Νότια Κορέα τα ξημερώματα, φίλες και φίλοι. Η οποία νίκησε 2-1 την Τσεχία, 2-0 στον εναρκτήριο αγώνα. Το Μεξικό έναντι της Νοτίου Αφρικής. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των δύο πρώτων αγώνων.

Έχουμε αρκετά από την νέα από το αστυνομικό δελτίο εδώ, το τοπικό. Σπύρα άδειαζε εταιρική κάρτα καυσίμων με ζημία, προκαλώντας ζημία άνω των 32.000 ευρώ. Θα δούμε πώς λειτουργούσαν οι συγκεκριμένοι. Μαϊμού υπάλληλοι του ΔΔΕ άρπαξαν 15.000 ευρώ από 80χρονοι. Άλλη μια περίπτωση εξαπάντησης από τους γνωστούς Έλα, Θεία, Άνοιξε, μας είμαστε από τη ΔΕΗ. Ένας 36χρονος πυροβολήθηκε από καραμπίνα στην περιοχή του Ριγανά, στην πλάτη. Χειρουργήθηκε μάλιστα κιόλας. Είναι καλά στην υγεία του, πρέπει να σας πω. Έρευνες γίνονται από την αστυνομία για τις ακριβείς συνθήκες του αιματηρού αυτού περιστατικού.

Έχουμε και μια συνέχεια σήμερα με την μεγάλη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και τις πρόσφατες συλλήψεις και τα κυκλώματα που ανακαλύφθηκαν σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις σε Αγρίνιο Κοζάνη. Πραγματοποιεί έκτακτη ενημέρωση συγκέντρωση εργαζομένων αγροτών σήμερα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρίνιου. Η Ένωση Αγρίνιου, Αγροτικό Συνεταιρισμό. Εδώ ο μεγάλο συνεταιρισμό τη Έντολα Καρανία, από του μεγαλύτερου στην Ελλάδα, ο οποίο συμμετέχει, να πούμε, και σε διαδικασίες που έχουν να κάνουν με κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έχει παραρτήματα και σε αρκετές άλλες περιοχές της χώρας, σχετίζεται και με τον τεχνικό σύμβολο, θα πρέπει να σας πούμε. Υπάρχει ένα τοπίο τώρα και αρκετή φημολογία σχετικά με το τι γίνεται, τέλος πάντων, με την Ένωση Αγρινίου, ενδεχομένως συνεταιριστές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλει η Ένωση Αγρινίου, η διοίκησή της, να αποσαφηνίσει κάποια πράγματα, γι' αυτό πραγματοποιεί αυτή τη σύσκεψη, η οποία ξεκινά λίγο μετά τις 11 στο Παπαστράτιο Μέγαρο.

Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως, έτσι σαν σήμερα πρόγνωση καιρού. Ο Ονούφριος ή Ονούφρια γιορτάζουν σήμερα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Το 1897 ο Κάρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολύ Σουγιά, ο οποίος αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός. 1955, με απόβαση του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων, των τραμ δηλαδή από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. 1987 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 την Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 1994 το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%.

1996 η φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Γίνονται pop δηλαδή. 2004 η Εθνική Ελλάδος σαν σήμερα κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στην Πορτογαλία. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνι στο 7, Μπασινά στο 51 και Ρονάλντο στο 93. Ξεκινά αυτή η τρελή κούρσα η οποία θα καταλήξει βέβαια το 2004, φίλες και φίλοι, στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού.

Στις 12 Ιουνίου του 1915 γεννιέται ο Ντίνος Ηλιόπουλος, πολύ σημαντικός Έλληνας ηθοποιός. Το 1929 έρχεται στην ζωή η Άννα Φρανκ, νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θήματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. 1941 γεννιέται ο Τσικ Κορία, Αμερικανός τζαζίστας. 1798 πεθαίνει ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νέου ελληνικού διαφωτισμού. 1920 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος του Γουδί το 1909. 2003 πεθαίνει ένας πολύ μεγάλος Αμερικανός ηθοποιός, ο Γκρέγκορι Πεκ.

φυσικά οφείλουμε να κάνουμε και μια αναφορά σε έναν δικό μας σπουδαίο ηθοποιό, τον Γιάννη Βογιατζή. Έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στη χρυσή εποχή του ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου. Κατεξοχήν κωμικός, εξίσου πιστικός και στο δράμα. Έχει παίξει περισσότερες από 65 ταινίες, είτε ως πρωταγωνιστής είτε ως σε δευτερότριτους ρόλους. Ο ρόλος που τον καθιέρωσε ήταν αυτός του Μικέ, βέβαια, ενός χαζοχαρούμενου τύπου που επανάλαμβανε διαρκώς την ατάκα «Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα, χαίρετε τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ». Δεν το θυμάστε ενδεχομένως κάποιοι από εσάς. Ο Γιάννης Βογιατζής, ο οποίος γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1926. Στο Αιτωλικό εδώ, από τα μέρη μας, 100 ετών δηλαδή, έτσι, για να είμαστε ακριβείς, εξακολουθεί να είναι εν ζωή βέβαια, και σίγουρα εξακολουθούμε και εμείς να διασκεδάζουμε με όλες αυτές τις ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει και με μεγάλη αγάπη κιόλας για την πόλη, την περιοχή στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Τέλος, να μιλήσουμε και για την Κέτι Παπανίκα, αυτή την Ελληνίδα ηθοποιό του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, που διακρίθηκε κυρίως σε ρόλους ωραίου κοριτσιού στη διάρκεια της ακμής του εμπορικού κινηματογράφου. Όλα αυτά βέβαια την δεκαετία του 60. Γεννημένη το 1942 στη Νέα Φιλαδέλφια Αττικής, η Κέτι Παπανίκα, φίλες και φίλοι, έφυγε από τη ζωή στις 12 Ιουνίου του 2017 στην Αθήνα, σε ηλικία 74 ετών, χτυπημένη από τον καρκίνο.

στους 21 βαθμούς ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, όπως είπαμε, άπνεε επικρατεί, υγρασία στο 82%, υπάρχει πρόγνωση για βροχόπτωση το απόγευμα, ασθενής θα είναι η βροχόπτωση αυτή στην περιοχή του Αγρινίου, έτσι εδώ επικεντρώνουμε εμείς την πρόγνωση του καιρού για σήμερα αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 30 βαθμούς, δυτική, βορειοδυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις το πρωί, η άνεμη βόρει, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30, ενώ την Κυριακή 14 Ιουνίου καλός καιρός πάλι καθαρός με νότιο-δυτικούς ανέμους από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 18 έως 30. Δευτέρα 15 Ιουνίου καλός καιρός καθαρός με νεφώσεις το πρωί, η άνεμη δυτική νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος από 19 έως 31 βαθμούς, ενώ την Τρίτη 16 Ιουνίου θα έχουμε πάλι καλό καιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που αναμένεται να πυκνώσουν το μεσημέρι, δεν υπάρχει πρόγνωση όμως για κάτι άλλο. Δυτική νότιο-δυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ πάλι, η θερμοκρασία από 17-18 έως 32, ενώ την Τετάρτη 17 Ιουνίου θα έχουμε πάλι καθαρό καιρό ηλιοφάνεια με τους ανέμους αρχικά βόρειους βορειοδυτικούς από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 20 έως 33. Έτσι ο καιρός μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας 17 του μηνός, και ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά βέβαια και στις 21 που έχουμε και το θερινό ηλιοστάσιο, για να μην ξεχνιόμαστε, τη μεγαλύτερη δηλαδή μέρα του χρόνου.

0: Μίλαγα πριν εδώ με τον ηχολήπτη μας, φίλες και φίλοι, για ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετό κόσμο ο οποίος ασχολείται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ. Την τεράστια άνοδο δηλαδή που έχουμε στις τιμές των εξαρτημάτων των υπολογιστών, είτε αυτά είναι DRAM, SSD, GPU. Γενικότερα λέει βυθίζεται η αγορά των motherboards στην Κίνα, των μητρικών δηλαδή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Η αγορά λοιπόν υποχωρεί, με τις πωλήσεις μητρικών να μειώνονται 44% τον Απρίλιο του 2026 σε ετήσια βάση και 9% μηνιαία, λόγω της ανόδου των τιμών μνήμης, των SSD και των καρτών γραφικών. Η πτώση αντανακλά, λένε τα σχετικά ρεπορτάζ, την αυξανόμενη πίεση σε ολόκληρη την αγορά των εξαρτημάτων των υπολογιστών. Μάλιστα, χαρακτηριστικά εδώ ο Βαγγέλης ο Κοκκώσης, ο ηχολήπτης μας, ότι πολλά από αυτά τα εξαρτήματα έχουν αυξηθεί έως και 100% μέσα σε 2 χρόνια.
1: Και
0: ίσως και παραπάνω από 100%. Οι τιμές δηλαδή σε εξαρτήματα όπως DRAM, SSD, κάρτες γραφικών έχουν αυξηθεί σημαντικά, ειδικότερα τον τελευταίο χρόνο. Μεγάλο μέρος αυτής της πίεσης συνδέεται με την ταχεία επέκταση της υποδομής AI, η οποία απορροφά παραγωγική ικανότητα για DRAM, NAND κλπ. Και προηγμένα προϊόντα μνήμης που χρησιμοποιούνται έτσι για τους καταναλωτές. Το αποτέλεσμα είναι μια ακριβότερη διαδικασία αναβάθμισης. Και πολλοί δεν την κάνουν κιόλας, ακριβώς όπως είπαμε, γιατί πάρα πολλά έχουν αυξηθεί υπερβολικά. Η μετάβαση σε μια σύγχρονη πλατφόρμα συχνά απαιτεί ένα νέο επεξεργαστή, μητρική, kit μνήμης, DDR5 και σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσθετες αναβαθμίσεις σε διάφορα σετ ψήξης, τροφοδοσίας κλπ. Με τα κόστη λοιπόν να έχουν φτάσει στο Θεό, μπορεί να αυξηθούν και άλλο κιόλας, έτσι. Ταυτόχρονα σε πολλαπλές κατηγορίες hardware, πολλοί χρήστες αναβάλουν τις αγορές, παρατείνουν τον κύκλο ζωής των υπαρχόντων συστημάτων τους. Πού θα πάει το πράγμα?

Αν είναι να σκέφτεστε μάλλον για να κάνετε αναβάθμιση στον υπολογιστή σας, μάλλον θα πρέπει να το επανεξετάσετε αυτό, φίλες και φίλοι. Να βρείτε έναν τρόπο, ας πούμε, να παρατείνετε τη ζωή των υπαρχόντων συστημάτων σας και να περιμένετε ενδεχομένως να αλλάξει, ας πούμε, η αγορά. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά πολύ πιεσμένη, πολύ περίεργη η αγορά. Η συγκεκριμένη, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις τεράστιες, όπως είπα, αυξήσεις.

Αυτή είναι μια είδηση που ειλικρινά και εγώ δεν την ήξερα, γιατί πολύ, αν και χρησιμοποιώ υπολογιστή για πάρα πολλές ώρες καθημερινά, δεν γνωρίζω τα τεχνικά και εξεπλάγινε όταν άκουσα ότι υπάρχει μια τόσο τεράστια αύξηση σε αυτά τα εξαρτήματα. Πριν πάμε σιγά σιγά και πιάσουμε το νήμα της ειδησιογραφίας, να πω πως ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας. Εγκαινιάζεται ζώντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη, σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, να πω ότι συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειο Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης. Εκεί θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410-32558.

Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που βρίσκεται κάπου στο Ιόνιο και μας ακούει στη βαρκούλα του. Ψαρεματάκι έτσι πρωί-πρωί της Παρασκευής. Είπαμε ότι υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν κολλήσει έτσι και κάποιες αντιούμπες και το έχουν κάνει τετράήμερο. Εμείς εδώ όμως τις επάλξεις έτσι. Εμείς είμαστε εδώ για εσάς. Στα 91,4 μέτρα βλέπω ψαρεύει ο Κώστας αυτή τη στιγμή που μας ακούει λοιπόν από τη βάρκα του κάπου στο Ιόνιο. Να περνάτε καλά, παιδιά.

Είδα το στίγμα εκεί που μου έστειλε συγκεκριμένα ο φίλος ακροατής. Δεν εννοώ ότι βουτάει στα 91 μέτρα, ψαρεύει στα 91 μέτρα, έτσι. Ρίχνει δηλαδή τα παραγάδια του, ξέρω εγώ τι ρίχνει τέλος πάντων. Δεν εύχομαι καλή ψαριά, είναι εγκατεμιά, λέει. Δεν πρέπει να λέμε έτσι στους ψαράδες. Έχουμε ένα θρίλερ όμως πριν πάμε στο διάλειμμά μας, σχετικά με τα εξωτερικά και τα όσα σημαίνουν στον κόσμο και τα οποία επηρεάζουν βέβαια τις ζωές όλων μας, όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, έτσι βλέπουμε όλοι τι έχει συμβεί. Θρίλερ εκτιλής, τι έχει συμβεί βέβαια έως τώρα με την ακρίβεια και τα λοιπά, με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ένα θρίλερ εξελισσόμενο γύρω από τη διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι η πολύ αναμενόμενη συμφωνία βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή της και μάλιστα μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο λέει κάπου στην Ευρώπη. Κάπου στην Ευρώπη λέει θα πέσουν υπογραφές. Τρέχα γύρευε. Την ώρα που η Τεχεράνη επιμένει πως δεν έχει ληφθεί καμιά τελική απόφαση.

Το διπλωματικό παρασκήνιο εξελίσσεται εδώ, ενώ οι δύο χώρες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα. Η ένταση στον Περσικό κόλπο παραμένει υψηλή. Και βέβαια υπάρχει και μια έκκληση από την διεθνή κοινότητα για αποκλιμάκωση. Να θυμίσουμε ότι η κρίση ξεκίνησε με τη μεγάλη στρατιωτική αναμέτρηση που ακολούθησε τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά του Ισραήλ και αμερικανικών συμμάχων στον κόλπο, ενώ προχώρησε ουσιαστικά και στον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται, όπως όλοι γνωρίζουμε πλέον, σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αέριου. Παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο, οι δύο πλευρές συνέχισαν να ανταλλάσσουν περιοδικά πλήγματα, όπως συμβαίνει αυτές τις 2-3 τελευταίες ημέρες. Αυτή την εβδομάδα, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα σειρά επιθέσεων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συστήματα επιτήρησης και ραντάρ στο νότιο Ιράν, ενώ και η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία. Στο Μπαχρέιν, μάλιστα, τραυματίστηκε ένα 11χρονο κοριτσάκι από ιρανικό ντρόουν, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες και οχήματα. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε περίπου 20 ιρανικούς πυράβλους, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινά του. Μέσα σε αυτό το κλίμα, τώρα, ο Τραμπ προκάλεσε έκπληξη ανακοινώνοντας ότι ακύρωσε προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, επικαλούμενος ότι πάνε πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις, δεδομένου, λέει, ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί. Ακύρωσα τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς που είχαν προγραμματιστεί για απόψε, ανέφερε μέσω Truth Social. Μιλά μάλιστα για το ότι έχει επιτευχθεί ήδη μια πολύ καλή συμφωνία ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μάλιστα είπε ότι πιθανώς να έχουμε μια υπογραφές μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανώς μέσα σε μια ευρωπαϊκή χώρα να συμβεί αυτό. Παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε μια συμφωνία που διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τόνισε ακόμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις όμως από την ιρανική πλευρά, να το πούμε και αυτό, η οποία καταθέτει και μια σειρά από απαιτήσεις, γιατί έχουμε και δημόσιες τοποθετήσεις Ιρανών αξιωματούχων και ξέρουμε λίγο ως πολύ ποιες απαιτήσεις είναι αυτές. Δεν απομακρυνόμαστε από τις κόκκινες γραμμές μας, διαμηνύουν οι εκπρόσωποι του ιρανικού καθεστώτος. Θα πρέπει να πάμε όμως τώρα σε ένα πρώτο διάλειμμα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
10: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα.
0: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
13: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, μιλούσαμε πριν από λίγο για την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, τι λέει ο Τραμπ, ότι έχουμε συμφωνία ότι θα υποπέσουν υπογραφές πιθανώς και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Κάπως έτσι τα λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σαφώς πιο επιφυλακτική η Ιρανή, πρέπει να πούμε. Εκεί το Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι οι αναφορές για χρόνο και τόπο υπογραφής αποτελούν μάλλον εικασίες και πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παραδέχονται μάλιστα ότι μεγάλο μέρος του κειμένου του υποδιαπραγμάτευση μνημονίου έχει ολοκληρωθεί. Αυτό το λένε. Ωστόσο, κατηγορούν τις ΗΠΑ ότι άλλαξαν επανειλημμένα θέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και προχώρησαν σε νέες απαιτήσεις. Τώρα, ποιες είναι οι απαιτήσεις των Ιρανών? Θέλουν εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες αμερικανικές επιθέσεις. Ζητούν αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στα σύνορά τους, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα νότια λιμάνια, κατάργηση των οικονομικών κυρώσεων, αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους άνω των 24 δις δολαρίων και τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα περιφερειακά μέτωπα. Προφανώς περιφερειακό μέτωπο εννοούν και το Λίβανο, να θεωρήσω οι Ιρανοί. Πολύ κρίσιμη θεωρείται η οικονομική διάσταση αυτών των ετοιμάτων. Η χώρα έχει υποστεί σοβαρές πιέσεις από τις δυτικές κυρώσεις, οι οποίες υπάρχουν φυσικά και, και τις καταστροφές που έχουν προκληθεί από τους βομβαρδισμούς κλπ. Υπάρχει ο παράγοντας βέβαια ο Ισραηλινός. Ο Τραμπ συνομίλησε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Με το γραφείο του τελευταίου να επιβεβαιώνει ότι υπήρξε όντως αυτή η συζήτηση, παρότι το Ισραήλ δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος του μνημονίου. Αυτού συναντήληψης, ο Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δέσμευση Τραμπ ότι η τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων και τερματισμό της υποστήριξης του Ιράν σε ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή. Για να δούμε, θα συμβεί αυτό? Δεν θα υποστηρίζει το Ιράν τις ένοπλες οργανώσεις της Χεσμπολάχ ή της Χαμάς? Για να δούμε. Είναι μια συγκεκριμένη δέσμευση, συγκεκριμένες δεσμεύσεις λοιπόν, για τις οποίες οι Ισραηλινοί πιέζουν και θεωρούν ότι εκφράζουν μάλλον και μια ικανοποίηση ότι στην τελική συμφωνία με το Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα περιλαμβάνονται αυτά.

πάντως να σας πω ότι μετά από όλες αυτές τις ανακοινώσεις, γιατί υπάρχει αυτό το impact που λέμε, το οικονομικό, οι επιπτώσεις δηλαδή, έχουμε τους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων να ανεβαίνουν αλματωδώς και τις τιμές του πετρελαίου να πέφτουν, έτσι να το πούμε και αυτό.

Να φύγουμε λίγο από τη Μέση Ανατολή, να έρθουμε εδώ κοντά στο Αίγιο, φίλες και φίλοι. Εκεί να δούμε τι γίνεται με το διπλό φωνικό που είχε σαν θύματα μια 54χρονη και τον γιο της. Κατηγορούμενος είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος γυναίκας, ο οποίος σήμερα Παρασκευή πάει στον ανακριτή και που εκεί επιμένει αυτός ο δυνατός. Μέσα στην ημέρα αναμένονται τα αποτελέσματα εξετάσεων DNA, τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση, ενώ χθες Πέμπτη ο 65χρονος βρέθηκε στην οικία όπου συντελέστηκε το έγκλημα, προκειμένου να γίνει, λέει, αναπαράσταση μετά από εντολή του ανακριτή. Και φυσικά αυτός αναπαρέστησε αυτό που υποστηρίζει, έτσι, να αναπαρέστησε έγκλημα. Οι συνήγοροι του 65χρονου αναμένεται να ζητήσουν εκ νέου προθεσμία, προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμαστεί η απολογία. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ας πούμε, με το Earth News συγκεκριμένα, φέρεται να τηρεί σκληρή στάση, αρνούμενος κάθε εμπλοκή. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, δεν έκανε αυτό στο φωνικό. Ισχυρίζεται ότι η μάνα και ο γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Τον αποκαλούσε γιο του, μάλιστα, λέει, τον 26χρονο. Υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα καθώς κοιμόταν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πολύ μικρό χώρο εκεί πέρα. Τώρα να σκοτώνονται οι άλλοι δίπλα και να μην καταλαβαίνεις τίποτα, είναι και αυτό κάτι περίεργο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαχαίρι που εντοπίστηκε κάτω από το σώμα της γυναίκας δεν φέρει αποτυπώματα. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι αυτό δεν αποκλείει τίποτε, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει καθαριστεί. Αντίστοιχα, υπάρχουν ενδείξεις καθαρισμού και σε ρούχα, ενώ αναφέρεται και έντονη οσμή αλκοόλ ή ινοπνεύματος, όπως επισήμανε στο Μέγκα η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Δημογλίδου. Σήμερα αναμένουμε πολύ κρίσιμα αποτελέσματα πολύ κρίσιμων εξετάσεων από τα δείγματα των θυμάτων της μάνας του 26χρονου γιου αλλά και του 65χρονου κατηγορούμενου. Η εξέταση έχει γίνει από δείγματα που έχουν ληφθεί από τις δύο σωρούς και από τον ίδιο τον κατηγορούμενο. Να δούμε αν θα βρεθεί DNA, αν θα ταυτοποιείται με τις δύο σωρούς. Είναι πολύ σημαντικό έβριμα στη συνέχεια για την ανάκριση, επισήμανε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

0: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας τον χρονικό ορίζοντα της κάλπης σε συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα. Για να πάμε λίγο έτσι και στην πολιτική επικαιρότητα και στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός απάντησε και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ, είπε. Στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός μίλησε ειδικότερα για τη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την παράταξη, ότι τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε Πρωθυπουργός. Ήταν μάλιστα και καλός Πρωθυπουργός, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Τι καλός Πρωθυπουργός με τα Ζάπια, ήταν καλός. Καλά. Υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις για το πώς προσέγγισε το θέμα των μνημονίων ο κύριος Σαμάρας και πώς κατάφερε να αναρριχθεί στην εξουσία. Έτσι, με τα Ζάπια και τα διαφορετικά μείγματα πολιτικής, ήταν αντιμνημονιακός και αυτός. Μετά μας έρθει ένας άλλος αντιμνημονιακός, ο Αλέξης Τσίπρας, βέβαια, όπως όλοι θυμάστε, και όλοι ξέρουμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Προσέθεσε πως δεν προτίθεται να αλλάξει την άποψή του για το αν ήταν καλός Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμάρας, καθώς υπήρξε και ο ίδιος υπουργός της κυβέρνησης. Το αν είμαστε έτοιμοι, Ευάγγελοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Αντώνης Σαμάρας, σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα? Άκουσα τον ίδιο να λέει Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ίδιοι. Ένα και το αυτό.
2: Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν με αυτήν την άποψη. Αλλά...
1: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή κύριε Πρόεδρε,
2: καμία διαγραφή,
1: κοιτάζοντας προς
2: καμία,
1: τα πίσω.
2: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός.
1: Λέτε μετά την πολιτική άνοιξη.
2: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
1: Να ρωτήσω κάτι. Και πείτε
0: μάλιστα, αυτά είπε καταρχήν τον κύριο Σαμαρά, λοιπόν, ο πρωθυπουργός. Ερωτηθείς για τη δημόσια κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά. Ο Μητσοτάκης είπε ότι θεωρεί άδικη την κριτική τους για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν είχαν προχωρήσει για δεκαετίες. Ενώ προσέθεσε ότι σέβεται και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς εκλεγμένους με την Νέα Δημοκρατία, δεν θέλω να πω, λέει, κάτι περισσότερο. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, τα λεγόμενα ήρεμα νερά, είπε ότι είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος ότι δεν είναι πρωθυπουργός ο οποίος επιδίωξε ή κανένας πρωθυπουργός δεν επιδίωξε ταραγμένα νερά. Εάν κάποιος το επιδίωξε αυτό, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος, λέει, στη Φουρτούνα φαίνεται. Η Ελλάδα δεν έχει υποχωρήσει, συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός, σε κανένα θέμα σε σχέση με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Θέλω να του θυμίσω, λέει, ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει αυτό και υπάρχει από το 1995. Στο πεδίο των εκλογών και του κυβερνητικού ορίζοντα, ο κύριος Μητσοτάκης απέκλεισε σενάρια ευνηδιασμού. Έδωσε ως σταθερό σημείο αναφορά στην άνοιξη του 2027 για άλλη μια φορά. Και εγώ Απρίλιο-Μάιο είναι αλήθεια, βλέπω τις εκλογές, φίλες και φίλοι. Θέλει να πιέσει τα πράγματα και απέναντι στους αντιπάλους του κ. Μητσοτάκης, αλλά και απέναντι έτσι στους ψηφοφόρους, ειδικότερα εν όψη βέβαια της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσουμε, αυτό είναι στο δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να προβούν ενδεχομένως και σε κάποιες αποφάσεις στις μετά βέβαια τις πρώτες εκλογές. Στις δεύτερες εκλογές δεν θα είναι και τόσο χαλαρή η ψήφος. Ίσως στις πρώτες πολλοί θεωρούν και νομίζω ότι έχουν δίκιο ότι στις πρώτες εκλογές. Επειδή ο κόσμος θα ξέρει κιόλας ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, θα ψηφίσει πιο χαλαρά. Στις δεύτερες όμως το δίλημα θα είναι διαφορετικό, έτσι. Και εκεί θα έχουμε μεγάλες συσπυρώσεις. Τώρα, εξήγησε ότι αν ήθελε να εξαντλήσει τα συνταγματικά όρια, λέει, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2027. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν προφανώς νωρίτερα, καθώς, όπως σημείωσε, την 1η Ιουλίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που, όπως είπε, απαιτεί προετοιμασία αλλά και κυβερνητική συνέχεια.
2: Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη?
1: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
2: Μα δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Λοιπόν, και γιατί η άνοιξη, να το εξηγήσουμε και αυτό. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Το τονίζω αυτό, όμως ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν προφανώς νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία
1: της Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ευθύνη για την οποία ήδη προετοιμαζόμαστε. Προφανώς δεν προεξοφλούμε το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί. Αλλά οι εκλογές σίγουρα πρέπει να γίνουν πριν από αυτήν την πολύ σημαντική ευκαιρία, θα έλεγα, για την χώρα να αφήσει ένα αποτύπωμα ευδιάκριτο στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Θέλω να θυμίσω ότι αντίστοιχες εισηγήσεις για πρόορες εκλογές είχα δεχθεί και πολλές χώρες και την προηγούμενη φορά. Δέχομαι και τώρα. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Δεν σας κρύβω ότι με προβληματίζει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και αυτή η διαρκής τοξικότητα και η κοινοβουλευτική εχθρότητα. Είδατε τώρα τι έγινε με αφορμή το Σύνταγμα. Τη στιγμή που εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία της θεματικής αναθεώρησης? Και φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό. Προσέξτε να δείτε το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης, που έχει βελό να είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Σχολίασε τον καταγερμανισμό της αντιπολίτευσης ο Πρωθυπουργός, ειδικά όσα συνέβησαν στον χώρο της αριστεράς. Αναφέρθηκε ευθέως στην πορεία μετά την αποχώρηση του κ. Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Άφησε αιχμές για τις διαδοχικές εσωτερικές ανακατατάξεις και τη δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιον. Από εκεί και πέρα λέει μια κουβέντα για αυτό το οποίο λέτε εσάς, αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα λέει τρεις φορές πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες, εντός εισαγωγικών βέβαια, πολίτες, και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Έτσι δεν είναι? Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολίασε και τη Μαρία Καριστιανού, είπε ότι η ίδια εμφανίζεται εξαιρετικά δημοφιλής, περισσότερο από ότι το κόμμα της. Σας ανησυχεί αυτό? Μπορεί η δημοφιλία της σταδιακά να μετατραπεί σε ψήφο? Απειλεί τη Νέα Δημοκρατία? Και σας ρωτώ, λέει, γιατί λένε ότι κινείται στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένας άνθρωπος που διέθετε ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας, απολύτως κατανοητό. Τώρα, αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη, είναι κάτι που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής η Όσες τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού δεν με έχουν πείσει ότι έχει βασικές γνώσεις. Δεν μιλάω, λέει, για εξειδικευμένες, για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός. Αλλά από εκεί και πέρα, νωρίς είναι ακόμα, θα τοποθετηθεί για θέματα, θα ερωτηθεί για θέματα, θα πιεστεί για θέματα στις συνεντεύξεις. Και από εκεί και πέρα, οι πολίτες θα κρίνουν αν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάτι να εισφέρει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο, ή αν είναι μια ακόμα εκδοχή κομμάτων. Και έχουμε δει, λέει, μπόλικα από την πάνω και την κάτω πλατεία, από τις εποχές της πάνω και της κάτω πλατείας, που το μόνο το οποίο θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εκφράζουν ένα θυμό, ο οποίος μπορεί να υπάρχει και υπάρχει αναντίρρητα στην ελληνική κοινωνία, σε μια τιμωρητική ψήφο, χωρίς όμως να προσφέρουν καμιά ουσιαστική εναλλακτική. Αυτό ήταν το σχόλιο του Πρωθυπουργού για τη Μαρία Καριστιανού. Η εκπομπή αυτή συνεχίζεται με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, φίλες και φίλοι, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση, και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Ιώτα στα Οίκου 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-055-424, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου. Να σας ενημερώσω ότι η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε εσείς τις ουρές, τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα, με άμεση, ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, δίπλα μας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε, λοιπόν, ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tool στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

0: Πάμε λίγο στο Πασόκ, την δέσμευση πως το Πασόκ ως κυβέρνηση θα κάνει πράξη τη δωρεάν μετακίνηση όλων των νέων ηλικίας έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εξήγηλε ο πρόεδρος του Πασόκ και άλλων Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτά τα είπε κατά τη διάρκεια συζήτησης με νέους και νέες στον πολυχώρο λοιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Το θεωρώ ένα μέτρο, λέει, κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών, ανέφερε και πρόσθεσε ότι αυτό θα γίνει πράξη. Και θα γίνει από το Πασόκ καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τόσο σπουδαίο μέτρο είναι αυτό, δηλαδή δωρεάν μετακινήσεις. Εντάξει, έτσι το παρουσιάζει το Πασόκ, τέλος πάντων. Επισήμανε ότι όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς, λέει, τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Για να προλάβω αυτούς που θα κάνουν λόγο για λεφτόδεντρα, το μέτρο το αναλύσαμε, λέει, το κοστολογήσαμε, είναι 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μέτρο χαμηλού κόστου σχετικά και τεράστιο ωφέλους για τη γενιά μας, σημείωσε ο πρόεδρος του Πασόκ. Εξήγησε μάλιστα και την πρότασή του να καθιερωθεί τετραήμερη εργασία σε μεγάλες εταιρείες για τις θέσεις έντασης διανοίας, όπως τις είπε. Ναι, όταν, στην αρχή δεν μας το είπαν έτσι όμως, Ευάγγελοι, είπαν για τετραήμερη εργασία. Τώρα λένε τετραήμερη εργασία σε μεγάλες εταιρείες για θέσεις έντασης διανοίας. Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, για έναν νέο άνθρωπο που ζει στο λεκανοπέδιο και θέλει μία και μία μισή ώρα καθημερινά για να πάει στη δουλειά του, που ζητά αύξηση αλλά δεν την παίρνει, το μέτρο της τετραήμερης εργασίας είναι ζωτικό για περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του και για να μπορεί να παραγάγει περισσότερο. Διευκρίνησε μάλιστα ότι είναι με ένα μέτρο, το οποίο εφόσον βέβαια γίνει κυβέρνηση, θα εφαρμοστεί πιλωτικά. Δεν θα εκβιάσουμε, λέει, κανέναν για να εφαρμόσει το μέτρο αυτό. Να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε βέβαια και για το brain drain, για τη στεγαστική κρίση, για τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρότεινε, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα κονδύλια, να δοθούν για κοινωνικούς λόγους. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να προβλέπεται. Αυτά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης δεν μπορεί να πάνε όπου να είναι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Αν όταν έχεις ένα Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μπορεί να το πηγαίνεις όπου θες. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και οδηγίες για το πού θα πάνε τα χρήματα αυτά. Ίσως να υπάρχουν κάποια αδιάθετα δις, αν και η κυβέρνηση είναι σε έναν πρωτοβανή αγώνα δρόμου, πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, για να τα προλάβει, να δούμε αν θα τα προλάβει. Και θα κρυθεί από αυτό. Μάλιστα, υπεύθυνος υπουργός για αυτά είναι ο εδώ συμπατριώτης μας, ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο πρόεδρος του Πασόκ.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε προτάσεις και για δομές που θα δώσουν μέσω του κοινωνικού κράτους μια καλύτερη ποιότητα ζωής και συγχρόνως η νέα οικογένεια θα μπορεί να σταθεί όρθια με αξιοπρέπεια πέρα από τις οικονομικές δυνατότητες, αλλά και μέτρα που αφορούν την καθημερινότητα. Πολύ σημαντικά μέτρα, όπως αυτά που σας προανέφερα. Το δημογραφικό δεν είναι ένα επιμέρους θέμα. Είναι κεντρικό ζήτημα. Διότι όταν μιλάμε για μια ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή δεν είναι η Ελλάδα μόνο με τα όπλα. Είναι και με την οικονομία, είναι και τους θεσμούς, είναι πάνω απ' όλα με το δημογραφικό. Διότι μια Ελλάδα που τα μισά της νησιά το χειμώνα θα είναι ακατοίκητα και όλοι οι ορεινοί όγκοι θα είναι μόνο με ηλικιωμένους ανθρώπους, για μένα δεν είναι μια ισχυρή Ελλάδα. Άρα το δημογραφικό και η περιφερειακή ανάπτυξη, λόγω της γεωγραφίας της χώρας, είναι προτεραιότητα αν θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή πατρίδα τις επόμενες δεκαετίες. Και όχι αυτό που λένε πολλοί μελετητές, μια χώρα 8,5 εκατομμυρίων που η πλειοψηφία θα είναι πολύ ηλικιωμένη.
0: Λοιπόν, πάμε αυτά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Να πω ότι ο κόσμος, έτσι να πω και σε ένα θέμα, έτσι πιστεύω έχει το δικό του ενδιαφέρον, έχει γίνει λιγότερο ειρηνικό σε σύγκριση με πέρυσι. Αυτά τα καταγράφει ο τελευταίος παγκόσμιος δείκτης ειρήνης. Η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώθηκε σε 99 χώρες, σηματοδοτώντας, λέει, το 12ο συνεχόμενο έτος παγκόσμιας πτώσης του σχετικού δίκτυου. Εδώ και 12 χρόνια, δηλαδή, ο δείκτης αυτός ειρήνης υποχωρεί. Παρόλο που είχαμε αυτή την καταστροφική πτώση, δεν έχει επηρεάσει πραγματικά τις χώρες οι οποίες είναι στην κορυφή, λέει ο αρμόδιος ιδρυτής του Institute of Economics and Peace, ο κύριος Steve Κιλέλια, δημιούργησε τον δίκτυο αυτόν το 2027. Ποιες είναι οι 10 πιο ειρηνικές χώρες? Ισλανδία, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σιγκαπούρη, Φινλανδία και Ιαπωνία. Η Ελλάδα, να πούμε, στον δίκτυο αυτόν βρίσκεται στην 53η θέση. Μιλάμε για δίκτυα ασφαλείας, δηλαδή, ουσιαστικά, έτσι.

ανεβάζει ταχύτητες και επιθεώρηση εργασία σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, ειδικότερα τώρα το καλοκαίρι, το βλέμμα στραμμένο στην αδήλωτη εργασία και στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Έτσι, θα έχουμε στοχευμένους ελέγχους σε κλάδους όπου εντοπίζονται συστηματικά παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας. Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της ανεξάρτητης αρχής αποτυπώνουν μια αγορά εργασίας που εξακολουθεί να εμφανίζει σοβαρές εστίες παραβατικότητας, όχι εκτεταμένα, αλλά υπάρχουν εστίες σε κάποιους συγκεκριμένους κλάδους παρά την αύξηση της απασχόλησης και την διεύρυνση των ελεκτικών μηχανισμών. Το 2025 έγιναν 82.233 έλεγχοι, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ της τελευταίας τετραετίας, ενώ υποβλήθηκαν 19.000 κυρώσεις. Υποβλήθηκαν περισσότερες από 2.500 μηνύσεις και 587 διακοπές εργασιών. Τα πρόστιμα τα οποία βεβαιώθηκαν έφτασαν μάλλον τα 54 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή. Αν συγκριθεί με τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των ελέγχων. Στο μικροσκόπιο τώρα το επόμενο διάστημα

Έτσι, πρωταλλητή των παραβάσεων παραμένει η εστίαση με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν για το 2025. Στη δεύτερη θέση το λιανικό εμπόριο, με αρκετά υψηλά επίσης ποσοστά, ενώ ακολουθούν το χονδρικό εμπόριο, τα καταλήματα και οι μεταφορές. Η ώρα είναι 10 και 1 πρώτο λεπτό. Θα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα μας, φίλες και φίλοι, αφού σας πω πως το πρατήριο καυσίμων Eco Leonidas Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμό γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Eco Leonidas Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Eco Leonidas Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302735, σε λίγο πάλι εδώ. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς.

0: για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουν να πω ότι ζωντανά αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια συνέντευξη την οποία παραχωρεί στο πλαίσιο συνεδρίου του Οικονομικού Ταχυδρόμου ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Από τρεις συναδέλφους δημοσιογράφους δέχεται ερωτήσεις για την προοπτική για εναλλακτική διακυβέρνηση και την ανασύνδεση του πολιτικού σκηνικού. Επειδή είναι live αυτό τώρα, θα σας βάλω λίγο να ακούσετε, φίλες και φίλοι, τι ακριβώς ρωτάτε και τι απαντά ο κ. Τσίπρας.
1: Και συλλογικού, θα έλεγε κανείς, rebranding, το οποίο έχετε προσπαθήσει και έχετε επιχειρήσει και είναι και σε κίνηση για σας. Νιώθετε ότι εσείς έχετε αλλάξει μέσα από όλη αυτή τη συλλογική διαδικασία, περισσότερο θα πω?
2: Κάθε άνθρωπος προχωρώντας αλλάζει. Στη ζωή ή αλλάζεις και γερνάς σιγά σιγά ή πεθαίνεις. Όλοι αλλάζουμε. Αλλά ταυτόχρονα και όλοι παραμένουμε ίδιοι. Πώς το λέει ένα ωραίο τραγούδι,
3: χρώμα
2: δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
1: Σωστά, ναι.
2: Κοιτάξτε, προφανώς έχω μια ισορροπημένη εμπειρία και νομίζω αυτό είναι ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κανείς διεκδικεί να είναι στην πολιτική, όχι μόνο για να διαμαρτύρεται, αλλά φιλοδοξεί να αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων, άρα να κυβερνά. Έχω μια ισορροπημένη εμπειρία, έγινα ο νεότερος στην ιστορία, τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, πρωθυπουργός. Κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια στις πιο δύσκολες συνθήκες της μεταπολίτευσης. Έχω νίκες, έχω επιτυχίες, έχω ήττες. Όλα αυτά γεμίζουν εμπειρίες. Θέλω να σας πω όμως ότι αν με μια φράση μπορούσα αυτό όλο να το περιγράψω, θα έλεγα ότι πριν από 10 χρόνια, το 15, όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
0: Αυτό το τραγούδι, είπε ο κύριο Τσίπρας πριν από λίγο, χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, αλλά το σωστότερο βέβαια ήταν όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.

0: ζήσω.
1: Σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, στο πλαίσιο εκδήλωσης του οικονομικού ταχυδρόμου. Δέχεται ερωτήσεις από τρεις συναδέλφους δημοσιογράφους και για τα ζητήματα οικονομικής πολιτικής. Μίλησε και πριν από λίγο για τις απευθείας αναθέσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και λοιπόν ότι θα κάνει θεωρία απαραίτητο να γίνει μια αναβάθμιση αυτού του συστήματος. Δηλαδή να υπάρχει ένας κόκκινος συναγερμός όταν κάτι δεν πάει και τόσο καλά με κάποιες αναθέσεις σε συμβάσεις κλπ. Ας πούμε όταν υπάρχουν και περιπτώσεις, γιατί συνέβησαν και αυτά, κάποιες εταιρείες ας πούμε να ιδρύονται δύο μέρες μετά από μια ανάθεση. Συγγνώμη, δύο μέρες πριν από μία ανάθεση. Γίνονταν και τέτοια. Πώς

Ανεβαίνει σιγά σιγά τετράργυρο στους 23 βαθμούς. Τοπικές νεφώσεις έχουμε, όπως είπαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην περιοχή μας και υπάρχει πρόγνωση για βροχόπτωση. Μάλιστα, υπάρχουν και περιοχές οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα επηρεαστούν ιδιαίτερα από κάποια φαινόμενα τα οποία θα έχουν μία ένταση. Δεν νομίζω να είναι τώρα κάποιες περιοχές εδώ στην Ετωλοακαρνανία, δηλαδή περιοχές οι οποίες θα επηρεαστούν. Αλλά υπάρχει σχετική ανακοίνωση η οποία έχει εκδοθεί από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κυρίως τα επιρροτικά θα χτυπήσουν καταιγίδες σήμερα, με ισχυρούς ανέμους στα πελάγια και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Λοιπόν, θα έχουμε φαινόμενα κατά τόπους έντονα που θα συνοδεύονται δηλαδή και από χαλαζοπτώσεις το μεσημέρι σήμερα στα κεντρικά και βόρεια υπηρροτικά τμήματα, κυρίως στις ορεινές περιοχές, και το πρωί αύριο Σάββατο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία, Σποράδες, Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Υπάρχουν μάλιστα και σχετικοί χάρτες που δείχνουν τις περιοχές οι οποίες επηρεάζονται σήμερα και αύριο. Δεν βλέπω έτσι αυτά τα μπλε κόκκινα χρώματα, τουλάχιστον όχι πάνω εδώ από τη Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Διαβάζω εδώ και κάτι το οποίο ενδιαφέρει τους αυτοκινητιστές, ειδικότερα όσους χειρίζονται βαρέα οχήματα που κινούνται σε αυτοκινητοδρόμους. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει κάποια τροποποίηση σχετικής διάταξης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σχετικά με το επιτρεπόμενο, ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των βαρέων οχημάτων στους αυτοκινητοδρόμους. Συμφωνήθηκε, από ό,τι φαίνεται, μεταξύ Ομοσπονδίας των Φύλων των Φορτηγών Αυτοκινήτων και το Γραφείο των Ιδιοκτητών, έτσι, και των Οδηγών, με το Γραφείο των Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών, και μάλλον θα έχουμε μία αύξηση του ανώτατου ορίου ταχύτητας για τα βαριά οχήματα από τα 80 χιλιόμετρα στα 90 στους αυτοκινητοδρόμους.

Αυτά τα γνωστοποιεί η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Τα χαιρετίσματά μου στον συμπαθέστατο κλάδο. Όπως είπα πριν, δεν επηρεάζεται από ό,τι φαίνεται ιδιαίτερα η περιοχή μας. Ίσως να έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα, κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις εδώ στη Δυτική Στραελλάδα το απόγευμα. Αλλού όμως θα έχουμε φαινόμενα πολύ πιο, από ό,τι φαίνεται, αρκετά έντονα. Η θερμοκρασία δεν ξεπερνά σήμερα τους 30 βαθμούς, όπως και αύριο Σάββατο και αύριο Κυριακή εδώ στη Δυτική Στραελλάδα, την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Σήμερα τοπικές νεφώσεις, αύριο όμως ο καιρός και μεθαύριο θα είναι καθαρός. Και μια μικρή άνδος θερμοκρασίας αναμένεται από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος την Τετάρτη ενδεχομένως να φτάσει τους 33 με 34.

σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου, χθες είχαμε 32,2 βαθμούς ανώτατη θερμοκρασία στο Αγρίνιο, με βάση τα στοιχεία του συγκεκριμένου σταθμού, και στους 32,7 έφτασε ο υδράργυρος προχθές, Τετάρτη.

Σε εξέλιξη έρευνες αστυνομίας για νεαρό άτομο το οποίο μεταφέρθηκε χθες, φίλες και φίλοι, τραυματισμένο από σκάγια κυνηγετικού όπλου, πιθανώς καραμπίνα, στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Ο 36χρονος άνδρας, ο οποίος έφερε τραύματα στην πλάτη και όπως φαίνεται βλήθηκε από πίσω από άτομο το οποίο αναζητείται. Θεωρώ ότι το θύμα έχει πει στην αστυνομία, δηλαδή ποιος τον πυροβόλησε. Αρχικά να πω ότι υπήρξε και ένας ισχυρισμός πως το επεισόδιο σημειώθηκε σε περιοχή της Μακρινίας, όμως όπως προέκυψε στην πορεία, το άτομο πυροβολήθηκε στην περιοχή του Ριγανά. Εδώ δηλαδή στο Αγρίνιο έγινε το αιματηρό αυτό επεισόδιο. Ο τραυματίας μάλιστα μόλις μεταφέρθηκε με τα σκάγια στην πλάτη, αμέσως μπήκε στο χειρουργείο, ούτως ώστε τα σκάγια να του αφαιρεθούν. Δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο, πρέπει να πούμε επίσης. Έρευνες αστυνομίας τώρα για την διαλεύκανση των συνθήκων αυτού του επεισοδίου βρίσκονται σε εξέλιξη, να βρεθεί και ο δράστης δηλαδή, αλλά και το γιατί συνέβη αυτό.

κρίμα απάτης με τη μέθοδο των δίθεν υπαλλήλων του ΔΔΕ, οι οποίοι πάνε για να αντιμετωπίσουν βραχυκύκλωμα. Έπεσε μια 80χρονη γυναίκα στο Αγρίνιο. Αυτό έγινε, φίλες και φίλοι, την Τρίτη. Τώρα έγινε γνωστό όμως. Οι δράστες προσέγγισαν την ηλικιωμένη στην κατοικία της, δίθεν ως υπάλληλη του ΔΔΕ, και με το πρόσχημα κινδύνου στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Επίθοντάς την ότι έπρεπε να προστατεύσει την περιουσία της, την οδήγησαν στο να συγκεντρώσει και να τους παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες. 80 χρονών τώρα έχει χρυσαφικά και λίρες η γιαγιά. Έτσι, δυστυχώς δεν έχει συγγενείς, δεν έχουν συγγενείς αυτοί οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τόσο μεγάλα χρηματικά ποσά. Την άλλη φορά, ας πούμε, είχαν μια γιαγιά, μια ηλικιωμένη, η οποία και αυτή την πάτησε και έριξε τον μπαλκόνι 35.000 ευρώ. Δηλαδή, αν τρελαίνεσαι. Δεν υπάρχουν έτσι παιδιά έτσι να πείσουν, αλλά δεν είναι και λίγο έτσι ηλικιωμένοι, Ευαγγέλη, δεν τα θέλουν εκεί τη μαλφή και τα χρήματα να τα έχουν δίπλα του εκεί κάτω στο στρώμα, μέσα στο στρώμα. Τώρα, οι ηλικιωμένοι, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, αντιλήφθηκε ότι εξαπατήθηκε λίγο αργότερα και κατήγγειλε το περιστατικό σε αστυνομικές αρχές. Επαναλαμβάνουμε, μιλάμε για μια συνολική λία χρυσών λιρών χρυσαφικών που ανέρχεται ή μπορεί και να ξεπερνάει τα 15.000 ευρώ. Οι αρχές ερευνούν τώρα, κάνουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, υπογραμμίζω ότι θα πρέπει όλοι, ιδίως οι ηλικιωμένοι, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί προς αποφυγή τέτοιων φαινομένων. Μην ανοίγετε τώρα στον καθέναν ο οποίος σας λέει, που είναι και λίγο μελαμψός ενδεχομένως, και να σας λέει ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ και ότι υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα και ότι θα πρέπει να συγκεντρώσετε, ας πούμε, τα χρυσαφικά σας να μην πάθουν τίποτα. Μιλάμε και για αστείες, γελιότητες δηλαδή λέγονται. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους, δυστυχώς σε πολλές των περιπτώσεων αυτών ηλικιωμένοι είναι τα εύκολα θύματα. Είναι αδαείς, έτσι απροετοίμαστοι, πιστεύουν τα πάντα, ακόμα και αυτές, ας πούμε, τις αστείες περιπτώσεις, τις πιστεύουν για να προφυλάξουν, ας πούμε, δήθεν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Νομίζουν ότι κάνουν το σωστό, δεν κάνουν το σωστό όμως, παραδίδουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που σε αρκετές περιπτώσεις είναι και πολύ σημαντικά, έτσι, σε κάποιους απατεώνες, οι οποίοι στη συνέχεια εξαφανίζονται. Να θυμίσουμε στην άλλη πρόσφατη περίπτωση που είχαμε με την ηλικιωμένη, η οποία έδωσε με πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό και χρυσαφικά σε τέτοια σπήρα. Η αστυνομία εδώ στο Αγρίνιο κατάφερε τουλάχιστον να φτάσει στα ίχνη των εισπρακτόρων αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, να φτάσει δηλαδή στη γυναίκα η οποία πήρε τα χρήματα και τα τιμαλφή, καθώς και στους δύο άντρες οι οποίοι την συνόδευαν. Όχι όμως τους εγκεφάλους αυτούς, δηλαδή που πήραν τα τηλέφωνα και έπεισαν την γυναίκα να δώσει τα χρήματα. Συνελήφθησαν οι εισπράκτορες και συνήθως αυτά τα κυκλώματα οι εισπράκτορες έχουν, ας πούμε, το μεγαλύτερο ρίσκο, και στις περισσότερες των περιπτώσεων, ας πούμε, στο 70-80% οι εισπράκτορες είναι αυτών των κυκλωμάτων και αυτοί που συλλαμβάνονται.

Να κάνω μια σημαντική αναφορά σε αυτό το σημείο για μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητά σας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα ευρώ στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα η φιλοσοφία της? Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία: ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302 735, πολύ κοντά στο Δημοτικό Πάρκο. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641 300 316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Θα μείνουμε λίγο τώρα στο αστυνομικό δελτίο, γιατί έχουμε και κάποια άλλα περιστατικά. Το ένα από αυτά, μάλιστα, είναι σοβαρό και έχει να κάνει και αυτό με οικονομική απάτη. Έχουμε μια σημαντική υπόθεση κλοπής καυσίμων εδώ στην περιοχή μας, με την οικονομική ζημία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις αστυνομίας, να ξεπερνά τις 32.000 ευρώ. Η υπόθεση αυτή εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Αγρινίου, δηλαδή την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Μετά από μεθοδική, μάλιστα, και πολύμινη έρευνα, όπως εξηγείται. Για την υπόθεση αυτή έχουμε δικογραφία σε βάρος 6 ατόμων εδώ για κλοπή, ενώ ένας ακόμη κατηγορείται για αποδοχή και διάδεση προϊόντων εγκλήματος. Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει τώρα από την έρευνα, βασικός εμπλεκόμενος φέρεται ένας πρώην εργαζόμενος τεχνικής εταιρείας, ο οποίος διατηρούσε στην κατοχή του προπληρωμένη εταιρική κάρτα καυσίμων και μετά την απόλυσή του δεν την επέστρεψε. Τώρα απελήθη έτσι ο εργοδότης, γιατί δεν τη ζήτησε πίσω αυτή την προπληρωμένη εταιρική κάρτα καυσίμων, γιατί δεν την ακύρωσε, είναι ένα ζήτημα εδώ. Τέλος πάντων, είχε αυτή την κάρτα ο συγκεκριμένος την προπληρωμένη, απελήθη και από τις 10 Απριλίου στις 12 Μαΐου του 2026 ο ίδιος, σε συνεργασία με ακόμη έναν κατηγορούμενο που παρουσιαζόταν στα πρατήρια ως υπεύθυνος προμηθειών της εταιρείας, πραγματοποίησαν συνολικά 350 παράνομες συναλλαγές σε πρατήρια υγρών καυσίμων της περιοχής του Αγρινίου. Μέσω των συναλλαγών αυτών προμηθεύτηκαν καύσιμα με πολύ μεγάλη αξία, 31.667 ευρώ, τα οποία μεταφέρονταν με μπιτόνια ή δεξαμενές τοποθετημένες σε οχήματα. Για τη μεταφορά και διακίνηση των καυσίμων, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι συνεργάζονταν κατά περίπτωση με ακόμα 4 άτομα, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Η δράση τους δεν περιορίστηκε όμως στις παράνομες αγορές των καυσίμων μέσω της κάρτας. Στις 12 Μαΐου του 2026, δύο από τους κατηγορουμένους φέρονται να αφαίρεσαν από πρατήριο καύσιμα αξίας 1.288 ευρώ, χωρίς να καταβάλουν το αντίστοιχο αντίτιμο. Τα καύσιμα αυτά, μάλιστα, παραδόθηκαν στη συνέχεια σε ξυλουργείο ιδιοκτησίας ενός άλλου κατηγορουμένου, ο οποίος και αυτός είναι μες στη δικογραφία, διώκεται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Κατά τις αστυνομικές έρευνες, τώρα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 160 λίτρα πετρελαιοειδών καυσίμων, αποθηκευμένα σε 8 πλαστικά μπιτόνια, σε αποθήκη ενός εκ των κατηγορουμένων. Παράλληλα, στο ξυλουργείο του κατηγορουμένου βρέθηκε μεγάλος αριθμός από κενά πλαστικά δοχεία, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως στην έρευνα, να πούμε, έχει το γεγονός ότι δύο από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή προσήχθησαν στην αστυνομία κατά την εξέτασή τους, ομολόγησαν τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται, δηλαδή είπαν ότι εμπλέκονται στο κύκλωμα αυτό, στην ιστορία αυτή, με την χρήση παράνομα μιας προπληρωμένης κάρτας τεχνικής εταιρείας, με αποτέλεσμα δηλαδή να αγοράζουν με αυτόν τον παράνομο τρόπο πολύ μεγάλες ποσότητες καυσίμων. Έχει σχηματιστεί δικογραφία τώρα σε βάρος όλων αυτών. Υποβάλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών έτολο Ακαρνανίας για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες. Μιλάμε δηλαδή για μια σοβαρή υπόθεση κλοπής, περικλοπής πρόκειται, καυσίμων, και με μια συνολική οικονομική ζημία η οποία ξεπερνά τις 32.000 ευρώ.

Στη σύλληψη ενός άντρα κοντά στα 80-79 συγκεκριμένα προχώρησαν αστυνομικοί της τροχέας του Αγρινίου μετά από ατύχημα που σημειώθηκε εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών τα ξημερώματα σήμερα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι ο ηλικιωμένος βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Θα βγει η ψυχή του χου ή δεν βγαίνει, φίλες και φίλοι, έτσι λένε. Συνελήφθη λοιπόν σε βάρος του σχηματίσει ειδικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σχεδόν 80 ετών ο συγκεκριμένος λοιπόν προκάλεσε και τροχαίο ατύχημα, ήταν και μεθυσμένος. Ο Χάρος βγήκε παγανιά με δύο λόγια. Στη Λευκάδα έχουμε ένα άλλο σοβαρό περιστατικό με τουρίστα αυτή τη φορά, ο οποίος τραυματίστηκε στην προσπάθειά του, λέει, να βγάλει selfie.

Σοβαρά τραυματισμένος λοιπόν ο 62χρονος Βέλγος τουρίστας προσπάθησε να δει, λέει, πάνω από βράχο τη θέα στην καρδιά της Λευκάδας και να βγάλει selfie. Έπεσε από το βράχο ο άνθρωπος, τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο, στο κεφάλι. Διεκομίστηκε μάλιστα σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Αθήνα προκειμένου να μπει σε μια διαδικασία χειρουργικών επεμβάσεων, στις οποίες θα πρέπει να υποβληθεί εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που φέρει. Αυτό έγινε στη Λευκάδα. Εντάξει, και είδε και οι selfie μερικές φορές μπορούν να οδηγήσουν και σε σοβαρά περιστατικά, ακόμη και σε θανάτους. Έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις τουρίστες, ας πούμε, να βγάζουν selfie σε κάποια επικίνδυνα σημεία και τελικά να φτάνουμε στο σημείο να χάνουν τη ζωή τους.

Έχουμε και την μία σύλληψη στο Μεσολόγιο για μικροποσότητα κάναβης, που βρέθηκε ένας να έχει στην κατοχή του και στο σπίτι του επίσης μικροποσότητα. Δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών για τον συγκεκριμένο. Επαναλαμβάνουμε, στο Μεσολόγιο έγινε η σύλληψη αυτή. Η εκπομπή αυτή που ακούτε συνεχίζεται με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, φίλες και φίλοι. Του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών. Στην Ιώτα στα Οικουένα, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410554. Έναρξη θερινών τμήματων. Έχει ήδη ξεκινήσει. Τα θερινά τμήματα ξεκίνησαν στις 8 Ιουνίου. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να μας στέλνετε email, να μας καλείτε στο τηλέφωνο, να μας στέλνετε SMS μήνυμα ή μήνυμα μέσω Viber. Με διάφορους τρόπους λοιπόν επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά. Θέλουμε την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας. Να μας μιλάτε για θέματα που ενδεχομένως μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας ή να μας συμπληρώνετε, να μας διορθώνετε για θέματα για τα οποία ενδεχομένως έτσι ίσως να μην υπάρχει η σωστή ή πλήρης επαρκής πληροφόρηση. Βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας, είναι το 26410333335 και 26410333336. Το email μας είναι με μία λέξη, έτσι, antennastar103.5@gmail.com. Για αυτή την εκπομπή επίσης μπορείτε να στέλνετε και μήνυμα σε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου στο 6944-912-990. Με αυτούς τους τρόπους επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά. Να θυμίσω, ακούτε τον Παρασκευά Μάζι αμέσως μετά από αυτή την εκπομπή, λίγο μετά τις 11 έως τη 1. Στη συνέχεια, 1-2 Ελληνοφρένεια και ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM, με τον οποίο έχουμε αυτή τη συνεργασία, με ένα από τα κορυφαία αθηναϊκά ραδιόφωνα. Επίσης, Παραπολιτικά FM ακούτε και από τις 6 το πρωί εδώ έως τις 9. Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ ωραία, πληρέστατη θεωρώ, ενημερωτική ζώνη από τις 6 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Διάλειμμα τελευταίο, επιστρέφουμε.

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26413003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
9: Έβαψαν τους...
8: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
9: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
11: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, να πάμε και σε ένα οικονομικό θέμα το οποίο ενδιαφέρει εδώ την μικρή επιχειρηματικότητα και τις μεσαίες επενδύσεις στην Δυτική Ελλάδα. Έχουμε την στήριξη υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται ενεργά στην περιφέρεια για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, για τεχνολογικό μετασχηματισμό, για την μεγέθυνση, scale-up λέγεται αυτό, και την εξωστρέφεια, την προώθηση της λεγόμενης διτής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας. Είναι η δράση λοιπόν η οποία λέγεται Εξυγχρονισμός μικρής επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας μεσαίες επενδύσεις, στο συνολικό πλαίσιο Εξυγχρονισμός μικρής επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Αιτήσεις και για τη δράση να πούμε ότι τρέχουν μέχρι τις 24 Ιουλίου, να το έχετε υπόψη σας. Απευθυνθείτε σε κάποιους ειδικούς ενδεχομένως έτσι για το πρόγραμμα αυτό. Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προσχρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον, χώρος, προσβασιμότητα, βελτίωση προσβασιμότητας, βασικός υλικός εξοπλισμός, εσωτερικά-εξωτερικά μεταφορικά μέσα, αλογισμικά, πιστοποιήσεις, σχεδιασμός προϊόντων υπηρεσιών, εταιρική ταυτότητα, προβολή επιχείρησης εκθέσεις και business plan. Ο επιχορηγούμενος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 40.000 έως 120.000 ευρώ, έτσι. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε σχεδίου που επιδοτείται. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του παραπάνω άνω ορίου, το υπερβάλλον ποσό θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% έτσι, για την υλοποίηση του σχεδίου και παρόλο που υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγηση και παρακολούθηση ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το παραπάνω αναφερόμενο ελάχιστο όριο. Όχι κάτω από 40.000 ευρώ δηλαδή, και πάνω από 120.000 ευρώ μπορεί να δώσει κάποιος, αλλά δεν επιδοτείται για τα παραπάνω από 120.000 ευρώ. Τώρα, ποια είναι η επιχορήγηση? Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Δηλαδή 50% επιχορήγηση, 50% ιδιωτική συμμετοχή.

Στο πρωινό του Αντένα, προσωπικά και έτσι σε προσωπικό και χαλαρό τόνο, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο. Μίλησε για το Μουντιάλ, τον τελικό του μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μίλησε για τις διακοπές στην Κρήτη, την Τίνο, αλλά και το γάμο του γιού του με τη Μαρία Σάκαρη. Ο Πρωθυπουργός άφησε και λίγο στην άκρη δηλαδή την αυστηρά πολιτική ατζέντα. Άλλωστε την εξέφρασε αργά το βράδυ στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Τώρα ήταν σε πολύ πιο χαλαρό στυλ. Για το Μουντιάλ, τι είπε, με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια, λέει κατά τις 10-11 κάτι θα δούμε. Ενώ για το ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Ευρώπη, είπε, αλλά σταματώ εδώ διότι δεν έχω τέτοιες ικανότητες. Θεωρεί δηλαδή ότι το Μουντιάλ θα το πάρει ευρωπαϊκή ομάδα. Πολλοί είναι η αλήθεια ότι έτσι είναι ότι μιλούν για τη Γαλλία. Για το αν θα φοράμε μαγιό στις εκλογές ή παντελόνι, απάντησε ότι στις εκλογές του 2027 την άνοιξε με ένα φουτεράκι και θα είμαστε όλοι εντάξει, είπε ο Πρωθυπουργός. Έτσι είπαμε ότι έκανε κάποιες χαλαρές δηλώσεις στη συγκεκριμένη εκπομπή του κυρίου Λιάγκα. Δεν μιλώ, λέει, για το γάμο του παιδιού μου, θα φάω ξύλο. Να είναι ευτυχισμένα πάνω από όλα τα παιδιά, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μεσημέρι χθες είχαμε και μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση σε προστατευόμενη περιοχή στην παραλίμνια περιοχή της Τουρλίδας, ας πούμε, αν μπορούμε να την πούμε παραλίμνια. Εντάξει, λιμνοθάλασσα είναι εκεί. Στο Μεσολόγγι υπήρχαν ισχυρές δυνάμεις εκεί τις πυροσβεστικές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Συμμετείχαν 15 πυροσβέστες και με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τώρα η πρόσβαση παρουσιάζει μια δυσκολία, πρέπει να πω. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν πάντως το μέτωπο, απέτρεψαν δηλαδή την περαιτέρω έκτασή του, δεν απειλήθηκαν κατοικίες, εγκαταστάσεις ή άλλες κρίσιμες υποδομές της περιοχής. Στο σημείο κλιμάκιο και του ανακριτικού τμήματος της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Εντολοκαρνανίας, που διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς αυτής. Έτσι, μεγάλη κινητοποίηση, αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν υπήρχε κάποιο άλλο μέτωπο ενεργό εδώ στην περιοχή, γι' αυτό έτσι έπεσαν πάνω κατά πάνω ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν γρήγορα να οριοθετήσουν και να κατασβήσουν την φωτιά αυτή στην Τουρλίδα χθες.

Χθες είχαμε και την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα περιφερειακά κανάλια, φίλες και φίλοι. Να δούμε τι θα γίνει με τα περιφερειακά κανάλια από εδώ και πέρα με βάση το νέο νομοσχέδιο. Θα πρέπει να προσαρμοστούν και σε νέες τεχνολογίες. Υπάρχουν και συγκεκριμένες προβλέψεις για τον αριθμό των εργαζομένων. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, φίλες και φίλοι, γιατί θέλουμε μέσα ενημέρωσης να έχουν επαγγελματίες και δημοσιογράφους, οι οποίοι να απασχολούνται πλήρως όμως, έτσι. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και κάποια παραθυράκια, η αλήθεια είναι, και δίνονται άδειες, ας πούμε, ή σήματα ή οτιδήποτε άλλο σε μέσα ενημέρωση τα οποία. Έχουν ένα δημοσιογράφο, ας πούμε, με μπλοκάκι ή με μισό ένσημο τη μέρα ή τη βδομάδα. Και θεωρείται αυτός τώρα απασχολούμενος. Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν θέσεις εργασίας οι οποίες να είναι πλήρεις όταν μιλάμε για μέσα ενημέρωσης. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη βέβαια και τις συνθήκες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν μπορεί να λες, ας πούμε, σε έναν περιφερειακό σταθμό να έχεις 40 και 50 εργαζόμενους. Είναι υπερβολή. Αυτός ο σταθμός δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει εκτός να σταθεί, έτσι, στην αγορά. Εκτός κι αν υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα από πίσω.

Πέρασε από, από την ολομέλεια το πολυνομοσχέδιο αυτό του Υπουργού, του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό του κ. Παύλου Μαρινάκη. Μιλάμε για τα περιφερειακά κανάλια, τα τηλεοπτικά, έτσι. Ναι, επί της αρχής ψήφισε εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ενώ η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης στήριξε αρκετές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου και σχεδόν το σύνολο των κομμάτων αναγνώρισε την αναγκαιότητα να υπάρχει μεταρρύθμιση, έτσι. Μιλάμε για ένα καθεστώς το οποίο έσχε για τα περιφερειακά κανάλια, το οποίο δεν ήταν ρυθμισμένο εδώ και 30 χρόνια. Χρόνια, έτσι, συνολικά το λέω έτσι, γιατί σίγουρα εμείς και σαν εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωση μας ενδιαφέρει αυτό και κυρίως βέβαια μας ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, και να έχουμε και καλό ποιοτικό πρόγραμμα και καλή εικόνα ψηφιακή και καλά μηχανήματα, ας πούμε, αλλά και καλές συνθήκες εργασίας για όσους συναδέλφους, είτε δημοσιογράφους είτε τεχνικούς κλπ. Θα δουλεύουν στα μέσα αυτά ενημέρωσης, έτσι, με οκτάωρο. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, να υπάρχει μια πλήρης απασχόληση. Βέβαια υπάρχουν και κάποια παραθυράκια, υπάρχουν κάποιες προβλέψεις, ας πούμε, για το πώς θα συγκεντρωθεί αυτός ο αριθμός των εργαζομένων, που θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο εργαζομένων ανάλογα με την περιοχή. Νομίζω σε μέσα ενημέρωση τα οποία έχουν να κάνουν εδώ με τη Δυτική Ελλάδα κλπ. Περιφερειακούς σταθμούς προβλέπεται να υπάρχουν 15 εργαζόμενοι.

Για περίπου 30 χρόνια, όπως είπα, μέχρι σήμερα τα περιφερειακά κανάλια, μιλάμε για τηλεοπτικούς σταθμούς, έτσι, λειτουργούν υπό το προσωρινό καθεστώς της νόμιμης λειτουργίας, προσωρινές άδειες έχουν δηλαδή, εκπέμποντας και συμμετέχοντας στη διαφήμιση, ιδιωτική ή δημόσια, καθώς και σε πάσης φύσεως ενισχύσεις, χωρίς να υπόκεινται σε ελέγχους, σε αυστηρούς μάλλον ελέγχους, λειτουργώντας σε ένα τοπίο, το οποίο, όπως είπαμε, ήταν αρρύθμιστο. Σήμερα νομίμως έχουμε 81 τηλεοπτικούς περιφερειακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα και έχουμε και κάποιους βέβαια πειρατές. Και στο Αγρίνιο πρέπει να πω ότι έχουμε πειρατές οι οποίοι εκπέμπουν πειρατικό σήμα. Ελπίζω κάποια στιγμή να σταματήσουμε να βλέπουμε αυτές τις αηδίες που βλέπουμε έτσι, από κάποιους οι οποίοι εκπέμπουν πειρατικά, όπως είπαμε.

Τώρα, υπάρχει περίπτωση κάποιο ενδεχομένω να θέλει να επενδύσει, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι ζήτημα το οποίο θα το δει η ίδια η πολιτεία. Δεν μιλάμε μόνο για του υπάρχοντε περιφερειακού σταθμού. Εάν μα παίρνει, λέει, αν μα παίρνουν οι άδειε κλπ. Και το πώ υπάρχει αυτή η συχνότητε τηλεοπτικέ, μπορεί ενδεχομένω να δημιουργηθεί και ένα νέο τηλεοπτικό σταθμό. Εφόσον υπάρχει κάποιο, βέβαια, επιχειρηματία, ο οποίο θέλει να επενδύσει.

Λοιπόν, να σας ελπίζουμε ότι έτσι θα βρεθεί μια, θα μπει μάλλον μια τάξη στα περιφερειακά κανάλια, στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Ενδιαφέρει και εδώ και την περιοχή μας το συγκεκριμένο. Υπάρχουν επαγγελματίες, μπορούν να προχωρήσουν ενδεχομένως και σε ένα βήμα παραπάνω. Το ελπίζω αυτό. Και πάνω απ' όλα να υπάρχουν και κάποιες θέσεις εργασίας για συναδέλφους, είτε αυτοί είναι δημοσιογράφοι, τεχνικοί κλπ. Έχουμε όμως και το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Αυτό ενδιαφέρει βέβαια πολύ περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να είναι υποψήφιοι δημάρχους, περιφερειάρχες κλπ. Πιστεύω και όλους τους πολίτες. Μιλάμε για ένα τεράστιο νομοσχέδιο, έτσι, εκατοντάδων άρθρων, το οποίο είναι σε 6 βιβλία συνολικά, 774 άρθρα συνολικά, φίλες και φίλοι, ο κώδικας αυτός. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, εάν κανένα συνδυασμό, θα σας πάω λίγο στις εκλογές, το πώς θα γίνουν οι εκλογές δηλαδή του 2028 σε δήμους και περιφέρειες, εάν ένα συνδυασμό δεν συγκεντρώσει ποσοστό 42% από την πρώτη καταμέτρηση, θα προσμετρώνται στις ψήφους των δύο πρώτων συνδυασμών, των δύο πρώτων. Έτσι, οι δεύτερες προτιμήσεις. Έχουμε το δικαίωμα δεύτερης προτίμησης από τις εκλογές των υπολείπων παρατάξεων που δεν πάνε στο δεύτερο, που δεν πάνε δηλαδή στο δεύτερο γύρο. Που δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη παράταξη. Αυτοί οι ψηφοφόροι έχουν το δικαίωμα να έχουν μια δεύτερη επιλογή. Δηλαδή, θα σου έχει κάτω μια δεύτερη προτίμηση. Αν δεν βγει ο δικό σου, ας πούμε. Ποιος θα θέλει να είναι δήμαρχος? Λες ο τάδε. Αν ένας από τον τάδε που λες εσύ είναι στην πρώτη διάδα, προσμετράται η ψήφος σε αυτόν. Έτσι. Να πω ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται και ένα πλαίσιο στήριξης, ας πούμε, και των δομών κλπ. Αλλά πιο πολύ έντα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα, 6 βιβλία συνολικά. Το ένα βιβλίο όμως έχει να κάνει με την ψηφοφορία. Στους δήμους, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερες από 6 δημοτικές ενότητες, προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός δημοτικών συμβούλων. Τώρα, επειδή ο Δήμος Αγρινίου έχει προέλθει από συνένωση 10 πρώην Δήμων, 10 δηλαδή δημοτικές ενότητες, θα έχει 39 μελές Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου θα έχει 39 μέλη. Αντίστοιχα, τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων, των κοινοτήτων, είναι 9 μέλη, ας πούμε, θα έχουν κοινότητες οι οποίες έχουν πληθυσμό από 10 έως 100.000 κατοίκους, δηλαδή 9 μέλη θα έχει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Αγρινίου, που είναι μεγάλο. 5 μέλη οι δημοτικές κοινότητες από 2.000 έως 10.000 κατοίκους, 5 μέλη δηλαδή, ας πούμε, το Καινούριο, το Πανετόλιο, έτσι, τα μεγάλα χωριά, Ελεπενού. 3 μέλη θα έχουν οι πολλές κοινότητες που έχουν πληθυσμό από 301 έως 2.000 κατοίκους. Οι εκλογές διεξάγονται την τελευταία Κυριακή του Νοέμβρη του 5ου έτους κάθε δημοτικής και περιφερειακής περίοδου. Δηλαδή, εκλογές 2028 την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2028, ενώ η εγκατάσταση των αυτοδιοικητικών αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους. Να πω ότι με τις προβλέψεις αυτές προβλέπεται είναι δυνατή πλέον και η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με ηλεκτρονική ψήφο. Θα καταρτιστούν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ηλεκτρονικής ψήφου. Τώρα, προβλέπεται να υπάρχουν και υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι θα εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης. Άλλο πάλι αυτό. Έτσι, νέα πρόβλεψη. Στον Δήμο Αγρινίου, επειδή έχει συγκεκριμένο μέγεθος, κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει έως 3 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι θα εκλεγούν χωρίς σταυρό. Ως προς τη σταυροδοσία, 4 σταυρούς βάζουμε στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Έτσι, όταν ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μεγαλύτερος ίσως των 25. 20-39 έχει ο Δήμος Αγρινίου. Βάζουμε 4 σταυρούς στις δημοτικές εκλογές που θα γίνουν το 2028. Όπως είπα, ο εκλογέας έχει τη δυνατότητα επιλογής ως εναλλακτικής ψήφου έως ενός από τους συνδυασμούς που αναγράφονται στα ψηφοδέλτια. Ψηφοδέλτιο τώρα που δεν φέρει επιλογή εναλλακτικής ψήφου θα είναι έγκυρο, δεν ακυρώνεται. Ψηφοδέλτιο που φέρει όμως περισσότερες από 2 εναλλακτικές ψήφους θα είναι έγκυρο, δεν θα λαμβάνεται όμως υπόψη καμία εναλλακτική ψήφος. Και μετά υπάρχει βέβαια ποιοι είναι οι επιτυχόντες συνδυασμοί, ποιοι είναι οι επιλαχόντες συνδυασμοί, πώς εκλέγεται ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης. Ένας Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί βέβαια από την πρώτη Κυριακή, εάν πάρει 42% συν μία ψήφο. Εάν κανένας από τους δύο πρώτους συνδυασμούς δεν πάρουν αυτό το 42% συν μία ψήφο, τότε πάμε στην διαδικασία του δεύτερου σταδίου προσμέτρησης, όπου λαμβάνονται υπόψη οι εναλλακτικές ψήφοι, τις οποίες δίνουν οι ψηφοφόροι των συνδυασμών. Από τον τρίτο και κάτω, έτσι. Προσμετρώνται στον πρώτο και στο δεύτερο αυτές οι εναλλακτικές ψήφοι για να δούμε αν κάποιος θα ξεπεράσει μάλλον το 42%.

Αυτά σε γενικές γραμμές για το πώς θα ψηφίσουμε. Έτσι, γενικότερα, μιλάμε για ένα ολόκληρο βιβλίο για τα όλα όσα προβλέπονται για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ο οποίος παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό, μπαίνει στην πάση στη Βουλή, δηλαδή, φίλες και φίλοι, έτσι, για να ψηφιστεί από την Ολομέλεια. Αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Πολύ σημαντικές αλλαγές έρχονται και βέβαια, εγώ αναφέρομαι απλά σε κάποιες από αυτές, οι οποίες έχουν σχέση με τις εκλογές ενδεχομένως και ενδιαφέρουν και εμάς και δημοσιογραφικά, αλλά και ίσως τους πολίτες ή τους υποψηφίους. Αλλά υπάρχουν, όπως είπα, 700 τόσα άρθρα, τα οποία φέρουν πολύ σημαντικές, έχουν πολύ σημαντικές προβλέψεις σχετικά με το, τη λειτουργία, τη διαφάνεια, τις υπηρεσίες, τους δήμους κλπ. Και να πω ότι με βάση έτσι, και τη διαβούλευση που έγινε, βλέπω ότι η πλειοψηφία των δημάρχων βλέπουν θετικά το νομοσχέδιο αυτό. Θα δούμε και τι θα γίνει βέβαια μέσα στη Βουλή, εάν θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, τις οποίες θα ζητήσουν κόμματα της αντιπολίτευσης και το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Υπουργός, ο κ. Λιβάνιος, κάνει κάποιες από αυτές τις ενδεχόμενες αλλαγές, τροπολογίες δεκτές. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσεις. Για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, ασύγκριτε στη μέση υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, Νοδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα αυτό, να πω, πως προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, συνεχίζει λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Τώρα εσείς, εάν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

Ο φίλος που μας ακούει στη βάρκα έπιασε μια τσιπούρα μισόκυλη και ένα λιθρένι, όλα και όλα. Τέλος πάντων. Καλά, μην κάνεις έτσι, δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Από το ολότελα που λέμε, γιατί όπως είναι γνωστόν, του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο, 10 φορές είναι αδιανό και μια φορά γεμάτο. Ή αν δεν βρέξεις τον πισινό σου, δεν πιάνεις ψάρι, λέει κάποια άλλη παροιμία. Έτσι δεν είναι, Ευάγγελε? Είναι ταλαιπωρία, είναι όμως ένα πολύ όμορφο χόμπι. Το ξέρω ότι το έχουν πάρα πολλοί αγρινιώτες. Είτε αυτοί που χρησιμοποιούν δίχτυα, καθετές, σιρτές κλπ. Αλλά υπάρχουν και πολλοί ψαροτουφεκάδες. Μερικοί από αυτούς, μάλιστα, ψαροτουφεκάδες επιδόσεων, θα πρέπει να πω. Όντως, το ψάρεμα είναι μια πολύ ωραία ασχολία. Είναι αρκετά διαδεδομένη εδώ και είναι απόλυτα φυσιολογικό να διαδεδομένη. Είναι και κάτι το οποίο σε κάνει να ξεσκάς, να ξεχνάς, να αδειάζεις την κυριολεξία. Ψυχοφάρμακο το ψάρεμα. Μετά το αγρίνιο που έφαγε τα κοψίδια, τα γουρουνόπουλα, τις πίτες κλπ, τα σουβλάκια, ο Άκης Πετρετζίκης πάει στο Μεσολόγγι, φίλες και φίλοι. Από ό,τι βλέπω, η επόμενη εκπομπή του γνωστού και αγαπητού σεφ με στην σειρά την τηλεοπτική Άκης Food Tour έχει ραντεβού στο Μεσολόγγι την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 8 στον Άλφαν. Οπότε η εκπομπή αυτή βέβαια περιλαμβάνει και ένα περίπατο στον κήπο των Ηρώων. Έτσι, σαφώς υπάρχει και κουβέντα για την έξοδο και τον κήπο των Ηρώων, ένα χώρο μνήμης αλλά και ένα ζωντανό τόπο για την πόλη του Μεσολογγίου. Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Μην ξεχνάμε ότι στο Μεσολόγγι φέτος και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, για να μην πω και για το εξωτερικό, γιορτάζονται αυτά τα 200 χρόνια από την έξοδο της φρουράς των ελεύθερων πολιορκημένων.

Και μια και μιλάμε για την έξοδο του Μεσολογίου, να κλείσω και με μια εκδήλωση. Ώρα είναι 11, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Άλλωστε, έχουμε εκδήλωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου, η οποία οργανώνεται στο ΔΠΘ το Σάββατο, αύριο 13 του μηνός, σε 7 το απόγευμα. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογίου από τον Ιατρικό Σύλλογο. Και μάλιστα υπάρχει και μια εκδήλωση, το θέμα μάλλον της εκδήλωσης είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με την υγειονομική κατάσταση και τις συνθήκες υγιεινής κατά τις πολιορκίες του Μεσολογίου. Η εκδήλωση αυτή αύριο στις 7 στο Δημοτικό Θέατρο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φίλες και φίλοι, σας αφήνουμε κάπου εδώ. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό. Ακούτε Παρασκευά Μάζι. Για τη συνέχεια, ο οποίος θα σας ενημερώσει, βέβαια, θεωρώ σίγουρο, και για το Μουντιάλ που ξεκίνησε εντυπωσιακά, φίλες και φίλοι, χθες το βράδυ. Να είστε όλοι καλά.

0: Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζει επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Και όπως πολύ σωστά σας είπαμε και νωρίτερα και το υπενθυμίζουμε και θα το υπενθυμίζουμε συνεχώς, μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr, μην το ξεχνάτε.

12η ημέρα για αυτόν τον μήνα και βεβαίως 163η για τον μήνα, για το έτος μάλλον 2026. Περάσαμε λοιπόν τις 160 ημέρες, είμαστε στις 163 με τη σημερινή. Είπαμε, περνάει ο καιρός, φεύγει σιγά σιγά το πρώτο μισό της χρονιάς, όχι ακόμη βέβαια, αλλά με το τέλος του μήνα φεύγει και το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πότε το περιμέναμε, πότε ήρθε, πότε κατά το ίμιση σχεδόν κατά το ίμιση έχει φύγει, κανείς δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Και όμως πάμε να δούμε ποιοι εορτάζουν σήμερα. Ο Νούφριος λέει και ο Νουφρία, οπότε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τους εορτάζοντες. Μεταξύ άλλων έχουμε και διάφορες εορτές ανά τον κόσμο και παγκόσμιες ημέρες. Δηλαδή είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία 1898, να το πούμε και αυτό. Μέρα της Ρωσίας γιορτάζεται η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Μέρα των Ερωτευμένων στη Βραζιλία είναι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω καρναβαλιού. Σου λέει, γιατί να τα κάνουμε όλα μαζί, άσε να έχουμε κάτι και για το καλοκαίρι. Μάλιστα είναι και η μέρα της αγάπης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων το 1967.

Ώρα να δούμε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το μακρινό για εμάς 1897, όταν ο Κάρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολυσουγιά που αργότερα ονομάζεται Ελβετικός. 1955 τώρα, με απόφαση του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχοδιοδρόμων τραμ από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται τότε από τα τρόλεϊ. Φεύγουν τα τραμ, έρχονται τα τρόλεϊ. Και ερχόμαστε στο μαγικό 87, όταν σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας.

Μεγάλο πλεονέκτημα. Μεγάλο πλεονέκτημα να διεξάγεται ο τελικός στην έδρα σου. Αλλά από την άλλη έχουμε δει κατά καιρούς ότι αυτό δεν είναι πάντα θετικό, γιατί πολλές φορές αγχώνει τις ομάδες, είτε αφορά το μπάσκετ, είτε το ποδόσφαιρο, είτε οποιοδήποτε άθλημα. Τότε όμως η Ελλάδα έκανε πράξη αυτό το όνειρο που είχε, φτάνοντας ως την κορυφή, γράφοντας τη δική της ιστορία. 1994 τώρα, το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Πώς λέμε, ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια. Έτσι λέμε και για τα ποσοστά τώρα. Ποσοστά πολύ ωραία, αλλά ανήκουν λίγο πολύ στο χθες. Όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά για την πλειοψηφία των κομμάτων. Ποιος παίρνει τώρα εύκολα 37% και 38%? Θα μου πεις, πήρε ο Μητσοτάκης 40 κάτι. Ναι, πήρε ο Μητσοτάκης 40 κάτι. Ωραία, ποιο άλλο κόμμα τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τόσο υψηλό ποσοστό? Κανένα. Και ποιο κόμμα ενδέχεται να πάρει ξανά τόσο μεγάλα ποσοστά? Κανένα. Ακόμη και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά δεν νομίζω πως περιμένει 37 και 38 και 40, δεν θα δει τέτοια ποσοστά, έτσι, εκτός και αν τελευταία στιγμή όλοι όσοι στις δημοσκοπήσεις λένε κάτι άλλο, πάνε όλοι και ψηφίσουν διαμαγείας Νέα Δημοκρατία, πράγμα που είναι, ναι, τελευταία στιγμή, αλλά και πάλι, Βαγγέλη, όσο και να πάνε τελευταία στιγμή, το 26-28 να γίνει τώρα 40 πάλι δεν νομίζω. Μάλιστα τότε το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις ευρωεκλογές με 37,6. Η Νέα Δημοκρατία ερχόταν δεύτερη με 32,6. Η Πολιτική Άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά τρίτη με 8,6. Το ΚΚΕ και ο Συνασπισμός είχαν από κοινού 6,2. 6,2 δηλαδή ο ένας, το ίδιο ποσοστό, 6,2 και ο άλλος ο Συνασπισμός, που ήταν ο μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα είναι θαύμα αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ποσοστά που να λένε 6 και κάτι. Το πιο πιθανό είναι να έχει ποσοστά που θα λένε 2 και κάτι. Τώρα 6 και κάτι δεν νομίζω. Και το λέω αυτό όχι γιατί έχω κάτι προσωπικό με οποιοδήποτε κόμμα, προς Θεού. Το λέω αυτό γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, Βαγγέλη, ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να μπει στην επόμενη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πώς να μπει στη Βουλή? Μα η πλειοψηφία των βουλευτών και όσων βρίσκονται στο συγκεκριμένο κόμμα πλέον είναι με το ένα πόδι, μην πω και με τα δύο, στο Τσίπρα, την Ελλάς. Και εντάξει, υπάρχουν και εκείνοι που διαφωνούν ή απαιτούν μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι είδους συνεργασία θα γίνει μεταξύ των δύο κομμάτων, εάν και εφόσον γίνει.

1996, δύο χρόνια μετά από τις ευρωεκλογές με την πρωτιά του Πασόκ, ένα άλλο γεγονός τώρα, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα POP, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Ήταν το 1996. 30 χρόνια πίσω αν μετράω σωστά, Βαγγέλη, έτσι, 30 χρόνια πίσω ακριβώς. Και το 2004 έχουμε ένα ακόμη γεγονός σαν σήμερα, το οποίο ποιος το ξεχνά, ποιος μπορεί να το ξεχάσει, όσα χρόνια και αν περάσουν, ό,τι και αν συμβεί, δεν ξεχνά κανείς ότι η Εθνική Ελλάδος σαν σήμερα έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξήχθη στα γήπεδα της Πορτογαλίας, επικρατώντας της διοργανώτριας χώρας 2-1. Νίκη βεβαίως, η οποία είδαμε να είναι η αρχή και το τέλος. Δηλαδή η εθνική μας κέρδισε τους Πορτογάλους στην έδρα τους, στην πρεμιέρα εκείνου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αλλά δεν το έκανε μόνο μια φορά γιατί έτυχε, το επανέλαβε κιόλας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, Βαγγέλη, ότι ήταν το πρώτο και το τελευταίο παιχνίδι, έτσι όπως ήρθαν οι διασταυρώσεις, να το δώσουμε κόντρα στην διοργανώτρια. Και όπως και στην πρεμιέρα την κερδίσαμε, έτσι και στον τελικό την κερδίσαμε, και βεβαίως η Εθνική τότε είχε γράψει τη δική της ιστορία. Σαν σήμερα λοιπόν ήταν η πρεμιέρα του Euro και έτσι ξεκίνησαν όλα, με μια νίκη η οποία ήρθε από τα γκολ του Καραγκούνη στο 7 και του Μπασινά στο 51. Ο Ρονάλντο τότε, νεότερος, μικρότερος, άμαθος ποδοσφαιρικά θα λέγαμε, το μόνο που κατάφερε να κάνει τότε ήταν να μειώσει στο 93 και να κάνει το 2-1. Όλοι θυμούνται τα κλάματα του Ρονάλντο, αλλά όλοι θυμούνται και τη δική του μετέπειτα δικαίωση με αυτή την πορεία καριέρας που έχει κάνει και με την κατάκτηση ευρωπαϊκού χρόνια μετά. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα λίγο πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση να δούμε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, Βαγγέλη, να κατακτά Μουντιάλ. Το κατέκτησε, το πάλεψε, το ζητούσε χρόνια ολόκληρα η Αργεντινή. Το πήρε εν τέλει με Λιονέλ Μέση το 22 στο Κατάρ, στον τελικό κόντρα στους Γάλλους. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα να πάρει και ο Ρονάλντο ένα παγκόσμιο κύπελο πριν την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Θα φανεί.

Πάντως η Βουλγαρία δεν είναι φέτος το Μουντιάλ, Βαγγέλη. Δεν θα πάρει και το Μουντιάλ η Βουλγαρία. Πήρε τη Eurovision. Τώρα το 28 δεν παίρνω όρκο. Μην δούμε την Βουλγαρία να τα παίρνει μαζεμένα στην την Ελλάδα. Euro, Eurovision, μνημόνια και πάει λέγοντας, ξέρεις. Ιουνίου σήμερα, σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1915 ο σπουδαίος ηθοποιός ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Το 1929 η Άννα Φρανκ, νεαρή γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πολύ διαβασμένα βιβλία παγκοσμίως, παρακαλώ. Και βεβαίως το 1941 άλλη μια προσωπικότητα που γεννήθηκε σαν σήμερα, δεν είναι όμως εν ζωή, ήταν μάλλον ο Τσικ Κορία, ο Αμερικανός τζαζίστας.

Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1798, Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. 1920, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Νικόλαος Ζορμπάς, στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος του Ογουδί το 1909, ενώ το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Γκρέγκορι Πεκ.

ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1955, όταν ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται κυπελούχος Ελλάδας, νικώντας με 2-0 τον ΠΑΟΚ στον τελικό που διεξήχθη τότε στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το σκορ άνοιξε στο 24 ο Γιώργος Κουρτίδης με έναν αλόκοτο τρόπο, αφού διώχνει την μπάλα από το χώρο του κέντρου και αυτή παίρνει περίεργη τροχιά λόγω του ανέμου και κρεμάει τον τερματοφύλακα του δικεφάλου, τον Λαελάκη Πρόγιο, αφού αναπηδάει πρώτα στο έδαφος. Ο Βαγγέλης Πανάκης ήταν εκείνος που έγραψε το 2-0 στο 31ο λεπτό. Μέσα σε μισή ώρα ο Παναθηναϊκός απλοποίησε τα πράγματα τότε στον τελικό του κυπέλου και κατέκτησε το τρόπαιο. Έντεκα χρόνια μετά, 1966, ο Ολυμπιακός νικά με 5-0 στα Τρίκαλα και διατηρεί το προβάδισμα ενός βαθμού έναντι του Παναθηναϊκού, ο οποίος νίκησε επίσης με 5-0 στην έδρα της Νίκης Βόλου, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Για να κατακτήσει τον τίτλο, η ομάδα του Μάρτον Μπούκοβι χρειαζόταν νίκη στο τελευταίο εντός έδρας αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης.

1983 ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής για τέταρτη σερή χρονιά, νικώντας με 2-0 τον ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Στο 41ο λεπτό ο Αναστόπουλος μάλλον και στο 75ο ο Βαμβακούλας, η σκόρερ των δύο τερμάτων. Είπαμε και νωρίτερα ότι σαν σήμερα το 87 η εθνική μας με 81-77 τη Γιουγκοσλαβία τη νίκησε και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Ευρωμπάσκετ που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα και τότε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο. Ο Νίκος Γκάλης ήταν για ακόμη μια φορά ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 30 πόντους, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά στην επίθεση του Φάνη Χριστοδούλου με 18 πόντους και 5 τρίποντα. Αντίπαλος στο τελικό ήταν η Σοβιετική Ένωση, η οποία συντρίβει με 113-96 την Ισπανία στον άλλον ημιτελικό. Αλλά δεν είναι κάθε μάτς το ίδιο.

Βέβαια και στο τελικό τότε το 87, Βαγγέλη, η Σοβιετική Ένωση πέτυχε πάλι πάνω από 100 πόντους, αλλά το ίδιο έπραξε και η εθνική μας και εκείνο το μάτς έχει μείνει στην ιστορία φυσικά. Γι' αυτό μιλάμε και για το έπος του 87. Δεν παίζαμε με ομάδες τρίτο-τέταρτες, παίζαμε με ισχυρούς αντιπάλους και το γεγονός ότι η εθνική μας κατάφερε να επικρατήσει τις πανίσχυρες τότε Σοβιετικής Ένωσης με 103-101 στην παράταση λέει πολλά για το τι ακριβώς κατάφεραν οι τότε αθλητές, οι τότε καλαθοσφαιριστές. Ο αγώνας είχε λήξει 89-89 στην κανονική διάρκεια, αλλά μέσα από την παράταση κατάφερε η εθνική μας να κάνει τη διαφορά.

1991 τώρα, λίγα χρόνια αργότερα, ένα ακόμη γεγονός με αθλητικό περιεχόμενο πάντα σαν σήμερα, ήταν η Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη Ολυμπιακού, στην οποία ψηφίζει διαβοή στην ανάθεση του management του τμήματος μπάσκετ του συλλόγου στον επιχειρηματία τότε Σοκράτη Κόκαλη, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με τον καταξιωμένο προπονητή Γιάννη Ιωαννίδη. Το 1994 ολοκληρώνεται στο ΟΑΚΑ το 9ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων του Στίβου, που είχε αρχίσει στις 3 Ιουνίου με τη συμμετοχή 3.500 αθλητών και αθλητριών. Σε πιο νεότερες αναδρομές, 2012, ύστερα από 13 χρόνια κοινής πορείας, 5 κατακτήσεις EuroLeague, 11 πρωταθλήματα και 7 κύπελα Ελλάδας, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μαζί με τον βοηθό του τότε και κουμπάρο του, τον Δημήτρη τον Ιτούδη. Το 2013 πεθαίνει σε ηλικία μόλις 37 ετών από οξία λευχαιμία ο πρωταθλητής του κανόε καγιάκ Ανδρέας Κιλιγκαρίδης. Είχε εκπροσωπήσει 3 φορές τη χώρα μας σε Ολυμπιακούς αγώνες, το 2000, το 2004 και το 2008, και είχε σημειώσει πολλές διακρίσεις και σε άλλες σημαντικές διοργανώσεις.

2021 τώρα, η Ελλάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο μοντέρνο πένταθλο στο Κάιρο, με την Πινελόπη Νίκα και τις 16χρονες Αριάδνη Νάσκαρη και Αθηνά Σάρα. Νωρίτερα η Πινελόπη Νίκα είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 14-40-04.

αφήνουμε το αθλητικό σαν σήμερα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, ή μάλλον για να μην τα πούμε και τα κόψουμε στη μέση, θα κάνουμε μια καλύτερα διακοπή για ένα πρωτοσύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι προβλέπετε σε ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα και τα σκαμπανεβάσματα του καιρού, αν και είμαστε λίγο πριν τα μέσα Ιουνίου. Να σας δώσουμε και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση και θα δούμε μια σειρά από θέματα που αφορούν την τοπική δημοσιογραφία και όχι μόνο. Πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζει.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευάσματα, σημαίνει παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Βαγγέλη, βλέπω ότι και σήμερα το απόγευμα ίσως να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, λίγο πριν τις 6, λίγο μετά, κάπου εκεί περίπου, ίσως να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, ναι, τι να κάνουμε, είναι μια συνήθεια. Θυμάσαι και πριν μερικά χρόνια που το είχαμε τάμα τέτοια περίοδο, τέτοια εποχή, τα μεσημέρια να έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, το θυμάσαι? Κάτι τέτοιο κατά μία έννοια επαναλαμβάνεται, μόνο που δεν είναι τόσο ακραίες όλες οι περιπτώσεις. Δηλαδή προχθές ήταν μια ισχυρή βροχόπτωση που δημιούργησε προβλήματα. Χθες δεν είχαμε βροχοπτώσεις, έτσι μια έντονη συννεφιά την είχαμε, και σήμερα δεν αποκλείεται, χωρίς να είναι τίποτα σίγουρο, δεν αποκλείεται να σημειωθούν κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, έως τους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα και αύριο τελικά και την Κυριακή, έτσι μια μικρή υποχώρηση σε σχέση με το τι βλέπαμε σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις των επόμενων ημερών, έως τους 31 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα, ανεβαίνει λίγο παραπάνω σιγά σιγά προς Τρίτη Τετάρτη, 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα από την Τετάρτη και έπειτα θα έχουμε και ηλιοφάνεια, όπως μάλλον όλες τις ημέρες, ίσως την ερχόμενη Τρίτη να έχουμε έτσι μια πιο αραιή συννεφιά, αλλά και σήμερα έχουμε έτσι κατά διαστήματα μια ασθενής, έτσι μια αραιή συννεφιά. Όμως από το Κύριακο, Δευτέρα, Τετάρτη και τα λοιπά, βλέπω ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες πολύ κοντά στα δεδομένα της εποχής που βρισκόμαστε.

Πάμε τώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Ανοίγει ο εξοδικαστικός, χρέη 2,83 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη Δυτική Ελλάδα στον εξοδικαστικό μηχανισμό, μικρότερες οφειλές και δεύτερη ευκαιρία προβλέπει το νέο πλαίσιο. Καιρός ήταν να δοθεί έτσι μια τέτοια, να υπάρξει αυτό που λέμε ο εξοδικαστικός μηχανισμός και να μπορούν να ρυθμιστούν αυτά τα χρέη που υφίστανται. Κτηνοτροφία, πιλωτικά το νέο σύστημα ιχνηλάτησης εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλους. Δυτική Ελλάδα, οι τεχνολογικές επιχειρήσεις δείχνουν το δρόμο της διεθνούς ανάπτυξης. Επιστολή σε σκηνά από τον συνεταιρισμό Etolia Olives, κραυγή αγωνίας για τα προγράμματα ΟΕΦ. Οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν φέρει στα όρια του τον ελαιοκομικό τομέα. Αγρίνιο, με εταιρική κάρτα έκλεβαν καύσιμα. Αμφιλοχία, όχι από τον Δήμο σε δύο ανεμογεννήτριες. Σε απόσταση ενός μόλις χιλιομέτρου από την πόλη η προτινόμενη χωροθέτησή τους. Και στα ευσυνείδητα, αντισταθμιστικό παιδική χαρά σε χωριό χωρίς παιδιά 28 κατοίκων.

Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη. Ο Τραμπ τι έκανε πάλι χθες? Έκανε θράψη, που λέει και η Θεοπούλα. Γιατί έκανε θράψη χθες ο Τραμπ? Γιατί εκεί που ήταν έτοιμος να χτυπήσει το Ιράν και να, ξανά ανατροπή στην υπόθεση. Έρχεται ο Τραμπ και τι μας λέει την ώρα που ξεκινούσε το παγκόσμιο κύπελο? Τέλος, λέει, τα παίρνουμε πίσω, σταματάμε, βομβαρδισμοί δεν γίνονται, τα βρήκαμε με το Ιράν, όλα τελείωσαν. Απορούσε και ο Νετανιάχου, σου λέει, τι έγινε εδώ, έχω χάσει επεισόδια? Γιατί ο Νετανιάχου δεν είχε κάποια ενημέρωση ως προς αυτό και εξαφνιάστηκε και εκείνος. Σου λέει, τι λέει τώρα ο Τραμπ, ποιος τα βρήκε με ποιον, πότε συμφώνησαν, γιατί κάνει πίσω, ξέρεις όλα. Και φαίνεται λοιπόν ότι μέσα σε μάλλον τρεις ώρες πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν, ο Τραμπ τα ακύρωσε όλα. Τα ακύρωσε όλα και βεβαίως, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ του Μάριου Παραλιάρου στο πρώτο θέμα, η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της προόδου στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και της προοπτικής υπογραφής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ολοκληρώσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την επιλογή των στόχων πριν από την ευνηδιαστική ακύρωση της επιχείρησης. Το ΟΔΕ νησί Χάργ, το οποίο διαχειρίζεται το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των προγραμματισμένων στόχων, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ.

Και έρχονται και λεπτομέρειες βεβαίως για όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες. Σχεδόν έτοιμο, λέει το κείμενο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό λέει η Τεχεράνη. Μάλιστα, 4 αμερικανικά αεροσκάφη αναχώρησαν για Ευρώπη εν ώψη υπογραφών. Ενώ υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες εδώ που γνωστοποιούνται. Πλήρη, λέει, η αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο προβλέπει η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν, όπως αναφέρει μέσω κοντά στην Χεσμπολάρ. Αξιώς τα ψηλά γράμματα της συμφωνίας Ισλαμαμπάντ που ετοιμάζονται να υπογράψουν Τραμπ και Ιράν. Και φυσικά στους ρυθμούς των δηλώσεων Τραμπ για συμφωνία το πετρέλαιο και οι διεθνείς αγορές, κάτω από τα $90 το Brent. Μόνο και μόνο στην είδηση που έδωσε ο ίδιος ο Τραμπ ότι κάνω πίσω, δεν προχωράμε σε βομβαρδισμούς, τα έχουμε βρει κτλ. Μόνο και μόνο στο άκουσμα αυτών των δηλώσεων, γιατί δεν τις κάναμε εγώ και εσύ Βαγγέλη, τις έκανε ο Τραμπ. Και όταν κάτι το λέει ο Τραμπ, έχει μια άλλου είδους βαρύτητα, καλός ή κακός. Και μόνο και μόνο με το που το δήλωσε αυτό, είδαμε τις τιμές να πέφτουν κατακόρυφα, Βαγγέλη.

Τώρα βέβαια ο Νετανιάχου, έχοντας λίγο πάθει ένα σοκ, σου λέει πότε τα βρήκανε, πότε μιλήσαν, τι γίνεται. Θέλησε ίσως λέω τώρα εγώ, με τον τρόπο του να υποβαθμίσει εν μέρη αυτή τη συμφωνία που λέγεται ότι υπάρχει, λέγοντας πως μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ, ο Νετανιάχου είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν απλά συμφώνησαν, λέει, να αρχίσουν να μιλούν. Εμάς, λέει, δεν μας αφορά. Θέλησε να το υποβαθμίσει λίγο το γεγονός και σου λέει αυτό το οποίο συμφώνησαν είναι ότι θα αρχίσουν να μιλούν. Όχι ότι βρήκαν, λέει, τελική λύση. Έτσι λέει ο Νετανιάχου και το Ισραήλ, ίσως σε μια προσπάθεια να θέλουν και λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα και να υποτιμήσουν το τέλος ενδεχομένως αυτού του πολέμου. Θα φανεί πάντως, σε κάθε περίπτωση θα είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση αυτή, αν όντως σταματήσει εδώ και τώρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Βέβαια, νωρίτερα το πρωί σήμερα το thriller φαινόταν να είναι πάλι και ορατό, υπό την έννοια ότι ο Τραμπ βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο. Η Τεχεράνη όμως επιμένει να λέει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Άρα εδώ παίζουν σαν το σκύλο με τη γάτα, ή κάποιος προσπαθεί μέσα από τις δηλώσεις να πάει ένα βήμα παραπέρα την όλη συζήτηση.

να θεωρεί σχεδόν λίγο πολύ τελειωμένη την όλη διαδικασία και πως είμαστε μια ανάσα από την απόλυτη συμφωνία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας μας. Γιατί το Μουντιάλ ξεκίνησε στις 10, η τελετή έναρξης ήταν 9 και κάτι. Ο Μητσοτάκης όμως βγήκε από τις 8. Βγήκε από τις 8 στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο ενώπιον σε ενώπιον, σε μια ώρα που δεν συνηθίζεται, η εκπομπή δεν μεταδίδεται αυτήν την ώρα, αλλά ήταν καθαρά και μόνο για έκτακτους λόγους, λόγω της συνέντευξης με τον Πρωθυπουργό και φαντάζομαι και λόγω της διεξαγωγής, της έναρξης μάλλον του Παγκοσμίου Κυπέλλου αργότερα. Αν, Βαγγέλη, η συνέντευξη αυτή πεζότανε στις 10, 11, στις 12, δεν ξέρω τι είδους τηλεθέαση θα είχε. Τώρα που έπαιξε στις 8 δεν τα πήγε και άσχημα, με ποσοστά κοντά στο 10%. Πάντως υπόθηκαν πολλά πράγματα σε αυτή τη συνέντευξη, αυτή είναι η αλήθεια. Υπόθηκαν πολλά πράγματα και βεβαίως να ξεκινήσουμε από την απίθανη, όπως χαρακτηρίζεται, ατάκα Μητσοτάκη για τις τρεις ήττες του Τσίπρα, λέγοντας προς τον Νίκο Χατζηνικολάου: εσάς, λέει, αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα, θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σχολίασε στην συνέντευξή του στον Αντένα την πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα αλλά και τις πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε τις τρεις εκλογικές νίκες του έναντι του Αλέξη Τσίπρα, παρομοιάζοντας την πολιτική του διαδρομή με την απώλεια άδειας οδήγησης. Ο Πρωθυπουργός άσκησε ταυτόχρονα κριτική για την πολιτική εντυμότητα του πρώην Πρωθυπουργού, αναφερόμενος σε συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις αλλά και πρακτικές του παρελθόντος. Μάλιστα τόνισε ότι το μέλημά του παραμένει η παρουσίαση προτάσεων για το μέλλον της χώρας, αντί για την ανασχόλησή του με το τι κάνει η αντιπολίτευση, στο σύνολό της δηλαδή. Του είπε βέβαια και ο Νίκος Χατζηνικολάου ότι πρέπει να παραδεχτούμε, λέει, ότι το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, το Ελλάς, ήταν έξυπνο τελικά και έκανε αγγέλ με τον Πρωθυπουργό να λέει σίγουρα, λέει, συζητήθηκε το νέο όνομα, αλλά όπως είπα, λέει, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη.

Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε μετά τι έχει συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στον χώρο της αριστεράς. Από τη στιγμή, λέει, που έφυγε ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, λέει, και παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουκτσίδικο, διώξανε τον Κασελάκη, λέει, πήγε ο Τσίπρας, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα, λέει, τι είναι όλα αυτά, λέει. Ας μην χρησιμοποιήσω, λέει, χαρακτηρισμό.

Μάλιστα για το χαρακτηρισμό έντιμος που του αποδίδεται του Αλέξη Τσίπρα, ο ίδιος αναρωτήθηκε για το αν υπάρχει κανένα εντιμόμετρο. Από εκεί και πέρα, λέει, ως προς την πολιτική εντιμότητα, λέει, είδα και εγώ όπως και πολλοί άλλοι, λέει, και το ανέφερε μάλιστα το ντοκιμαντέρ του Sky και ανατρίχιασα, είπε. Και πολύ ανατρίχιασα, νομίζω, γιατί ξαναθυμηθήκαμε αυτά τα οποία έγιναν. Αυτό το μείγμα, λέει, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης, εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό. Και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα, όταν μιλάμε για εντιμότητα, για πολιτική εντιμότητα, συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας θα τα πει αυτά, αναρωτήθηκε. Και συνέχισε λέγοντας, μιας και μιλάμε και για γενική εντιμότητα, το παράδειγμα, ένα παράδειγμα μόνο λέει, γιατί τα έχουμε ξεχάσει, του δρόμου Πατρών Πύργου και του τρόπου με τον οποίο κατατμήθηκε, λέει, για να πάει στον αγαπημένο του καναλάρχη Εργολάβο, είναι έντιμο να κρατάς τη Βουλή ανοιχτή για μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, τις οποίες έχεις προαναγγείλει και εξαγγείλει για να αλλάξεις τον ποινικό κώδικα. Αλλά σταματώ εδώ, λέει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι για εμένα, είπε προς τον Νίκο Χατζηνικολάου, εγώ, λέει, σε δύο εκλογές, και το 19 και το 23, δεν ασχολήθηκα πολύ με την αντιπολίτευση. Θεσμικά συμμετείχα στην debate και απαντούσα. Το μέλημά μου, λέει, όμως ήταν τότε και θα είναι και σήμερα, λέει, να μιλήσω για το μέλλον της χώρας και να περιγράψω στον ελληνικό λαό τι θα ήθελα να κάνω εφόσον με εμπιστευτεί για τρίτη φορά. Νομίζω ότι τελικά οι πολίτες αυτό θα θέλουν να ακούσουν και μακάρι, λέει, να υπάρχουν πολλές εναλλακτικές.

Η κουβέντα όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε στη συνέντευξη αυτή ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές, λέει, θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27. Επιμένει, Βαγγέλη, επιμένει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας την ανάγκη κυβερνητικής συνέχειας εν ώψη, λέει, της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα την 1η Ιουλίου. Γι' αυτό, λέει, η Άνοιξη δεν μπορεί να κάνει τις εκλογές καλοκαίρι του 27. Το αργότερο είναι να τις κάνει την Άνοιξη. Και αυτό το λέει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό επιμένει για την Άνοιξη. Γιατί εκείνο το αργότερο που μπορεί να κάνει τις εκλογές. Δεν μπορεί να πάει σε εκλογές ενώ αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα γι' αυτό δεν μπορεί να γίνουν καλοκαίρι του 27, Βαγγέλη. Θα γίνουν το αργότερο, αν γίνουν όντως αυτό που λέμε στην ώρα τους, το αργότερο θα γίνουν Άνοιξη του 27. Το αργότερο. Και εκεί επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι τότε θα τις κάνει τις εκλογές. Προφανώς οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, αν δεν είναι Άνοιξη, δηλαδή αν είναι Φεβρουάριος, αν είναι Ιανουάριος του 27, θα θεωρούνται προώρες για δυο και για έναν μήνα. Θα μου πεις επικοινωνιακά, ναι. Προφανώς και αν δεν τις κάνει Άνοιξη, όταν λέμε Άνοιξη σημαίνει Μάρτιος. Σημαίνει Μάρτιος, Απρίλιος. Όταν λες Άνοιξη δεν μπορείς να τις κάνεις Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, Βαγγέλη, έτσι δεν είναι? Και αυτό όχι ότι έχει για εμένα προσωπικά μεγάλη διαφορά, είναι κάτι που λέει πολλά, αλλά σε κάθε περίπτωση προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης σου λέει ούτε καν Ιανουάριο ή Φεβρουάριο δεν θέλω. Θέλω να είναι Άνοιξη, να μην παρεκκλίνω σε τίποτα από την ημερομηνία χοντρικά που έχω δώσει καιρό πριν. Γιατί σου λέει οτιδήποτε άλλο, δηλαδή όσο νωρίτερα γίνουν και δεν είναι Άνοιξη του 27, ακόμη και αν είναι ένας μήνας διαφορά ή δύο, οι πολιτικοί του αντίπαλοι θα το παίξουν λίγο επικοινωνιακά ως πρόωρες εκλογές. Άρα ως μερική ή ολική αποτυχία της κυβέρνησης να εξαντλήσει το χρονικό διάστημα που και η ίδια έθετε. Κατάλαβες, Βαγγέλη, τώρα που παίζονται τα πράγματα. Βέβαια, εγώ έρχομαι και λέω ότι όλα αυτά, Βαγγέλη, θα φανούν και βάσει του τι είδους καλοκαίρι θα ζήσουμε. Αν το καλοκαίρι μπροστά μας θα είναι ήρεμο, τότε ναι, δεν νομίζω ότι θα ανατρέψει κάτι κάποιος για να μπορέσει να πάει σε εκλογές η χώρα. Αν το καλοκαίρι δεν είναι τόσο ήρεμο, που το απευχόμαστε όλοι μας και όλοι θέλουμε να είναι ένα ήρεμο καλοκαίρι, αν το καλοκαίρι δεν είναι ήρεμο, Βαγγέλη, και υπάρξουν τυχόν εξελίξεις προς πάσα κατεύθυνση, τότε δεν ξέρω αν θα εξακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 27. Πάντως, με Άνοιξη του 27 οι εκλογές σημαίνει ότι αυτό που λες και εσύ, Βαγγέλη, καλοκαίρι, διακοπές, ΔΕΘ και μετά μια αρκετά μεγάλη, άτυπη ακόμη μεν, αλλά αρκετά μεγάλη προεκλογική περίοδος. Δηλαδή από Σεπτέμβριο μέχρι Φεβρουάριο θα φορτσάρουν άπαντες, αν όντως οι εκλογές γίνουν Μάρτιο του 27. Πάντως, ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε στη συγκεκριμένη συνέντευξη τη δημοσιονομική στρατηγική της κυβέρνησης, απορρίπτοντας προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ και δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και τη μείωση του χρέους. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο τρίτης τετραετίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ρητά ότι αν επανεκλεγεί, δεν θα διεκδικήσει τέταρτη θητεία στο αξίωμα του Πρωθυπουργού. Θέλει να σπάσει το ρεκόρ και μετά να έρθει ο επόμενος.

κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο 2610 270551, delta360.gr.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με...

0: κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιο είναι ο κωδικό? Τα κλειδιά, πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχεί!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Αυτή και αν είναι η επιτυχία του καλού καιριού, Βαγγέλη, του Αιγαίου, της Άννας. Όχι, δεν είναι μόνο αν μου αρέσει εμένα, είναι όντως η επιτυχία του καλού καιριού. Ό,τι και να πει η Βύση, θα μου πεις βέβαια λίγο πολύ, επιτυχία γίνεται. Αν του χρόνου να γράψει και για το Ιόνιο κάτι.

να μείνουμε εμείς όμως ενώ ακούμε αναβίση, να μείνουμε στα όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί είπε πολλά και προσπαθούμε κι εμείς έτσι τμηματικά να τα δούμε όλα ένα προς ένα. Είπαμε βεβαίως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το δήλωσε, εκλογές λέει το 27 δεν τις κάνουμε νωρίτερα, δεν πάμε σε πρόορες, τα έφυσαλε για τον Τσίπρα, τα έφυσαλε και στον Σαμαρά, την πλευρά του τουλάχιστον, λέγοντας πως δεν μπορώ, λέει, να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, λέει. Αυτή είναι η άποψή μου, λέει. Εύχομαι να μην διαψευστώ, είπε. Γιατί ξέρει ότι αν διαψευστεί η Βαγγέλη και κάνει όντως κόμμα ο Σαμαράς, όχι πως θα το πάρει την πρωτιά, δεν το πάμε εκεί προς Θεού, αλλά είπαμε και χθες, αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, σίγουρα αν από κάπου μπορεί να πάρει μονάδες και ποσοστά Βαγγέλη, είναι από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Και από άλλα κόμματα της κεντροδεξιάς προφανώς, αλλά κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό άλλωστε και ο Μητσοτάκης λέει ότι αν κάνει κόμμα θα ζημιώσει την παράταξη. Αυτό εννοεί ότι θα ζημιώσει την παράταξη. Θα πάρει ψήφους που θα κατευθύνονταν υπό άλλες συνθήκες προς τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα για τη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την παράταξη, τον ξανααγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε αυτή την ευκαιρία, έγινε και πρωθυπουργός, είπε, και τον χαρακτήρισε μάλιστα καλό πρωθυπουργό, προσθέτοντας πως δεν προτίθεται να αλλάξει την άποψή του καθώς υπήρξε υπουργός του.

Η ερώτηση τέθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου για τη δημόσια κριτική που δεν κάνει μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά δημόσια κριτική για τα καλώς και κακώς προπραγμάτια της κυβέρνησης κάνει και ο Κώστας Καραμαλής. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι τη θεωρεί άδικη την κριτική τους και των δύο για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες δεν είχαν προχωρήσει επί δεκαετίες, προσθέτοντας μάλιστα ότι σέβεται και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελε να επεκταθεί περισσότερο και να πει κάτι ίσως που θα παρερμηνεύονταν. Για τα ελληνοτουρκικά είπε και τα λεγόμενα ήρεμα νερά και τις σχέσεις των δύο χωρών, είπε, ξέρετε, λέει, πρωθυπουργό που επιδιώκει τα ραγμένα νερά. Αν ναι, συνειδητά, λέει, κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος, λέει, στη Φουρτούνα φαίνεται. Η Ελλάδα δεν έχει υποχωρήσει σε κανένα θέμα σε σχέση με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και θύμισε ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επεδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ, λέει, είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσε το κάσους μπέλι. Δεν θυμάμαι, λέει, κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και να υπάρχει, λέει, από το 1995.

για το ενδεχόμενο συνεργασιών, είπε ότι επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι θα σεβαστεί την όποια λαϊκή ετοιμιγορία. Όπως είπε, λέει, ο στόχος μου είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, τη Δευτέρα η χώρα να έχει κυβέρνηση.

Τώρα, στα διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκη κτλ. Ο ίδιος είπε ότι δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Θέλησε να αποβάλει από πάνω του αυτό το ακραίο ερώτημα που θέτουν διάφοροι φανατικοί οπαδοί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο ίδιος πάντως θέλησε να το πετάξει από πάνω του αυτό το ερώτημα και το δίλημα, λέγοντας πως δεν υπάρχει, λέει, αυτό το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Το δίλημα είναι άλλο, λέει, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν μόνο κόμμα, ψηφίζουν, λέει, και πρωθυπουργό. Ενώ παράλληλα σχολίασε τον καταρκερατισμό των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικά όσων συνέβησαν στο χώρο της αριστεράς, τα οποία τα αναφέραμε ήδη. Τώρα, σε σχετικό ερώτημα που του τέθηκε για τη Μαρία Καριστιανού, ο Κυριάκος εκεί είπε ότι η ίδια, λέει, εμφανίζεται εξαιρετικά δημοφιλής, περισσότερο και από το κόμμα της. Σας ανησυχεί αυτό? Τον ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου. Μπορεί, λέει, η δημοφιλία της σταδιακά να μετατραπεί σε ψήφο? Απειλεί τη Νέα Δημοκρατία? Και το ρώτησε αυτό γιατί λένε ότι το κόμμα της κινείται στον χώρο της δεξιάς, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας άνθρωπος, λέει, που διέθεται, λέει, ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθυμα συμπάθειας, απολύτως κατανοητό. Τώρα, αν αυτό, λέει, μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη, είναι κάτι, λέει, που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της, λέει, δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις. Δεν μιλάω για τις εξειδικευμένες γνώσεις, λέει, αλλά τις βασικές, για να μπορεί να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός. Αλλά αυτό, λέει, είναι ίσως και κάπως νωρίς, λέει. Θα τοποθετηθεί για θέματα, θα ερωτηθεί για θέματα, θα πιεστεί, λέει, για θέματα σε συνεντεύξεις και από εκεί και πέρα, λέει, οι πολίτες θα κρίνουν εάν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάτι να εισφέρει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο ή αν είναι ένα ακόμη κόμμα όπως αυτά που έχουμε δει, λέει, μπόλικα από την κάτω και την πάνω πλατεία, από τις εποχές της πάνω και της κάτω πλατείας, που το μόνο που ήθελαν, λέει, είναι να κάνουν ουσιαστικά ήταν να εκφράσουν έναν θυμό, ο οποίος μπορεί να υπάρχει, λέει, και υπάρχει αναντήρητα, λέει, στην ελληνική κοινωνία σε μια τιμωρητική ψήφο, χωρίς όμως να προσφέρουν, λέει, καμία ουσιαστική εναλλακτική. Τώρα, στο μέτωπο των υποθέσεων που άπτονται του κράτους δικαίου, με τον Νίκο Χατζηνικολάου να θέτει στο τραπέζι ο ΠΚΠ, Τέμπη, υποκλοπές, αλλά και το ερώτημα περί συγκάλυψης και ποινικών ευθυνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει πρώτα με το γενικό πλαίσιο, παραπέμποντας τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, λέγοντας ότι η χώρα μας κάνει μια σημαντική πρόοδο από χρονιά σε χρονιά και ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά τις συστάσεις. Ανέφερε ως παράδειγμα, μάλιστα, τον τρόπο επιλογής ηγεσιών της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι μέχρι τη συνταγματική αναθεώρηση ψηφίστηκε ρύθμιση, ώστε οι ίδιοι οι δικαστές να ψηφίζουν ποιοι πρέπει να προεδρεύουν των ανώτατων δικαστηρίων.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην κοινοβουλευτική διαδικασία και στη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αιτήματα άρσης ασυλίας, λέγοντας πως ζητήθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών μας και εκεί λέει και εγώ είπα αμέσως ναι, λέει. Πρόσθεσε ότι δύο υποθέσεις ήδη μπήκαν στο αρχείο, ενώ αναφέρθηκε σε πόρισμα που, όπως είπε, ζήτησε η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το πόρισμα Τιχεροπούλου, υποστηρίζοντας πως κατέληγε ότι η ζημιά δεν ήταν 1,5 εκατομμύριο, ήταν 110 με 120 χιλιάδες, και θέτοντας το ερώτημα γιατί αυτά, λέει, δεν ελήφθησαν υπόψη πριν αποσταλούν οι υποθέσεις στη Βουλή. Για τα Τέμπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχώρισε, όπως είπε, το πώς έγινε το ατύχημα από το τι έγινε μετά το δυστύχημα και επιτέθηκε στη συζήτηση περί ξυλολίου, λέγοντας ότι στα Τέμπη, λέει, χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα μεγάλο ψέμα, και ότι δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο, άρα δεν υπήρχε κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Στο ίδιο κεφάλαιο, απαντώντας στην κριτική περί προστασίας πολιτικών προσώπων, σημείωσε ότι είναι πρώτη φορά που κυβερνητική πλειοψηφία στέλνει υπουργούς της στο δικαστικό συμβούλιο για αυτό το οποίο, λέει, η Βουλή έκρινε ότι έπρεπε να εξεταστεί. Να δούμε αν υπάρχουν και λεφτά, Βαγγέλη, ή όχι. Στο οικονομικό σκέλος, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως βασική αιτία, λέει, της πρόσφατης ανόδου του πληθωρισμού τα καύσιμα και τη διεθνή αναταραχή, ενώ αναγνώρισε ότι η ισοσερευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία πιέζει νοικοκυριά, ειδικά όσους βρίσκονται στο ενίκιο. Στην αντιπαράθεση, λέει, για φόρους ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε ότι η Ελλάδα ιστορικά έχει φόρους υψηλότερους στα καύσιμα, ενώ για τις προτάσεις μείωσης φόρων υποστήριξε ότι το δημοσιονομικό κενό θα ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο και ζήτησε να διευκρινιστεί ποιον άλλον φόρο πρέπει, λέει, να αυξήσω για να το βρω, λέει. Για τον ΦΠΑ ειδικότερα δήλωσε ότι είναι λάθος μέτρο, επικαλούμενος ότι οι χώρες που το δοκίμασαν το πήραν πίσω, ενώ ισχυρίστηκε ότι η μείωση του ΦΠΑ χάνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βεβαίως συνέχισε τις παρεμβάσεις του, λέγοντας για την ενίσχυση του εισοδήματος και της στήριξης, αναφέροντας τη φορολογική μεταρρύθμιση, τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, ο οποίος είναι πια, λέει, στα 920 ευρώ, καθώς και έκτακτες ενισχύσεις 800 εκατομμυρίων από το πλεόνασμα του 25, Fuel Pass, χρηματοδότηση του diesel στην Αντλία, 150 ευρώ επίδομα για κάθε παιδί, αλλά και αύξηση της μόνιμης στήριξης των συνταξιούχων. Ταυτόχρονα υπερασπίστηκε τη δημοσιονομική στρατηγική, λέγοντας ότι χρειαζόμαστε, λέει, πλεονάσματα για να μειώσουμε το χρέος, και παρουσιάζοντας ως εθνική επιτυχία τη μείωση του χρέους κατά 60 ποσοστιαίες μονάδες, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Άραγε, λεφτά υπάρχουν ή όχι? Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι για το οικονομικό πλαίσιο προανήγγειλε, μάλλον, ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται τις παρεμβάσεις της για τη ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας και ότι αυτό, λέει, θα προσδιοριστεί σε περίπου 1 με 2 μήνες. Στο ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού είπε ότι αυτό, λέει, δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας.

Άρα Βαγγέλη, μείωση ΦΠΑ δεν προβλέπεται. 13ος μισθός δεν προβλέπεται. Τι θα δώσεις στη ΔΕΘ?

Τώρα, να σταθούμε λίγο και στον Ανδρουλάκη, να κάνουμε μια, να ανοίξουμε μια παρένθεση από τα της Νέας Δημοκρατίας και της συνέντευξης Μητσοτάκη. Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε με νέους στη Δραπετσόνα για ζητήματα που απασχολούν τη γενιά τους, παρουσιάζοντας και μια νέα πρόταση. Θυμάσαι την πρόταση που είχε κάνει για τετραήμερη εργασία με πενθήμερη αμοιβή? Τώρα εξαγγέλει δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών, αν γίνει κυβέρνηση.

Έχει αρχίσει η πολιτική, Βαγγέλη, και μου θυμίζει το πιο μεγάλο παζάρι. Εγώ δίνω τόσα, εσύ δίνεις τόσα και πάει λέγοντας. Στις εξαγγελίες δηλαδή. Γιατί γενικά ακούμε χρόνια ολόκληρα τους πολιτικούς όλων των κομμάτων και κυρίως των κομμάτων.

Είμαι 34 ετών και δεν με πιάνει το μέτρο, δεν με ενδιαφέρει Βαγγέλη, οπότε τζάμπε που το λέει ο Ανδρουλάκης, δεν κερδίζει κάτι έτσι αστειευόμενος, το λέω κι εγώ, αλλά εντάξει, καλό είναι να προτείνονται πράγματα, να υπάρχουν προτάσεις, να προσπαθούν οι πολιτικοί με τον άλφαβητα τρόπο να κερδίσουν την εκτίμηση του κόσμου, να συγκεντρώσουν ψήφους, έτσι. Γιατί λίγο πολύ αυτό δεν γίνεται τόσα χρόνια. Ευαγγέλη, αυτό δεν γίνεται τόσα χρόνια. Ο ένας λέει θα κάνω εκείνο. Δεν τάζουν. Τάξιμο δεν είναι αυτό. Πόσα έχουν πει οι πολιτικοί όλων των κομμάτων και πόσα πολλά λένε κάνουν εν τέλει. Ο Μητσοτάκης πάντως είπε 13ο μισθό μην περιμένετε. Άρα δεν συζητάμε καν για 14ο, αφόσον η κουβέντα δεν ξεκινάει για τον 13ο. Βέβαια, για τον 13ο είπε με τον τρόπο του ότι ο μισός 13ος, λέει, έχει δοθεί, λέει, μέσα από τις αυξήσεις, τις οποίες και έχουμε δρομολογήσει.

Μάλιστα, η κυβέρνηση δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αύξησης των δόσεων. Εδώ είναι κάτι σημαντικό, πρέπει να το τονίσουμε. Δεν αποκλείεται, Βαγγέλη, το ενδεχόμενο αύξησης των δόσεων για τον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 72 στις 120. Αυτό θα είναι μια μεγάλη κίνηση πραγματικά. Και δεν το λέω περί εκλογών, έτσι. Το θέμα δεν είναι να τα κάνουν, Βαγγέλη, 1 και 2 και 3 και 5 μήνες πριν τις εκλογές. Το θέμα είναι να εφαρμόζονται σε βάθος χρόνου όλα αυτά και να γίνονται οι διευκολύνσεις, έτσι ώστε ο κόσμος να είναι σε θέση να πληρώνει τις υποχρεώσεις του, αλλά να έχει και χρήματα να βγάζει το μήνα.

Βαγγέλη, το φουτεράκι δεν το βλέπω. Πού το έχεις το φουτεράκι? Τα έχεις μαζέψει τα φουτεράκια τώρα, έτσι μάλιστα. Πάντα φουτεράκια. Κράτα κανένα φουτεράκι εκεί κατά την άνοιξη. Γιατί λέει ο Κυριάκος, μίλησε και στο πρωινό του Λιάγκα, εκτός από την συνέντευξη που έδωσε χθες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου, συνεργείο της εκπομπής και τον εντόπισε στα στούντιο του Αντένα και έκανε κάποιες δηλώσεις οι οποίες προβλήθηκαν νωρίτερα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Και τι είπε? Είπε πολλά και διάφορα πέραν των αμιγώς πολιτικών. Καταρχάς είπε ότι είναι νωρίς, λέει, να μιλήσουμε για τον νικητή του Μουντιάλ. Ψυχραιμία. Αν και νωρίς για να μιλήσουμε για τον νικητή του Μοντιάλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το τόλμησε και είπε να κάνει μια δική του πρόβλεψη, λέγοντας, έτσι κάπως αόριστα μεν, αλλά είπε ότι θα το κατακτήσει, λέει, ομάδα από την Ευρώπη. Εθνική ομάδα από την Ευρώπη. Μάλιστα. Κατάλαβα. Και είχα μια ελπίδα φέτος, μήπως το πάρει η Πορτογαλία, που είναι και τελευταία χρονιά του Κριστιάνου Ρονάλντο ίσως στην εθνική, αλλά δεν το βλέπω.

Λες να το πάρει η Βραζιλία τελικά? Μήπως ήρθε η ώρα για τους Βραζιλιάνους με Κάρλος Αντσελότη και έναν Νεϊμάρ να προσπαθεί να επανέλθει στο βαθμό που τον ξέραμε κάποτε στα πρώτα του βήματα στην Μπαρτσελόνα και στην Παρή αργότερα? Πάντως ο Μητσοτάκης λέει για Ευρώπη. Δεν ξέρω. Αρχίζω και αλλάζω γνώμη. Και είχα, σου είπα, μια ελπίδα η Πορτογαλία. Σουηδία θα μου άρεσε να το κατακτούσε. Θα ήταν ωραίο η Σουηδία να κατακτήσει το 26 το παγκόσμιο, αλλά

Πάντως ο Κυριάκος, για να δούμε και τα υπόλοιπα τα οποία δήλωσε, έτσι, σε μια πιο χαλαρή τοποθέτηση, το Σάββατο λέει θα είναι στη Ρόδο. Και άλλαξε μάλιστα ως και την ώρα της ομιλίας του, λόγω του πέμπτου και τελευταίου παιχνιδιού της σειράς των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Τώρα, σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το τι θα φοράμε, λέει, στις εκλογές, του είπε, τι θα φοράμε στις εκλογές, θα φοράμε, λέει, μαγιό ή παντελόνια. Ο Κυριάκος του είπε, οι εκλογές θα γίνουν το 27. Την άνοιξη, λέει, με ένα φουτεράκι, μια χαρά είμαστε. Άρα, τα φουτεράκια, Βαγγέλη, κράτα τα, θα σου χρειαστούν για να πας να ψηφίσεις. Σε αυτήν την ολιγόλεπτη, έτσι, πιο χαλαρή μίνι συνέντευξη, σε αυτές τις δηλώσεις τέλος πάντων, είπε, τον ρώτησαν μάλλον από τον πρωινό του Αντένα, του Λιάγκα, λέει, πού θα κάνετε διακοπές φέτος, και ο ίδιος είπε, στο Μαξίμου, ενώ συμπλήρωσε πως θα πάει σίγουρα στα Χανιά, ενδεχομένως και στην Τίνο. Τέλος, του έγινε και ένα ακόμη ερώτημα για τον γάμο του γιού του, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη του νεότερου και της Μαρίας Σάκαρη, για το πότε θα γίνει, πού θα γίνει. Με τον ίδιο εκείνα απαντά, έτσι, πολύ χιουμοριστικά, πως δεν θέλει να μιλάει γι' αυτό. Τώρα, λέει, δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα, λέει, γιατί θα φάω ξύλο, είπε. Αλλά εντάξει, ξεκινάμε, λέει, καλά να είναι τα παιδιά, ευτυχισμένα. Εντάξει, υπάρχουν και ανθρώπινες στιγμές, δεν είναι όλα πολιτική. Άλλο οι διαφωνίες στα της πολιτικής, Βαγγέλη, και άλλο οι ανθρώπινες στιγμές για όλους, έτσι, γιατί και οι πολιτικοί άνθρωποι είναι, δεν είναι ρομπότ. Εμείς όμως πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα, και σε τοπικό επίπεδο αυτή τη φορά, θέματα που μας απασχόλησαν ή μας απασχολούν ως και σήμερα.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί με μια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Βαγγέλη, να πάμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο. Να πάμε στο αστυνομικό μας δελτίο, γιατί σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον και των ενώπιον του ανακριτή και των δικαστικών αρχών του Αιγείου, ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος ως γνωστόν σε βάρος του έχει ασκηθεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μιλάμε για αυτό το διπλό φωνικό, για την 54χρονη και τον γιο της, τον 26χρονο. Ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Με τον 65χρονο να είναι σταθερός στην άποψή του από την πρώτη και όλα στιγμή, που τον συνέλαβαν, και παρά την πίεση των ανακριτικών αρχών δεν έχει μεταβάλει την αρχική του θέση, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα.

Τώρα, να μείνουμε σε άλλα θέματα από το αστυνομικό μας δελτίο, καθώς είχαμε τη σύλληψη ενός ηλικιωμένου άνδρα, 79 περίπου ετών, από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Αγρινίου, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε στο Αγρίνιο. Να πούμε ότι ο ηλικιωμένος ενεπλάκη σε ένα τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών τα ξημερώματα της Παρασκευής. Μάλιστα, κατά τον έλεγχο που ακολούθησε από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι ο ηλικιωμένος βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση αλλά και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Συγγνώμη κιόλας, και ηλικιωμένος και αλκοόλ, δηλαδή πόσες παραβάσεις ταυτόχρονα να γίνουν. 79 ετών, λένε οι πληροφορίες. 79 ετών και οδηγούσε και είχε πιει κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, μόνοι μας κάποια πράγματα δεν τα σκεφτόμαστε μόνοι μας πραγματικά και λυπάμαι. Λυπάμαι να είναι ένας άνθρωπος ηλικιωμένος από τη μία, αλλά να έχει πιει και από την άλλη και να παίρνει να οδηγήσει. Δηλαδή, καμία ενσυναίσθηση, πραγματικά καμία.

Να μείνουμε στο αστυνομικό μας δελτίο, Βαγγέλη, γιατί το θέμα το οποίο συζητιέται από χθες είναι ο πυροβολισμός σε βάρος ενός άνδρα. Αν και οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν, ο 36χρονος που νοσηλεύεται και φρουρούμενος, αν και η κατάσταση του πλέον δεν φαίνεται να εμπνέει η ανησυχία, ο ίδιος αρχικά ανέφερε ότι έπεσε θύμα επίθεσης σε χωριό της Μακρινίας. Ωστόσο, στη συνέχεια διαφοροποίησε τις πληροφορίες που έδωσε στους αστυνομικούς, λέγοντας ότι το περιστατικό έγινε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Ριγανά, στην πόλη του Αγρινίου και όχι σε κάποιο χωριό της Μακρινίας. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα και τα στοιχεία του δράστη της επίθεσης, με τους αστυνομικούς φυσικά να συνεχίζουν τις έρευνες για την διαλεύκανση της υπόθεσης, συλλέγοντας καταθέσεις και εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Να σημειωθεί ότι ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο και οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση.

Σε κάθε περίπτωση είναι μία από τις, είναι μία από τις υποθέσεις που μας σοκάρουν αλλά και μας προβληματίζουν για το τι είδους συμβάντα είναι αυτά που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή κάθε τρεις και λίγο. Το να δέχεται κανείς έναν πυροβολισμό, να δέχεται έτσι, να φέρει μάλλον τραύματα από πυροβόλο όπλο και μάλιστα στην πλάτη, δεν είναι συμβάντα τα οποία

από τα αστυνομικά μας θέματα σε μια πρακτική είδηση για την διακοπή νερού στο Ναστακό για αποκατάσταση βλάβης, όπως μας ενημέρωσε και ο Δήμος Ξηρομέρου. Ο λόγος λοιπόν της διακοπής σύνδρευσης είναι η αποκατάσταση βλάβης που έχει προκαλέσει σε μέρος του οικισμού πτώση της πίεσης ή και διακοπή του νερού.

επιστρέφουμε στα της πολιτικής, καθώς πριν από λίγα λεπτά, Βαγγέλη, ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, να πούμε πως ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Μάλιστα δεν ήταν μόνο παρουσία του Προέδρου της Βουλής, αλλά και παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ενώ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ορίστηκε υφυπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και η Μαριλένα Σούκουρη ορίστηκε υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Να πούμε ότι η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου παρατήθηκε από τη θέση της υφυπουργού και ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε.

Ο δε Τσίπρας δεν άφησε αναπάντητη την τοποθέτηση που έκανε από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το δίπλωμα. Λοιπόν, και μιλώντας μεταξύ πολλών άλλων βεβαίως σήμερα στον οικονομικό ταχυδρόμο, ο Αλέξης Τσίπρας είπε πολλά και συγκεκριμένα είπε ότι ήξερα, λέει, ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ, λέει, κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανέναν κανόνα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής, λέει, εισαγγελίας. Έχει μοιράσει σε ημετέρους, λέει, προσθέτοντας πως συνεπώς αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και συνέχισε λέγοντας πως ευτυχώς που δεν υπάρχει εντυμόμετρο, θα το είχε μηδενίσει ο Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως όταν το 70% ζητάει πολιτική αλλαγή, έχω να πω ότι έχω δύο λόγους για να αισθάνομαι περήφανος. Στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης, η πορεία μου έχει καταγραφεί ως η πιο έντιμη πορεία.

Τώρα για το δίλημα των εκλογών, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος και εκείνος από την πλευρά του, λέγοντας πως το δίλημα των εκλογών που θα έρθουν δεν είναι σταθερότητα ή χάος,

αλλά στασιμότητα ή πρόοδος. Όταν δεν βγαίνει, λέει, ο μήνας, όταν στις 20 του μήνα ο μισθός τελειώνει, ποιες 20 του μήνα, μπορώ και εγώ, όταν ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα, τέλος πάντων, αυτό δεν είναι σταθερότητα, λέει, είναι στασιμότητα. Στασιμότητα ή πρόοδος, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, διαφθορά ή εντιμότητα. Αλλά αυτό ακριβώς είναι η ουσία, ότι πλέον δεν κοιτάμε τον μήνα. Κάποτε, Βαγγέλη, πράγματι έβγαινε ο μήνας, γιατί ήταν άλλα τα δεδομένα, άλλες οι εποχές, άλλα τα κόστη, άλλοι και οι μισθοί. Τώρα όχι ο μήνας δεν βγαίνει, ούτε το 20ήμερο που λέει ο Τσίπρας. Ήρθε και η τοποθέτηση Κυρανάκη πριν από λίγο. Ο Κυρανάκης απαντάει στον Ανδρουλάκη για τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μεταφοράς για νέους. Τι του λέει? Του λέει κάτι από Κατερίνα Λιόλιου. Μπορούμε, λέει, να έχουμε και το λογαριασμό.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν ανέφερε σε δήλωσή του ότι τα δωρεάν του Πασόκ, λέει, τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, και θέλησε να απαντήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη με το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, τον λογαριασμό, και καταλαβαίνετε βεβαίως το τι είδους πανηγύρι εντός εισαγωγικών έχει στηθεί τώρα στα social για τις τοποθετήσεις και των μεν και των δε.

πολύ σημαντική και ιδιαίτερα τιμητική για την Ετωλοακαρνανία, καθώς στο Λουγκάνο της Ελβετίας, Βαγγέλη, ο νέος εφημέριος της Ελληνοορθόδοξης Ενορίας είναι μεσολογγίτης.

είναι ο ιερέας, ο Ελευθέριος Δακαλάκης. Ο πάτερ Ελευθέριος Δακαλάκης είναι ο μεσολογγίτης νέος εφημέριος της Ελληνοορθόδοξης Ενορίας στο Λουγκάνο της Ελβετίας.

Πάνε, Βαγγέλη, τα ελτά στο θέρμο. Λουκέτο. Έκλεισαν χθες τα ελτά στο θέρμο. Ναι, έκλεισαν. Μετά από μια μεγάλη διαδικασία, μετά από έναν μαραθώνιο αγώνα και παρά τις όποιες αντιδράσεις ακόμη και της δημοτικής αρχής αλλά και της τοπικής κοινωνίας, έχουμε το τέλος εποχής λοιπόν για τα ελτά στο θέρμο. Έκλεισαν και οι υπηρεσίες θα μεταφερθούν σε ιδιώτη πράκτορα.

Σου έχω και άλλα νέα, Βαγγέλη, τα οποία αφορούν στον 36χρονο και την υπόθεση που είπαμε με νωρίτερα με τα σκάγια και το χτύπημα στην πλάτη κτλ. Κτλ. Θυμάσαι μια άλλη περίπτωση, μια άλλη υπόθεση που συζητάγαμε μάλλον χθες για, για την απόλυση ενός υπαλλήλου από μια εταιρεία και τα 32.000 ευρώ με την κάρτα καυσίμων. Τη χρεωστική κάρτα που τη χρέωσε τόσες χιλιάδες ευρώ μέσω των καυσίμων. Λοιπόν, να πούμε ότι ο 36χρονος φέρεται να είναι εκείνος που είχε απολυθεί από την εταιρεία πριν από ένα μήνα και κράτησε παρόλα αυτά την κάρτα, κακώς αν και είχε απολυθεί, είχε διατηρήσει στην κατοχή του την χρεωστική κάρτα και είχε καταφέρει χρεώσει αυτή την κάρτα μέσω καυσίμων με το ποσό των 32.000 ευρώ. Φαίνεται λοιπόν ότι η μία υπόθεση έχει σύνδεση με την άλλη.

Τώρα, δύο λόγια επιγραμματικά για το παγκόσμιο κύπελο. Πρώτο μάτς, πρεμιέρα, Μεξικό, Νότιος Αφρική. Δύο γκολ, τρεις κόκκινες. Είδαμε κάποια πράγματα που δεν τα είχαμε ξαναδεί. Άλλα πράγματα τα θυμηθήκαμε, όπως τη χρονική διάρκεια των καθυστερήσεων. Τα ξημερώματα στο παιχνίδι που έγινε στις 5 το πρωί, Βαγγέλη, εκεί με μια ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, αν και η Τσεχία προηγήθηκε, η Νότια Κορέα ήταν εκείνη που έκανε την ανατροπή και πήρε μια πολύ σπουδαία νίκη, και έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Καναδάς Βοσνία Αρζεγοβίνη στις 10 και στις 4 ξημερώματα Σαββάτου, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη. Απόψε δεν έχουμε μπάσκετ, ενώ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αύριο θα μάθουμε τον νικητή και τον πρωταθλητή και εμείς θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στην εκπομπή της Δευτέρας. Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 0551.

Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο ημέρας, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μην φύγετε εδώ, μείνετε στον Antenna Star, γιατί ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια, και στις 2 το μεσημεριανό μαγκαζίνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Σούλα!
7: Μα έχει 45 βαθμούς! Τι μου λέτε!
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ! Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωση επιβεβαίωσαν την ύπαρξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι σε αυτή περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Η χώρα μας παραμένει ένας ασφαλής προορισμός, είναι μακριά από το πεδίο του πολέμου, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, επικαλούμενη μελέτες, είπε πως η Αθήνα δεν έχει υπερτουρισμό όπως η Βαρκελόνη. Ενώ σε ό,τι αφορά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, απάντησε πως βρίσκεται στην τελική ευθεία. Γίνονται κάποιες προσαρμογές και υπογράφεται στο τέλος του μήνα. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και έχει εισέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης. Κύριος στόχος η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη σε εισόδημα και ΑΕΠ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα ελληνοτουρκικά έθεσε τις κόκκινες γραμμές, λέγοντας ότι δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Δεν προκύπτει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός ζει το όνειρό του.

0: ξενοδοχείου σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου διόρισε τον Ντάν Τζάρβις Υπουργό Άμυνας μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Τζον Χίλι. Στα αθλητικά, στις 10 το βράδυ, Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη για το παγκόσμιο κύπελο αποχώρησε από τον αστέρα άκτορο 23χρονο Στέφαν Μίτροβιτς.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 2% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας κέρδισε τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Βροχές από αργά το μεσημέρι στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Το βασικό λοιπόν δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα εκ των δια της ισάτωπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτή η Σακύρα πάντως είναι καλύτερη από τη χθεσινή Σακύρα. Γιατί χτες στην τελετή έναρξη του Μουντιάλ που γίνεται στην Αμερική, Καναδά, Μεξικό, τραγούδισε πάλι η Σακύρα. Αλλά αυτό το τραγούδι που ακούμε εμείς εδώ τώρα είναι από άλλο Μουντιάλ του 2010 στην Νότια Αφρική που είχε τραγουδήσει πάλι η Σακύρα. Αυτό διαλέξαμε εμείς, το Άφρικα. Και όχι το χθεσινό, γιατί πρέπει λίγο να μεστώσει στο μυαλό μας και κάποια στιγμή ίσως να το χρησιμοποιήσουμε. Σε άλλα νέα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο η Νέα Δημοκρατία. Το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται να κάνουμε και εκλογές, να βγει και τρίτη και τέταρτη και όγδοη και εκατοστή τετραετία. Δεν πρέπει να βγει κανένας άλλος, όπως έλεγε μια κυρία χτες, και να έρθει και η Σακύρα εδώ να το γιορτάσουμε όπως μας αξίζει και όπως του αξίζει.
2: Είστε 7 χρόνια πρωθυπουργός. Εσείως θα είστε πάνω από 7,5 χρόνια όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Δεν ήταν αρκετά αυτά τα χρόνια για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας, το πολιτικό όραμά σας, τις υποσχέσεις σας? Γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία? Τι περισσότερο μπορεί να περιμένουμε από σας?
3: Ένα αρχίδι.
2: Τι περισσότερο μπορεί να περιμένουμε από σας?
3: Επιδόματα αντί για δουλειές, ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία, χειραγώγηση των θεσμών αντί για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σκάνδαλα αντί για διαφάνεια.
0: Νομίζω ότι είναι το πιο εύλογο ερώτημα, κύριε Χατζηνικολάου, και χαίρομαι που μου το κάνετε έτσι ευθαρσώς. Διότι δεν σας κρύβω ότι και εμένα με έχει προβληματίσει το ερώτημα πότε και πώς τελειώνει μια πολιτική καριέρα.
2: Θα μπορούσατε να πείτε τώρα.
0: Δεν είμαστε, δεν είμαστε ισόβοι.
2: Δύο τετραετιών.
0: Και σας διαβεβαιώνω.
2: Έκανα αυτά τα θετικά. Έκανα και τρία λάθη.
0: Έχω πει πολλές φορές στον εαυτό μου ότι για μένα θέλω να ελπίζω καλά να είμαστε γεροί, εγώ και η οικογένειά μου, ότι θα υπάρχει και ζωή μετά την πολιτική.
1: Αποκλείεται. Δεν θα αφήσουμε εμείς. Δεν θα το επιτρέψει ο ελληνικός λαός. Δεν θα βάλει κανέναν άλλον στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως του λέει και ο Χατζηνικολάου. Κάπου εδώ πρέπει να τελειώνει σιγά σιγά. Έχετε κάνει πολλά θετικά. Θα πείτε μέσα σας, έκανα και τρία λάθη. Τρία μόνο. Όλα τα υπόλοιπα είναι 97 θετικά και τρία λάθη, το 3%. Okay. Όμως παρόλα αυτά, εδώ από την πολιτική συζήτηση και το πολιτικό ερώτημα πήγαν στη φιλοσοφική αναζήτηση και συζήτηση, ότι αν υπάρχει ζωή μετά την πολιτική, τον απασχολεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά από ό,τι φαίνεται ο λαός θέλει Κυριάκο Μητσοτάκη, άρα δεν θα έχει τη χαρά να δώσει την έμπρακτη απάντηση σε αυτό του το ερώτημα.
4: Και όχι μετά την πολιτική, την πρωθυπουργία.
2: Έξω από την πολιτική.
4: Έξω από την πολιτική.
2: Α, έξω από την πολιτική.
4: Όχι μετά την πρωθυπουργία. Έξω από την πολιτική.

0: Αλλά αυτή τη στιγμή, ξέρετε, πιστεύω ότι τα επόμενα μέχρι το 2030 θα κριθεί ουσιαστικά, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο. Μίλησα για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, μίλησα για την τεχνική νοημοσύνη. Θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ιτημένων.
1: Απάνω τους Έλληνες, νικάμε!
0: Θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ιτημένων. Το λέω τόσο απλά και τόσο, θα έλεγα, κοινικά. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση, νομίζω κάποιο διεθνές κύρος, να είμαι κατάλληλος. Δεν λέω ότι είμαι ο πιο κατάλληλος. Το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος. Πιστεύω ότι και εγώ μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
2: Θα πεθάνουμε όλοι, θα εξαφανιστεί η χώρα, δεν θα υπάρξει άλλη τετραετία. Αυτή θα είναι η τρίτη και η φαρμακερή. Κάπως το έχουμε φανταστεί, κάπως το ψυχανεμιζόμαστε όλοι, ότι δεν είναι ένας τυχαίος πολιτικός ο συγκεκριμένος, έχει και άλλες δυνάμεις και ενεργοποιεί διάφορα. Το βλέπουμε από τη μέρα που έκατσε στο όμαξί μου. Άρα αυτή θα είναι η τρίτη τετραετία και μετά δεν υπάρχει άλλη, καμία. Ή τι, να αφορά τον ίδιον, να αφορά το πολίτευμα, ότι δεν θα έχουμε τετραετίες. Να αφορά όλους εμάς, τη χώρα, τον πλανήτη, γιατί λέγονται και για τον πλανήτη διάφορα, δεν είναι και στα καλύτερά του. Δημιούργησε απορίες, εύλογες αυτή του η τοποθέτηση.
0: Διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.

0: Πολύ ωραία. Μαδάει Κοτόπουλο.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Όταν θα γίνουν εκλογές θα τα μετρήσουμε αναγκαστικά. Όπως μετριούνται πάντα όποτε έχουμε εκλογές. Ποιος μαδάει το Κοτόπουλο και για ποιο λόγο μαδάει το Κοτόπουλο, προσεχώς, είναι spoiler αυτό όπως λέμε. Θα το μάθουμε σε καμιά δεκαριά λεπτά, μπορεί και νωρίτερα. Έτσι λοιπόν πληροφορηθήκαμε από τη συνέντευξη που έδωσε χθες στο Χατζηνικολάου, τελικά δεν ήταν μετά μεσονύχτα, ήταν στις 8 το βράδυ, ότι δεν θα έχει τέταρτη τετραετία. Είναι ολιγαρχικός ο άνθρωπος, δεν θέλει πολλά. Τρεις τετραετίες μόνο. Έχει καταφέρει τόσα πολλά στην πρώτη, κυρίως στη δεύτερη, οπότε χρειάζεται μια τρίτη για να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Αν στις δύο τετραετίες έχουν γίνει όλα αυτά που ξέρουμε, σκάνδαλα, διαφθορά, παρετήσεις, τώρα τελευταία παρετούνται κάτι οι γραμματείς, πέφτουν σαν τα κοτόπουλα, τα μαδημένα κάτω. Και όλα αυτά που ζούμε και ξέρουμε, πνιγεί και εστίαπαθες, και όλα αυτά που ζούμε και ξέρουμε, φανταζόμαστε, μπορούμε να κάνουμε μια προβολή του τι ακριβώς θα συμβεί στην τρίτη τετραετία που την περιμένουμε πως και πως για να μετρήσουμε τα ζώα σε αυτόν τον τόπο. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή όχι μόνο να τους πιστέψουν και τα ζώα, αλλά και να τα μετρήσουμε και τα ζώα. Αυτά τα ωραία που λένε οι υποψήφοι πρωθυπουργοί και οι πρωθυπουργοί που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο είναι αυτά τα περί συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους και στα υψηλά εισοδήματα και στον πλούτο θα έρθει μια πατριωτική συμφωνία, λέει ο άλλος. Συμφωνία κοινωνικής ευθύνης, λέει ο άλλος. Γενικώς οι φράσεις που χρησιμοποιούν όταν είναι να πούνε, να πούνε όχι να κάνουν, όταν είναι να πούνε ότι θα φορολογήσουν τα εισοδήματα τα πολύ έτσι υψηλά και το πλούτο και το κεφάλαιο σε αυτόν τον τόπο, είναι πολύ κομψές οι φράσεις, πολύ προσεκτικές και έτσι φινετσάτες.
3: Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα και η νομοθέτηση είναι χρήσιμη για τα περιθώριο κέρδους. Αλλά τι θα ήθελα εγώ. Και γι' αυτό αγωνιζόμαι. Πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και ήδη δουλεύουμε σε αυτό. Και να λέω ποιοι είναι όλοι, ενώ η κυβέρνηση, η βιομηχανία, η παραγωγή, τα σούπερ μάρκετ, και να πούμε θα χρειαζόμαστε μια καινούρια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης.
4: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένο.
3: Σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσετε τιμές.
2: Συμφωνία κοινωνικής ευθύνης, λοιπόν. Τι ωραίο. Τέτοια συμφωνία δεν έχει κάνει με συνταξιούχους, δεν έχει κάνει με εργαζόμενους, δεν έχει κάνει με μικρομεσαίους, δεν έχει κάνει με υπαλλήλους. Όχι. Εσείς πληρώνετε. Έρχεται το μπιλιέτο και το πληρώνετε. Μην κάνει και συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Καταρχάς, είστε ανεύθυνοι. Δεν μπορεί να βασιστεί σε εσάς, ενώ ένας που είναι στο κεφάλαιο, εφοπλιστής, βιομήχανος, έχει την υπευθυνότητα και μπορεί να συνάψει ευθύνη συμφωνία με την κυβέρνηση. Το άλλο το ωραίο που λέει σε αυτή τη συμφωνία εδώ ο Μητσοτάκης είναι ότι θα πάει στα σούπερ μάρκετ, στα καρτέλ και στα υπόλοιπα και θα πει σας αφαιρώ κάτι, αλλά κι εσείς μην αυξάνετε τις τιμές. Και έτσι ποιος θα βγει για άλλη μια φορά κερδισμένος από όλα αυτά, όχι εσείς. Στο όνομα το δικό σας θα γίνει. Αλλά όχι εσείς. Θα βγουν κερδισμένοι αυτοί που πρέπει να βγουν κερδισμένοι και όπως βγαίνουν πάντα κερδισμένοι. Θα του πούνε ένα ναι, θα κρατήσουμε σταθερές τις τιμές για κάποιο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό μετά γιατί δεν ελέγχεται, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Θα έχουν κερδίσει και την φοροαπαλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας κοινωνικής ευθύνης και θα πάνε όλα καλά. Αν δεν γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο με την πατριωτική εισφορά.
5: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
4: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
5: Για τις υπερκερδοφόρες επιχειρήσεις και τα τεράστια εισοδήματα.
3: Εφόσον λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί, νομίζω ότι αυτό τελικά θα είναι προς όφελος του καταναλωτή αλλά και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια τέτοια λύση.

0: Αλλά ξέρετε, χρειάζεται όχι μόνο το καρότο, χρειάζεται ενίοτε και το μαστίγιο.
1: Προς ποιους χρειάζεται το μαστίγιο και τους μερακλίδες, εννοείται. Το μαστίγιο και το καρότο και η πατριωτική σφορά του Τσίπρα και η συμφωνία κοινωνικής ευθύνης του Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία δεν αφορούν το λαό. Εσείς θα πληρώνετε. Δεν θα κάνει καμία συμφωνία κανείς μαζί σας. Δεν θα σας ρωτήσει. Εκεί είναι επιβολή. Στους άλλους είναι συμφωνία, εθελοντική σφορά, πατριωτική σφορά και δεν ξέρω τι άλλη φράση θα χρησιμοποιηθεί με προσοχή πάντα, γιατί το κεφάλαιο σε αυτόν τον τόπο είναι σαν το μωρό. Το πιάνεις προσεκτικά, δεν το ζουμπάς εκεί και πας, είναι ευαίσθητο. Μη μας φύγει, φύγουν τα κεφάλαια και μείνουμε χωρίς κεφάλαια, γιατί θα απογίνουμε εδώ χωρίς κεφάλαια, θα μας μείνουν τα κεφαλάρια, που έλεγε και άλλη και κυνηγούσε στο τρίκυκλο τον έρμο το μετανάστη, γιατί της είχε πάρει τα κεφαλάρια που τα είχε πετάξει στα σκουπίδια. Όλο αυτό, κεφάλαιο, κεφαλάρια, αστείο Πέμπτη, αν και Παρασκευή, έρχονται και δένουνε, και επειδή λέμε αστεία, να ακούσουμε άλλο ένα όπως μας το είπε ο άνθρωπος.
2: Εγώ έχω να πω ότι έχω δύο έτσι λόγους για να αισθάνομαι περήφανος. Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι ότι στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης η πορεία μου με τα λάθη μου, τις παραλήψεις, έχει καταγραφεί ως μια έντιμη πορεία.
3: Χριστός!
4: Πιο νερό, παιδιά, νερό!
2: Και ο δεύτερος λόγος είναι αυτός που σας είπα πιο πριν, ότι κυβερνήσαμε στις πιο δύσκολες συνθήκες μεταπολίτευσης. Παρά τα αυτά, η αίσθηση των πολιτών είναι ότι στο τέλος αυτής της δύσκολης περίοδου περνάγαμε καλύτερα από ό,τι περνάμε σήμερα.

0: Σε ευχαριστώ, Παναγία μου.
1: Και η προσευχή. Επειδή περνάγαμε ωραία, ο Τσίπρας τα είπε αυτά, φρέσκα είναι σήμερα το πρωί, και είπε για δύο πράγματα είναι υπερήφανος. Πρώτον, γιατί ήταν έντιμος, όχι δεν είπε έτσι, ότι έχει μείνει, το είπε πολύ ωραία, ότι έχει μείνει στην εντύπωση του ελληνικού λαού ότι ήταν μια έντιμη κυβέρνηση. Δεν λέει αν είναι ο ίδιος, λέει τι εντύπωση έχει ο άλλος. Χρησιμοποιεί, κάνει καθρεφτάκι. Χρησιμοποιεί εμάς όλους που τον θεωρούμε πολύ έντιμο, γιατί δεν μας κορόιδεψε. Εδώ η εντιμότητα σχετίζεται μόνο με την κλεψιά, που δεν ξέρουμε. Αλλά άλλοι παράγοντες που μπορεί κάποιον να τον κάνουν ανέντιμο, δεν μας απασχολούν όπως έχουμε καταλάβει στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα. Άρα ο ίδιος νιώθει υπερήφανος που τον θεωρούν κάποιοι, ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, μειοψηφικό πάντως, όχι πλειοψηφικό, έντιμο, το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι περνούσαμε καλύτερα τότε. Από τώρα αυτά τα δύο τον κάνουν έντιμο και είναι πολύ τον κάνουν υπερήφανο, έντιμος είναι έτσι κι αλλιώς. Και αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Αλέξης Τσίπρας χαίρεται και νιώθει υπερήφανος, γιατί έχει περάσει πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια.
2: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους.
3: Το άδικο αυτό με πνίγει. Και με πνίγει από παιδί.
2: Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών.
4: Σε μια καλύβα απέναντι από το χαμά.
2: Από μια μέση οικογένεια.
5: Ο πατέρας μου ήταν μέθησος, γυναικάς και χατοπαίκτης.
2: Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια.
4: Στο κολέγιο της Μαντάμ Κικίτσας, στην πλατεία Λαού.
2: Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
6: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
2: Δεν είχα ανταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι.
7: Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερα. Άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει.
2: Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας.
3: Δεν είχα χάμπορκερ, δεν είχα τσίσμπερκερ. Να φάω.
2: Αν και δεν ήμουνα σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις.
8: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
2: Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα.
7: Το ταπεράκι μην ξεχάσεις.
2: Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
9: Είσαι έξω.
7: Σκατά με φράουλες.
2: Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα.
9: Και τώρα μπακλαβά στο φούρνο.
2: Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής.
10: Θεά, θεά, θεά, θεά, αγάπη μου.
2: Μου ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά.
11: Ο Θεός να σας έχει καλά.
12: Και εσάς, αλλά αφού δεν φρόντισε μέχρι τώρα.
1: Είναι μεγάλος και βλέπει ο Θεός από ψηλά. Δεν ξέρει κανείς ποτέ τι του ξημερώνει και πότε μπορεί να βοηθήσει και πώς μπορεί να βοηθήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, σε αυτή εδώ που ακούσαμε και τα προηγούμενα που έλεγε την εντιμότητα, κάπως άνοιξε την καρδιά του. Μας εκμυστηρεύτηκε εκεί έναν πόνο του, ένα καημό. Το rebranding εξελίσσεται με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Σιγά σιγά, γιατί αρχίζει και λέει για φτώχες. Τα ένσημα τα έχει πει από την προηγούμενη θητεία. Τώρα εδώ έχουμε μπει στους Αμπελόκηπους, είπε και για τα αγγλικά. Το θέμα το TEM, ότι δεν είχε καλή προφορά. Μα εδώ δεν είναι μόνο η προφορά το θέμα, είναι όλο το πακέτο των αγγλικών. Σε επόμενη συνέντευξη rebranding νούμερο 22 θα πει και για τις αγραμματοσύνες. Λέσβος Μυτιλίνη, 360 μέρες μοίρες γύρω-γύρω, οι κολοτούμπες και όλα τα υπόλοιπα. Γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια, πραγματικά από τον ντύσιμο με το λευκό σακάκι μέχρι και αυτά εδώ που λέει τώρα, να τον λουστράρουν κάπως και να μας τον παραδώσουν αμόλυντο. Αμόλυντος είναι. Να μας τον παραδώσουν έτσι ξεπλημένο με κάποιο τρόπο, καθαρό, για να ξαναδιαχειριστεί τις τύχες μας, για να κάνει την πατριωτική σφορά. Γιατί όσο είναι ο Μητσοτάκης θα έχουμε κοινωνική συμφωνία. Οπότε αν έρθει ο Τσίπρας θα έχουμε πατριωτική σφορά. Υπάρχει μεγάλο διακύβευμα και μεγάλο δίλημα, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λέγεται Ελλάς. Ελλάς. Ελλάς ήταν και ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός στην κατοχή, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αυτό ερέθησε πάρα πολύ την ομάδα αλήθειας. Και ευτυχώς, ευτυχώς, κάνανε βίντεο τα παιδιά εκεί και έχουμε εμείς εδώ τη χαρά τώρα να ακούσουμε τι τους ερέθησε και πώς απαντάνε στον Αλέξη Τσίπρα και με την ευκαιρία σε όλη την αριστερά.
13: Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε συνειδητά το 2026 να ονομάσει το κόμμα του Ελλάς, με το όνομα του στρατού δηλαδή που αιματοκύλησε τη χώρα. Του στρατού του ΕΑΜ που κατέσφαξε χιλιάδες Έλληνες για να φέρει τον κομμουνισμό στη χώρα.
14: Και με αυτό το βίντεο θα φωτίσουμε την πραγματική ιστορία του πραγματικού Ελλάς.
1: Δεν μίλησαν για την Ελλάς του Τσίπρα. Εδώ μίλησαν για τον Ελλάς, το στρατό που ματοκύλησε τη χώρα. Αν θυμόσαστε, όσοι ήσασταν, είστε ακόμη και μπορείτε να τα θυμηθείτε, Και όσοι γνωρίζουμε από ιστορία, αν κάτι έκανε ο Ελλάς τότε, είναι ότι ματοκύλησε τη χώρα. Δηλαδή, δεν είχε αφήσει Γερμανό για Γερμανό να ζει. Στη χώρα είναι η αλήθεια, αλλά δεν ήταν της χώρας. Και αυτούς, και όποιον συνεργάστηκε με αυτούς, τους ματοκύλησε. Αυτό δεν το λες κακό. Στη δική μου λογική. Στη λογική όμως των παιδιών εκεί, συναδέλφων της ομάδας αλήθειας, αυτό είναι κατάπτυστο. Και έπρεπε να κάνουν αυτό το βίντεο, ευτυχώς ξαναλέω, για να αποκαλύψουν κάποιες αλήθειες.
13: Πρόσεξε τώρα την υποκρισία του. Τι κάνει ο τυμβορύχος Τσίπρας στους τελευταίους μήνες? Πηγαίνει στη Λαμία και αποθεώνει το σφαγέα του εμφυλίου τον Άρη Βελουχιώτη. Και αποθεώνει το σφαγέα του εμφυλίου τον Άρη Βελουχιώτη. Το σφαγέα του εμφυλίου τον Άρη Βελουχιώτη.
1: Ο Άρης Βελουχιώτης έβαλε τέλος στη ζωή του το 1945, 16 Ιουνίου. Ο εμφύλιος τυπικός ξεκίνησε 31 Μαρτίου του 1946. Καμιά δεκαριά και παραπάνω μήνες μετά. Δεν πρόλαβε να σφάξει στο πλαίσιο του εμφυλίου. Παρόλα αυτά, εδώ τα παιδιά λένε τον Άρη Βελουχιώτη σφαγέα του εμφυλίου. Ο εμφύλιος ξεκίνησε ένα χρόνο μετά. Δεν έχει σημασία. Εμείς δεν κοιτάμε τι λέει η πραγματικότητα. Κοιτάμε τι λέει η ιερή οργή της ομάδας αλήθειας, οι οποίοι έφτιαξαν κοντζάμ βίντεο για με την ευκαιρία του Τσίπρα, για να ταχώσουν στον Τσίπρα. Δεν τους ένιωσε τόσο αυτό πολύ, όσο κυρίως τον Ελλάς. Και με όλα αυτά τα πολύ ωραία και ανιστόρητα εντελώς, που λένε και το ύφος που τα λένε, που είναι ό,τι πιο παλιακό υπάρχει, νομίζοντας ότι ανακαλύπτουν την Αμερική με επιχειρήματα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, του 80, του 90, πάλι ξανά μανά τα ίδια επιχειρήματα.
13: Προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τις φωτογραφίες από τις εκτελέστηκες Αριανή και εν τέλει φέρνει ξανά την ταμπέλα του Ελλάς στην κεντρική πολιτική σκηνή εν έτη 2026. Επαναφέροντας δηλαδή στο σήμερα εμφύλια πάθη.
14: Και κατά τα άλλα κατηγορούν εμάς για εμφυλιοπολεμική ρητορική, επειδή φέρνουμε στο φως και θυμίζουμε τον κόσμο τα εγκλήματα της αριστεράς.
1: Των κομμουνιστών. Γιατί δεν λέει των κομμουνιστών? Δεν το είχε πει και η Καϊλή όταν την είχαν πιάσει τότε με τα λεφτά, η σπήλωση αυτή που είχε γίνει στην Ελληνίδα που είχε πάει στο εξωτερικό και μιλούσε για τα εγκλήματα κομμουνιστών στον παππού της, που τελικά δεν ήταν παππούς της, ήταν κάποιο συγγενής που τελικά δεν ήταν και έγκλημα κομμουνιστών. Κάτι είχε κάνει ο άνθρωπος εκεί τότε, στα ωραία χρόνια. Τέλος πάντων, εδώ ακούμε τα παιδιά της ομάδας αλήθειας που κάνουν βίντεο, όπως λένε, για να μας εξοργήσουν.
14: Το πρόβλημά τους είναι ότι είχαν μάθει τόσα χρόνια να λένε ό,τι θέλουν και να τους αντιμετωπίζει η δεξιά με μια φοβικότητα και χωρίς αντίλογο. Με αυτό το βίντεο θα τους εξοργήσουμε ακόμα περισσότερο.
1: Επειδή ανήκω στην άλλη πλευρά της ομάδας αλήθειας, έχω να πω ότι εγώ διασκεδάζω φάνταστα με όλα αυτά. Δεν εξοργίζομαι καθόλου, μου αρέσουν πάρα πολύ. Όπου το αυρώ, είτε από την ομάδα αλήθειας είτε από αλλού, τα παρακολουθώ, τα ακούω. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω σε κάτι από όλα αυτά. Γιατί τι να απαντήσεις, ότι δεν ήταν σφαγέας ή ότι ήταν σφαγέας ο Βελουχιώτης στον εμφύλιο, ή ότι γενικώς κυνηγούσαν τους Ναζί, ότι όλα αυτά σπέρνουν εμφύλια πάθη που τότε ο Ελλάς κυνηγούσε τους Ναζί και σκότωνε. Τους Ναζί που είχαν έρθει στη χώρα κατακτητές και κάναν αυτά που όλοι ξέρουμε. Εν τω μεταξύ, πολύ πάθος η ομάδα αλήθειας για τον Ελλάς, τον Βελουχιώτη, το σφαγέα, αλλά δεν έχει κάνει ποτέ κανένα βίντεο για το δίστομο. Κανένα βίντεο για τα Καλάβρητα. Κανένα βίντεο για την Κρήτη, στα χωριά στη Βιάνο και στην Κάνδανο, ή στο κομμένο της Σάρτας ή στην Κοκκινιά. Πουθενά. Τέτοια βίντεο δεν υπάρχουν, γιατί είναι εγκλήματα του φασισμού, των Ναζί. Στα άλλα, συνέχεια βίντεο πάνω στο βίντεο, και για να είναι όλο αυτό ολοκληρωμένο πρέπει να ακουστεί λέξη με λιγαλάς.
13: Λίγους μήνες μετά, το Σεπτέμβριο του 1944, με την αποχώρηση των Γερμανών, γράφτηκε η τραγωδία του Μελιγαλά. Μετά τη λήξη της μάχης και την παράδοση των αντιπάλων, ακολούθησαν μαζικές εκτελέσεις, όχι μόνο τάγματα ασφαλιτών, όπως θέλει να λέει η αριστερή προπαγάνδα, αλλά και εκατοντάδων αμάχων, πολιτικών αντιπάλων και τοπικών παραγόντων που πετάχτηκαν στην περιβόητη πηγάδα.
14: Το Μελιγαλά πήγαμε και κάναμε ένα βίντεο όσο οφείλαμε. Ένα βίντεο φόρο τιμή στα θύματα της αριστεράς.
1: Μα είναι μόνο αυτά. Είναι πάρα πολλά τα θύματα της αριστεράς. Ευτυχώς σε αυτόν τον τόπο μόνο η αριστερά έχει προκαλέσει θύματα. Η δεξιά δεν έχει καθόλου θύματα. Τίποτα. Εκτός αν όλα αυτά τα εκχωρούν τα θύματα, τα πάρα πολλά, στους συνεργάτες Ναζί. Οπότε έτσι βγαίνουν καθαροί οι δεξιοί, γιατί εμείς δεν κάνουμε κάτι. Οι Ναζί κάναμε, τους στηρίξαμε βέβαια και τους στηρίζουμε ακόμα με διάφορους τρόπους. Οι παππούδες μας εκεί, εμείς εδώ, συνεχίζεται αυτό το έργο. Ωραίο είναι όλο αυτό, και για να κλείσουμε με το βιντεάκι που κάναν τα παιδιά και από την ομάδα αλήθειας, πρέπει να πούμε και για την προσπάθεια τότε να καταληφθεί η εξουσία.
14: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομμάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα η Ετωλοακαρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το σωματείο εργαζόμενο νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενο Πανετολικός για Ματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
15: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
16: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
15: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
16: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
15: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
16: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
17: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
18: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι Δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον. Εκτελεστής τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026 κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
3: Ορίστε, υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
2: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ δεν προτείνω βία, ας πούμε είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
4: Αποστόλη,
3: έλα.
4: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
3: Μπορούσες.
4: Απ' τη Δράμα είμαι.
3: Ωραία, δεν είμαστε όλοι τυχεροί. Τι να κάνουμε.
4: Επιμένω.
3: Λέγε.
4: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
3: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
4: Μιλάω.
3: Ναι, σ' ακούω.
4: Α, κοίταξε, έχω ένα φίλο παπά από εδώ απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια, ξέρει και μη του παπά.
3: Τι.
4: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σα έδωσε και εσά αυτή τη. Ξέρει, γιατί μίτσο για να μα πάρουν οι Μητροπολίτε να πούνε να ψηφίσουμε, λέει, Νέα Δημοκρατία.
3: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
5: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
6: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Παραπολιτικά.
3: Ναι.
6: Αντουλάκησε, είχαμε μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
3: Από τη Δράμα κι εσείς.
6: Όχι, από εκεί.
3: Α, εξαπλώνεται.
6: Δεν ξέρω να μετράει, μην πάει σχολείο πάει να μάθει, Αντουλάκης, να μάθει γράμματα.
3: Τώρα είναι αργά, δεν έμαθα αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη, θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
7: Provocate. Provocative statements.
3: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
6: Αν το πείτε αυτό, το δώστε.
3: Ναι, οπωσδήποτε.
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
9: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ. Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
13: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
13: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
14: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
18: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. Αδμιές συμμετοχών.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
22: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ελληνοφρένια της Παρασκευής, τελευταία μέρα της εβδομάδας και επειδή πάντα είμαστε πιεσμένοι στους χρόνους της Παρασκευές, να πάμε κατευθείαν στον δεύτερο λαό.
23: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
3: Όπα.
23: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
3: Πιο πολλά.
23: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κηφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300, πώς είναι.
3: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
23: Ούτε και εγώ, αλλά τέλος πάντων.
3: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
23: Θα αρχίσει λοιπόν ο που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
3: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
23: Κάπως έτσι.
3: Εκεί έπρεπε να τους δώσει 5.000, σου έδινε 3.
23: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
3: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
24: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
3: Γεια.
24: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
3: Αγγλοκουνού.
24: Αγγλοκουνού.
3: Καινούριο.
24: Τι καινούριο, όχι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Ήταν και συμπάθειο, είχε κάνει στο Λονδίνο. Στο. Πώς λέγονται, λέει.
3: Στο Λονδίνο.
24: Ναι, στο Λονδίνο.
3: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολς.
24: Μπράβο, στο Ντίγκουολς αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
3: Καλά εσύ.
24: Πήρα από τη μαλακή. Αγία μου, δεν μόνο αυτά που ακούμε και ακούω και σήμερα.
3: Ο πέστη, σιγά, δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
24: Καλή μου, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με του παπάδε όλα καλά, ε. Διπλασιασμό μισθών, όλα καλά με.
3: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τώρα τι διάλογο.
0: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική τη κυβέρνηση για την ορθοδοξία και του θεσμού τη.
24: Επιστή τη, φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίε και κάθε παπαδε. Νιώθω όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδε επιτέλου πήραν εκκλησιστικό μισθό ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
3: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλο πάντων, αλλά οκ, okay, σε πεντάστερο θα πάνε.
24: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλο πάντων. Και το άλλο.
3: Όλα πληρωμένα είναι, τέλο πάντων, εντάξει.
24: Ο άλλο ο παπά ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ Γεωργιάδη και όλε τι ώρε να του κάνει να βγουν καμιά λεωφόρο.
2: Ο κύριο Τουρνάρα θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μα κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σαλάκι.
24: Πώ να του κάνουμε καμιά πηγάδα, λέγω να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
3: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμω.
24: Έχουμε πολλέ πηγάδε, μην ανησυχούν. Ω προ αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδε έχουμε να δώσουμε τα ονόματα του πολλέ. Για λεωφόρε και παρόδου να τι πετάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα του θεολού.
3: Χαίρετε.
24: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε να την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο. Μπορεί να την ταΐζουν οι 300, σύν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ε. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμου που τον έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα.
5: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
5: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατρογολιτάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
3: Ποιος, ρε.
5: Το Θήμιος.
3: Ναι, δεν έχουν.
5: Δεν έχουν.
3: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
5: Ναι, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
3: Δεν έχουν.
5: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
3: Είναι θρεμένοι.
5: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
3: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
5: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοχοίδης ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
3: Ναι, ναι.
6: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
5: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίσανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
7: Τι να ψηφίζαν άλλο μνημόνιο, οι Έλληνες είμαστε μονιασμένοι στα κρίσιμα και έτσι λοιπόν ψήφισαν στην Βουλή το ίδιο μνημόνιο. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, δεν θα είχαμε εμφύλια πάθη όπως είχαμε με τον Ελλάς τότε. Φτάσαμε στο τέλος γιατί ακολουθούν οι παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας, μας πάνε στο ακριβώς της ώρας του μαγκαζίνου, τα υπόλοιπα εμείς από Δευτέρα. Γεια σας.

0: βάλει το τραγούδι του Πλούταρχου το χαστού και τη αγάπη μου πληγώνει.
1: Οπα.
2: Να πάγισα και έγινα καράβι βυθισμένο στα νερά σου.
3: Βρισκόμαστε στη μέση μια φουρτούνα και ο καλό καπετάνιο δεν κρατάει ποτέ σταθερό το πιδάλιο.
2: Να πάγισα, σου λέω, δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου.
4: Να πάει στη Ρουμανία.
2: Να πάγισα για σένα και η δόνια περηφάνεια μου γυρτώνει.
5: Τι μήνα λέγεσαι Έλληνας, καμίσου!
2: Σφίγγω την καρδιά μου, μα η άτιμη ματώνει. Το γαστούκι της αγάπης με σκοτώνει.
6: Και θα τρως καπαζιές μια μετά την

0: Θα ήθελα για την Παρασκευή τους μπαμπάδες του Πάνου Βλάχου και να πω ένα ευχαριστώ στον μπαμπά μου, γιατί ο Απρίλιος ήταν πάρα πολύ πιεστικός για τα λογιστικά γραφεία. Και αν δεν είχαμε το πέρας ψυχραιμίας αυτό μέσα εδώ να μας δίνει υπομονή, δύναμη και να μας λύνει τα προβλήματά μας, νομίζω πως θα είχαμε βαρέσει η μπιέλα που λένε εδώ πέρα στην Ήπειρο όλοι μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον αγαπάμε.
1: Είστε σε λογιστικό γραφείο μαζί με τον πατέρα για να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, δεν ήξερα την εικόνα. Ναι. Μια δήλωση δεν προσφερθεί κάτι να μας κάνετε τσάμπα όμως, ένα ποθενέσχες.
0: Εγώ γλυκέ μου, ό,τι θες.
1: Ναι, εγώ ό,τι θες, πρέπει να το πω εγώ, να νιώσω άσχημα.
0: Θα σου στείλω DM να μου στείλεις τα στοιχεία σου να στην περάσω τη φορολογική.
1: Θα μου την περάσεις, μάνα μου.
0: Βεβαίως, μανάρι. Κοίτα

0: πάω, κατάλαβε την παραγγελία. Το ανέκδοτο του σουφλιά.
1: Τι?
0: Το ανέκδοτο του σουφλιά, ρε, με το δίπλωμα οδήγηση με τον αστυνομικό.
1: Ναι, τι.
0: Να το βάλει αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Εις μνήμην.
0: Εγώ τον είχα πελάτη, δύο τρεις φορές τον έχω εξυπηρετήσει, κύριος, άψογος και φοβερός. Και κάποια στιγμή θα σου πω και μια ιστορία που του είπα.
2: Ο Πολύδωρος έβαλε ένα βραβείο για όποιον οδηγό από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία πάει χωρίς καμία παράβαση. Λοιπόν, έλεγχαν τώρα τις τροχιές, ποιος θα τα καταφέρει. Πράγματι τα καταφέρνει ένας, τον σταματάει εκεί ο τροχαίος, του λέει λοιπόν, ξέρετε, κερδίσατε το βραβείο του Πολύδωρα, 7.000 ευρώ, διότι δεν κάνατε καμία παράβαση. Αν λέει αυτός, ευχαριστώ πάρα πολύ και τα είπα και τα είπα. Και σκύβει ο τροχαίος και λέει, καλά, και τι δεν τα κάνει τα 7.000, ρε φίλε, αλλά δώσου λέει πρώτον για να πάρω δίπλωμα. Τα ακούει η γυναίκα του για να διορθώσει την κατάσταση. Λέει, μην τον ακούτε. Τα λέει αυτά όταν είναι μεθυσμένος. Στο πίσω μέρος υπάρχει ο παππούς με το γιο τους. Ο παππούς δεν ακούει καλά, αλλά γίνεται φασαρία. Βλέπει και τον τροχαίο και αρχίζει να μουρμουρίζει. Καλά τα έλεγα εγώ. Με κλεμμένο αυτοκίνητο θα βρούμε τον πελά μας.

0: θέλω να κάνω και μια αφιέρωση. Γίνεται.
1: Ναι.
0: Για την Παρασκευούλα. Τη Λιβία που κάνει σεζόν στους Παξούς. Από το διάφορο του Θανάση Παπακοσταντίνου. Το σημείο που λέει η Δονή που μας γεννά και παίζει το χαρτί μας χωρίς τη θέλησή μας.

0: Καλημέρα, Αποστόλη.
1: Καλημέρα.
0: Μήπως μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τη φάρσα που κάνατε στη γιαγιά Πετίνη για το νοσοκομείο με τη Μασέλα. Είναι λίγο παλιό.
1: Ναι. Πώς λεγότανε?
0: Η γιαγιά Πετίνη.
1: Ναι, το άλλο. Τι περιεχόμενο?
0: Περιεχόμενο είχε. Παίρνεις εσύ τηλέφωνο και ζητάς για τη γιαγιά Πετίνη, την οποία δεν ξέρουν βέβαια το επίθετο, και εσύ λες για τη Μασέλα, ότι χάθηκε η Μασέλα της.
1: Α, κάτι μου λέει σιγά-σιγά. Εντάξει, οκ, okay, θα το δούμε.
0: Μα τα λέει αυτά. Δεν είναι δυνατόν να μην τα λέει. Αυτά ήταν μεγάλα σου ξέρετε.
1: Οι μεγάλοι καλλιτέχνες, εντάξει, ξεχνάνε και κάποια.
0: Το ξέρω,
1: βέβαια. Είναι τόσο πολλά.
2: Μεταξά.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Νοσοκομείο Μεταξά, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, καλημέρα, Άλκης Πετίνης λέγομαι.
2: Ναι, τι θέλατε?
3: Ναι, έχω τη γιαγιά μου εκεί, νοσηλεύεται.
2: Πού?
3: Σε εσάς, αλλά έχουμε ένα παράπονο. Χθες που κόπηκε το ρεύμα, που σβήσαν τα φώτα, έχασε τη Μασέλα της. Είχα έρθει εγώ εκεί, ήμουν επίσκεψη, και έχασε τη Μασέλα η Μπάμπο. Δεν ξέρω, την πήρε κάποιος.
2: Τώρα είναι εδώ.
3: Ναι, ναι, είναι εκεί, στο 324.
2: Που, σε ποια κλινική?
3: Σε εσάς.
2: Ναι, στο νοσοκομείο, αλλά σε ποιο τμήμα?
3: Στο παθολογικό.
2: Αλφα παθολογική ή βήτα?
3: Αλφα, αλφα.
2: Για να σε συνδέσω λίγο με τη.
3: Για το αίτημα το δικό μου, ποιος θα κάνει κάτι?
2: Να ρωτήσετε την προϊσταμένη, συνεννοηθήκατε, μιλήσατε?
3: Όχι, όχι, στείλτε με στην αδερφή.
2: Ναι, περιμένετε.
3: Ναι, ναι.
4: Αλφαπέ.
3: Ναι, αδερφή.
4: Ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Άλκης Πετίνης λέγομαι. Με στείλανε εκεί από το κέντρο.
4: Ναι.
3: Παθολογική, έτσι.
4: Ναι, ναι.
3: Ναι, έχω την Μπάμπο εκεί, νοσηλεύεται.
4: Ποιαν?
3: Την Μπάμπο, τη γιαγιά μου.
4: Την Μπάμπο.
3: Ναι, ναι. Αλλά χθες που κόπηκε το ρεύμα, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχασε τη Μασέλα της. Έχασε τη Μασέλα εκεί που σβήσαν τα φώτα. Δεν ξέρω, κάποιος ελαφροχέρης παππούς.
4: Ναι, πώς λέγεται η γιαγιά σας?
3: Γιαγιά Πετίνη, γιαγιά Πετίνη.
4: Πετίνη.
3: Πετίνη, ναι.
4: Σε ποια κλινική είναι?
3: Στο παθολογικό, στην Αλφα. Με τη Μασέλα τι θα κάνουμε?
4: Πετίνη.
3: Ναι.
4: Έχουμε Πετίνη ασθενή. Πετίνη δεν έχουμε, μήπως είναι στον 7ο.
3: Μήπως είναι με του παππού μου του χωρεμένου, μήπως είναι τώρα, μήπως είναι Παπαδοπούλου?
4: Όχι, όχι.
3: Μιράντα?
4: Όχι.
2: Μεταξά.
3: Ναι, καλημέρα, είχα πάρει και πριν.
2: Τι ζητήσατε?
3: Με την Μπάμπο που έχασε τη Μασέλα.
2: Εγώ είμαι τηλεφωνήτρια.
3: Ναι, τη Μασέλα που θα τη βρούμε όμως?
2: Ποια Μασέλα καλέ, είμαι τηλεφωνήτρια. Δεν μου ζητήσατε κάτι, στο κέντρο πήρατε.
3: Α, δεν μίλησα με εσάς?
2: Όχι.
3: Έχω τη γιαγιά εκεί, νοσηλεύεται. Και χθες που σβήσαν τα φώτα, χάσαμε τη Μασέλα.
2: Πείτε μου σε ποια κλινική.
3: Ήτανε σε ένα ποτήρι λικέρ και.
2: Κύριε, βοηθήστε με σας παρακαλώ. Σε ποια κλινική νοσηλευόταν η γιαγιά? Είμαι τηλεφωνήτρια του νοσοκομείου. Δεν έχω μάθει για καμιά Μασέλα.
3: Δεν υπάρχει detective στο νοσοκομείο.
2: Σε ποια κλινική νοσηλευόταν η γιαγιά?
3: Στο ΒΙΤΑ ΠΗ.
2: Ωραία, αυτό γιατί δεν μου το λέτε να σας δω. Την προϊσταμένη, τη Β' παθολογική.
3: Με στείλατε και πριν σε μια άλλη αδερφή, αλλά δεν με εξυπηρέτησε η αδερφή.
2: Εγώ να δώσω την προϊσταμένη τη Β' παθολογική.
3: Στείλτε μου, στείλτε με, ναι, γιατί δεν ξέρω, οι αδερφές εκεί δεν βοηθάνε.
2: Μισά.
5: Ορίστε, Β' τι.
3: Ναι, αδερφή.
5: Ναι.
3: Αδερφή, έχω τη γιαγιά εκεί, νοσηλεύεται και χθες που σβήσαν τα φώτα χάσαμε τη Μασέλα.
5: Ποια γιαγιά είναι?
3: Η γιαγιά μου.
5: Ποια είναι η
3: Μπάμπο?
5: Γιαγιά σου?
3: Πετίνη λέγεται, Πετίνη, γιαγιά Πετίνη.
5: Πετίνη?
3: Ναι, και χάσαμε τη Μασέλα, την είχαμε σε ένα ποτήρι λικέρ, κάποιο την πήρε.
5: Κοιτάξτε, Πετίνη, δεν νοσηλεύω σε εμάς, κύριε. ΑΠ μάλλον είναι, σε εμάς δεν είναι.
3: ΑΠ με στείλανε σε εσάς, αδερφές, δεν βοηθάτε.
5: Όχι, Πετίνη δεν έχουμε εμείς. Μήπως είναι.
3: Εμείς με τη Μασέλα τι θα κάνουμε τώρα, έχουμε χάσει τη Μασέλα 32 δόντια. 32 δόντια σας λέω. Τα τρία ήταν χρυσά.
5: Δεν νοσηλεύω τους εμάς, παιδί.
3: Είχε και μια γέφυρα σαν του ρίου.

0: Αποστόλη, γεια σου, Άκης είμαι. Άκουγα τώρα τη Λουκά. Σε παρακαλώ πολύ. Όποτε μπορείς φτιάξω. Εκεί που ο Βέγκος λέει Ελενίτσα, θα σε κάνω μια μέρα Βασίλισσα. Βάλε τη Λουκά να λέει θα με κάνει Βασίλισσα. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
1: Δηλαδή τώρα εσύ δεν πιστεύεις πως εδώ πέρα του χρόνου θα γίνει μια πολυκατοικία και εμείς θα έχουμε δύο διαμερισματάρες που θα καλάνε κόσμο, ε?
2: Βρέχω πόλεμο εναντίον σας, βρέχω πόλεμο!
1: Τι είπες, Ελενίτσα?
2: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς?
1: Έλα, Παναγία μου!
2: Ο νέος Καποδίστριας, είμαι εγώ ο Κυκαριστιανού.
1: Λοιπόν, και εγώ σου λέω πως εδώ μέσα του χρόνου θα είσαι Βασίλισσα.
2: Ο Θεός θα με κάνει Βασίλισσα.
1: Ειδοποίησα, θα έρθει μας το Ράτζ εδώ μέσα και θα το κάνει παλατάκι.
2: Είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Γεια σου. Αγχώνομαι πάρα πολύ όταν σε παίρνω τηλέφωνο. Φέρω λίγο την κατανάστευση σου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δες, το όνομά μου είναι Αλέξανδρος Κούστας. Έχω μια πολύ μικρή καλλιτεχνική δραστηριότητα και πρόσφατα έβγαλα ένα κομμάτι που έχω κάνει εγώ τη μουσική και που έχει κάνει ο Λάμπρος Παπαντή μας και την παραγωγή την έχει κάνει ο Παντελής Νικηφόρος. Θα ήθελα, δες και εσύ, να το παίξεις. Να ακουστεί, εντάξει, είναι λίγο δυστοπικό, αλλά νομίζω ότι θα σου αρέσει.
1: Οκ, okay, στείλ το μου.
0: Στο έχω στείλει στο Messenger πριν λίγες μέρες, θα το ξαναστείλω.
1: Στείλ το στο site, μπορείς.
0: Θα το στείλω στο site, εντάξει. Κοίτα, οι εποχές είναι δύσκολες και προσπαθώ να κάνω μια αυτοπρόωθηση, κατάλαβες. Γι' αυτό το.
1: Εντάξει, καλά κάνεις, λογικό.

0: Ναι.
1: Είμαι η Βασιλική.
0: Γεια σου, Βασιλική.
1: Μπράβο, ήταν πολύ ωραία η παράσταση. Και ήθελα να σου πω, επειδή η Ιουλία είναι νονά μου χωρίς να έχω βαφτιστεί βέβαια.
0: Ποια είναι η Ιουλία?
1: Καραπατάκι.
0: Ναι.
1: Που την κορόιδευες για να σε τιμωρήσω, θέλω να μου βάλεις τα κουνιά για καρφιά.
0: Αμάν. Καλά, δεν την κορόιδευα, κιόλας την πείραζα λίγο.

0: παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
7: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Βγήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Παραπολιτικά

0: Αναστασίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκερ. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Έκλεισε εκ νέου τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στον Αντένα, αναφέρθηκε στην ακρίβεια και στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η αιχμηρή τοποθέτησή του για τον Αντώνη Σαμαρά και το σχόλιο για την κριτική που ασκεί ο Κώστας Καραμανλής. Η ατάκα Μητσοτάκη για τις τρεις ήττες του Τσίπρα και η απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού. Εσάς, αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα, θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο, είπε με νόημα ο Πρωθυπουργός. Ευτυχώς που δεν υπάρχει εντυμόμετρο. Θα το είχε μηδενίσει ο Μητσοτάκης, απάντησε ο Τσίπρας. Ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης, Γιώργος Κότσιρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μαριλένα Σούκουλη και Τάσος Χατζηβασιλείου. Ποιες είναι οι προτεραιότητες των νέων υπουργών, είναι η ώρα της μάχης, δήλωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Παρέμβαση Σαμαρά για την απόφαση που αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Έκανε λόγο για ιστορική δικαίωση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και κάλεσε funds, servicers και τράπεζες να προχωρήσουν άμεσα στην επιστροφή ποσών. Την ίδια ώρα στον πρώην Πρωθυπουργό αναφέρθηκε και ο Νίκος Δένδιας. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός με ευρύτατη εμπειρία και με βαθιά γνώση. Νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του, σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας. Δέσμευση για δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους ως 24 ετών στις συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, το δεικτικό σχόλιο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ακυρώθηκε η σημερινή εκδήλωση του κόμματος Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Χρεώνει πολιτική παρέμβαση σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Η ρωσική χρηματοδότηση είναι φανταστικό σενάριο, είπε στα παραπολιτικά ο Θανάσης Αυγερίνος. Τα 14 σημεία του προσχεδίου της συμφωνίας της Αμερικής με το Ιράν, οι όροι της Τεχεράνης και οι αποζημιώσεις για άρση του αποκλεισμού. Απογειώνονται τα ασιατικά χρηματιστήρια, πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των δηλώσεων του Τραμπ, πιθανότατα την Κυριακή υπογραφές, αναφέρει το Bloomberg. Παρατείνεται για μία εβδομάδα η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Λιγότερες οι δηλώσεις σε σχέση με πέρυσι, αναλυτικό ρεπορτάζ. Γκάζι για την περαιτέρω αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου. Διπλασιάζονται οι ποσότητες αμερικανικού LNG που μέσω Ελλάδας θα τροφοδοτούν την κεντρική και νότιο-ανατολική Ευρώπη. Όλο το ρεπορτάζ. Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής ως αρχηγός κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης στην Αττική. Θεαματική έναρξη για το Μουντιάλ. Η Σακίρα έκλεψε την παράσταση σε ένα φαντασμαγορικό σοου. Τα προγνωστικά για τον νικητή, η AI τεχνολογία και η χθεσινή νίκη του Μεξικού έναντι της Νοτιού Αφρικής. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων, χαλάζεις, σφοδρές καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι για 8 περιοχές. Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι οι τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στη χθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα. Μίλησε για όλους και για όλα. Αναφέρθηκε στις εκλογές, φυσικά. Έκανε κριτική και για όσα ακούει από τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά και δεν παρέλειψε φυσικά να αναφερθεί στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μια συνέντευξη ποταμός λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη διάρκειας περίπου μια μισή ώρα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα, όπου απάντησε σε όλα. Ήταν πολύ επίμονος Νίκος Χατζηνικολάου σε ρωτήσεις του με τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά και δεν επιχείρησε να το αποφύγει ο Πρωθυπουργός, μάλλον το αντίθετο θα λέγαμε. Είπε ότι η κριτική τους είναι άδικη, συγκεκριμένα για τα ανατολικά, στο οποίο έχουν επιμείνει και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί το τελευταίο διάστημα. Και εξήγησε τι ακριβώς έχει κάνει η κυβέρνηση της Τουρκίας, αλλά και πώς έχει ισχυροποιήσει την εθνική της θέση, τις συμμαχίες, τις συνεργασίες της και φυσικά τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχει κάνει. Και είπε επίσης ότι είμαι μόνος ένας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Και από εκεί και μετά εξέφρασε και την ελπίδα ότι ο Αντώνης Σαμαράς τελικά δεν θα κάνει κακό στην ιστοριοθυμία του και δεν θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, που ήταν καλός πρωθυπουργός και ο Τουρκίας ήταν υπουργός του, και είπε ότι πιστεύω τελικά, ή θέλω να πιστεύω λοιπόν, ότι δεν θα το κάνει το κόμμα. Από εκεί και μετά, για μια ευρία γκάμα θεμάτων για την οικονομία, είπε ότι δεν ακολουθούν πολιτική επιδομάτων και είπε ότι θα ήταν λάθος η μείωση του ΦΠΑ, άρα και παραμένει εκτός από το τραπέζι των επιλογών της κυβέρνησης. Μια μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα καύσιμα ή αλλού. Είπε ότι όσες χώρες το δοκίμασαν συμπεριλαμβανομένη Ισπανίας το πήραν πίσω. Είπε ότι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού δεν είναι σχεδιασμό της κυβέρνησης. Μιλάμε τώρα για τις ανακοινώσεις που περιμένουμε σε τρεις μήνες από σήμερα στην ΔΕΘ.
0: Γιατί είναι αλήθεια, Κώστα, ότι ακούγεται αυτό το σενάριο πολύ έντονα.
2: Έτσι, είναι ένα από τα σενάρια τα οποία έχουν γράψει.

0: αυτή, αλλά πλέον αντιλαμβάνομαι ότι για να το λέει τόσο ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός, δηλαδή μπορούσε να, απλά να τα αφήσει ανοιχτό.
1: Σωστά. Το γεγονός
0: που κόβει, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει στο τραπέζι 13ο μισθός η επαναφορά του για του δημοσίου υπαλλήλου. Πάντα μιλάμε έτσι. Ρωτήθηκε για τις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών. Απάντησε λακωνικά ότι είναι δύσκολο να δεχτεί κανείς πως ο μισθός ενός Μητροπολίτη είναι χαμηλότερος από εκείνο ενός Μουφτή. Ρωτήθηκε για το κράτος δικαίου και είπε ότι οι χθες Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφουν πρόοδο της Ελλάδας και αναφέρθηκε και στον ΟΠΕΚΕΤΕ, είπε ότι προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε, δεν τα καταφέραμε. Η μεταφορά τους στην ΑΔΕ είναι, είπε, ίσως η πιο δύσκολη μεταχείριση που επιχειρώ να κάνω. Ενώ επανέλαβε για μια ακόμα φορά ότι έχει δεχτεί εισηγήσεις για πρόορες προσφυγικές κάλπες και στην προηγούμενη θητεία του, δηλαδή το 2022-2023 και τώρα, αλλά επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ακόμα για τη Μαρία Καριστιανού ρωτήθηκε, να το πούμε και αυτό, και είπε ότι οι πολίτες θα κρίνουν αν μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο. Ενώ για τα Τέμπη και την περιβόητη ξυλολιάδα, όπως τη χαρακτήρισε, είπε ότι ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα που έχω ακούσει, δηλαδή το γεγονός ότι έχουν κατηγορήσει για εγκλήματα την κυβέρνηση και τον ίδιο προσωπικά.
1: Τώρα, βέβαια, ο Πρωθυπουργός σε σημερινή του συνέντευξη σε αμερικανικό podcast μίλησε και για την Τουρκία και είπε ότι υπάρχουν σαφείς κόκκινες γραμμές.
0: Λοιπόν, ένα πολύ γνωστό λοιπόν podcast άλλη περιοχή του Ατλαντικού, τον κύριο McMaster, πολύ γνωστή προσωπικότητα της ΗΠΑ, μίλησε για κόκκινες γραμμές στην Τουρκία, είπε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Μίλησε για την Ευρώπη, θυμίζουμε άλλη την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή πηγαίνει ο Πρωθυπουργός ξανά στις Βρυξέλλες, έχουμε σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι η ανταγωνιστικότητα και η ασφάλεια της Ευρώπης είναι προτεραιότητες και η άμυνα θα τα θέσει με σαφήνεια για την επόμενη εβδομάδα σύνοδο κορυφής. Είπε ότι η κυριαρχία κατά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, για να επιστρέψουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, δεν θα αμφισβητηθούν ποτέ. Είπε ότι υπάρχει προθυμία συνεργασίας με την Τουρκία, αλλά υπάρχουν και σαφείς κόκκινες γραμμές. Όταν ανέφερε ότι η χώρα μας θα έχει ενεργό ρόλο στον κόλπο, άφησε για μια ακόμα φορά να εννοηθεί, δηλαδή ότι εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος και εφόσον υπάρξει ειρηνευτική δύναμη για να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην Ελλάδα του Ορμούς, η Ελλάδα και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα είναι εκεί. Ενώ για το μεταναστευτικό, είπε με μια φράση ότι η ακτοφυλακή, η ελληνική δηλαδή ακτοφυλακή, δεν είναι επιτροπή υποδοχής για τους διακινητές.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στον Αντένα. Αφορά το κομμάτι της τετραετίας που θα την εξαντλήσει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
2: Το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Ότι είμαι κατάλληλος να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μια προσπάθεια να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
1: Εχμηρό το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Αλέξη Τσίπρα. Φυσικά αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά και στην πιθανή δημιουργία ενός νέου κόμματος, αλλά δεν παρέλειψε να μιλήσει και για την Μαρία Καριστιανού.
2: Έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός, ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριο Τσίπρα, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριο Τσίπρα, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
3: Ο τίτλο Ελλά πάντω ήταν έξυπνο.
2: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπω είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Εσά θα σα πάρουν τρει φορέ το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρει φορέ του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνε πολίτε και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο κινείται, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι είχε δώσει κάποιο σαφές στίγμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένας άνθρωπος που διέθετε ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Απολύτως κατανοητό. Το αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη είναι κάτι που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις, δεν μιλάω τις εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός, αλλά από εκεί και πέρα νωρίς είναι ακόμα. κόμμα. Θα τοποθετηθεί για θέματα, θα ερωτηθεί για θέματα, θα πιεστεί για θέματα σε συνεντεύξεις. Και από εκεί πέρα οι πολίτες θα κρίνουν εάν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάτι να εισφέρει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο ή αν είναι μια ακόμα εκδοχή κομμάτων και έχουμε δει μπόλικα από την κάτω και την πάνω πλατεία, από τις εποχές της πάνω και της κάτω πλατείας, που το μόνο το οποίο θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εκφράζουν έναν θυμό ο οποίος μπορεί να υπάρχει και υπάρχει αναντίθετα στην ελληνική κοινωνία σε μια τιμωρητική ψήφο, χωρίς όμως να προσφέρουν καμία ουσιαστική εναλλακτική.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος παρενέβη σήμερα, μίλησε για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η Πέννη Αβραμίδη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με μια ανακοίνωση του λίγη ώρα νωρίτερα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση, στις τράπεζες, έδειξης κτλ., λέγοντας ότι οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν να εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται και ζητά την άμεση επιστροφή των χρημάτων που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως. Αντώνης Σαμαράς μιλά προφανώς και κάνει μια παρέμβαση για ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, ένα ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Ζητά λοιπόν να εφαρμοστεί, να υπάρξει καθολική εφαρμογή της απόφασης. Είναι μια αιχμηρή ανακοίνωσή του που όμως αν την εντάξουμε στο γενικότερο περιβάλλον,
1: ναι,
4: με αφορμή τα όσα είπε χθες το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου, στέλνει ένα μήνυμα. Δηλαδή θα περίμενε κανείς, εγώ προσωπικά είχα μια τέτοια αίσθηση, θα υπάρξει μια ανακοίνωση του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Μια απάντηση, ναι.
4: Μια απάντηση συνεργατών ή κύκλων ή ανθρώπων που συνομιλούν. Και όμως, επειδή όλοι οι συνάδελφοι προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε, δεν ακούσαμε κάτι επ' αυτού. Και είδαμε μια ανακοίνωση για ένα θέμα που αφορά την ελληνική κοινωνία. Αυτό έρχεται να κουμπώσει τη γενικότερη στάση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι εμένα ο κόσμος με έχει αναδείξει πρωθυπουργό αυτής της χώρας και είμαι εδώ για να μιλάω, να λέω τις απόψεις μου, να εκφράζω τις πάγιες θέσεις μου και κυρίως αυτά που απασχολούν τους Έλληνες. Διότι πέραν των ζητημάτων των εθνικών και της εξωτερικής πολιτικής που ασκεί κριτική κατά καιρούς ο Αντώνης Σαμαράς, έχει εκφράσει και θέσεις για ζητήματα της μέλλοντας, όπως είναι η ακρίβεια. Όπως τώρα βλέπουμε το θέμα με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τον πρωτογενή τομέα, τα λοιπά παλαιότερα. Δηλαδή δίνει αυτό το στίγμα ότι εγώ ασχολούμαι με την κοινωνία.
1: Είμαι πιο κοντά στην κοινωνία.
4: Θα μπορούσε κανείς αυτό να το εντάξει και σε ένα ευρύτερο περιβάλλον με το φημολογούμενο νέο κόμμα του που βρίσκεται υπό, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και φήμες, υπό κατάρτιση.
1: Λοιπόν, παίρνει τώρα όμως στον πρώην Πρωθυπουργό. Αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας.
4: Ο Νίκος Δένδιας είπε ουσιαστικά, μιλώντας στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, είπε ότι είναι δικαίωμα του Αντώνη Σαμαρά να έχει τις απόψεις του. Έρχεται σε αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς παρεμβαίνει. Παρενέβαινε πάντα και απλά τώρα έχει πυκνώσει τις παρεμβάσεις του. Ο Νίκος Δένδιας, αυτό που είπε είναι ότι ο πρώην είπε ότι δεν υπάρχουν πατριώτες και μη πατριώτες, πρώτα απ' όλα, και ότι αν πάμε σε μια λογική άσπρο μαύρο δεν θα προχωρήσουμε πάρα πολύ. Ενώ όταν ερωτήθηκε αν αναφέρεται στον Αντώνη Σαμαρά, ήταν κατηγορηματικός και είπε όχι. Είπε συγκεκριμένα ότι ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός με ευρύτατη εμπειρία και βαθιά γνώση και νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Ο Νίκος Δένδιας, εγώ θα σας θυμίσω ότι πριν μερικές εβδομάδες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου έκανε μια ομιλία για το κόμμα στο οποίο ανήκει, έστειλε ένα μήνυμα ενότητας και πανστρατιάς και είπε ότι κανείς δεν περισσεύει σε αυτή την μάχη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Πέννη Αβραμίδη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Δένδιας για τον κύριο Σαμαρά αλλά και τον κύριο Καραμαλή.
5: Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούονται, όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε και να τις σεβόμαστε.
1: Στους κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά αναφέρθηκε και η Όλγα Κεφαλογιάννη, μίλησε εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
6: πρώην πρωθυπουργοί πρώτα απ' όλα έχουν πάντα το δικαίωμα να μιλάνε και να έχουν άποψη δημόσια. Ο κύριος Καραμαλής, τον οποίο παρακολουθώ και προσέχω πολύ το τι λέει, θα έλεγα ότι είναι και εκείνος πολύ προσεκτικός το πώς εκφράζεται. Τα που λέει δεν είναι απόλυτα συνεπή με την στάση του στα πράγματα, ακόμα και όταν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός της χώρας. Από εκεί πέρα, με τον κύριο Σαμαρά η περίπτωση είναι διαφορετική. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος λόγω του πολύ αιχμηρού λόγου του διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή ο καθένας από εμάς κρίνεται για την πολιτική του διαδρομή, ότι θα τιμήσει αυτή την πολιτική του διαδρομή και ότι ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει φυσικά την παράταξη για τόσο πολλά χρόνια δεν θα θελήσει να βλάψει σε αυτή τη φάση την προσπάθειά μας για να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών.
1: Λοιπόν, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου, να σας πούμε ότι αυτή την ώρα βρέχει έντονα στο Αρσάκιο, στη Δροσιά, στο Τατόι, στη Μάνδρα, στην Πάρνηθα. Χαλάζει, ρίχνει αυτή την ώρα στα Άνω Λιώσια και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Στη συνέχεια του δελτίου, φυσικά, θα έχουμε αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Πάμε τώρα στην Ελένη Καλογεροπούλου, διότι έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και από εκεί, καθώς όπως ακούσατε νωρίτερα, υπήρχε αιχμηρή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και ο Αλέξης Τσίπρας δεν άφησε κάτι τέτοιο αναπάντητο. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στο φόρουμ του οικονομιστή ο κύριος Τσίπρας, απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για το ταξί, λέγοντας ότι εγώ ξέρω, είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι σου παίρνουν την άδεια όταν έχεις κάνει κάτι κακό, όχι όταν κάνεις. Όταν χάνει τις εκλογές.
1: Ναι, συγγνώμη σε διακόπτω, Ελένη μου, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει χθες ότι αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα, θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Αναφερόμενος φυσικά στις τρεις ήττες του Αλέξη Τσίπρα.
7: Ακριβώς.
1: Οπότε ήρθε η απάντηση.
7: Τσίπρας, λοιπόν, απάντησε ότι σου παίρνουν το δίπλωμα όταν έχεις κάνει κάτι κακό. Όχι όταν χάνει τις εκλογές και εγώ δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Επεσήμανε ακόμα ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει τις εκλογές και ότι το δίλημα πλέον είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή ετοιμότητα. Το ενδιαφέρον πάντως, Σέρι, πρέπει να πούμε, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε σήμερα τις 5 κοστολογημένες προτάσεις τις οποίες έχει επεξεργαστεί το κόμμα του. Αυτές λοιπόν οι προτάσεις είναι η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους. Δημόσιος φορέας κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων. Δωρεάν μετακίνηση Αθήνα-Θεσσαλονίκη για όλους και όλες πλην των τουριστών. Κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων και ένταξη των καθηγητών και δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς. Σε γιατρούς. Αυτά είναι τα επεξεργασμένα και τα κοστολογημένα μέτρα τα οποία σήμερα κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας και αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτό. Πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το μεγάλο ζήτημα το οποίο αφορά τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ο κύριος Τσίπρας έκλεισε την πόρτα λέγοντας ότι στο παρελθόν είχαμε δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιχειρήσει να συνεργαστεί με τα άλλα κόμματα, αλλά κανένα από τα άλλα κόμματα δεν είχε συνεργαστεί, ότι αυτό το πράγμα απέτυχε, αυτό δηλαδή το πείραμα απέτυχε. Πλέον αυτό που έχει στην πραγματικότητα, που θα πρέπει να δούμε, είναι το πώς οι πολίτες, αναφέρθηκε και πάλι στους πολίτες, μπορούν να στηρίξουν αυτό το νέο εγχείρημα. Είναι, θα έλεγα, η έμεση απάντηση, αυτό δηλαδή που ζητούσαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα, και ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν με τον τρόπο του συγκεκριμένο, ότι αυτό το εγχείρημα δεν προχώρησε, δηλαδή η συνεργασία μεταξύ των κομμάτων.
1: Μάλιστα.
7: Τώρα πλέον ο λόγος είναι στους πολίτες και το πώς θα οι πολίτες θα στηρίξουν το νέο εγχείρημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Ολοκλήρωσε. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας. Τι απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και βεβαίως τι είπε για τους πρώην συντρόφους του.
8: Ελπίζουμε να έχετε φέρει μαζί σας το δίπλωμα και να μην σας το έχουν πάρει.
9: Οδηγείτε μηχανή εντωμεταξύ ή αυτοκίνητο πλέον, κυρία Τσίπρα?
10: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα και ταχύπλο. Δεν ξέρω ποιο από όλα τα δίπλωμα μου έχουν πάρει. Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουνε όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Συνεπώς, αν κάποιος όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά τα 7 χρόνια. Είμαι πολύ ευτυχής αν ο κύριος Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονία που έδειξε χθες. Διότι...
11: Την αλαζονία, λέτε.
10: Ναι, διότι ξέρετε κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντίπαλους.
9: Μήπως το είχατε κάνει κι εσείς αυτό?
10: Βεβαίως, είμαι παθών. Κοιτάξτε, το με ποιος είναι νομίζω απολύτως εμφανές. Δεν έχουμε κλειστές τις πόρτες μας σε κανέναν, αν αυτό εννοείται.
9: Στους πόρτες
10: μας, βεβαίως, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις business class. Όχι, δεν έχουμε. Συγκροτούμε τα συλλογικά μας όργανα. Τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν για όλα στην ώρα τους. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ σημαντικό νέο έμψυχο δυναμικό. Η πολιτική ζωή του τόπου χρειάζεται ανανέωση. Νέα πρόσωπα.
12: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Με περηφάνεια και συγκίνηση η παρέλαση για την απελευθέρωση της πόλης του Αγρινίου. Αγρινιώτης απολύθηκε και χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με ποσό που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Χορίδας ο κομμάντος, αν και πέμπτη πανελλαδικά σε συμβάντα ή ετωλό Καρνανία. Περιφέρεια πιλότους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Κρίσιμη ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Αγρινίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέσπασε φωτιά στο νησί της Τουρλίδας, επιχείρησαν εν αέρια μέσα για την κατάσβεσή της. Ουδέποτε ο Ρωμά που έκλεψε ήταν ντυμένος με αμφίεση ιατρού, ξεκαθαρίζει το Σωματείο Εργαζόμενων Νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αναζητώντας την αρχαία Αρσινόη στο Αγγελόκαστρο, η πρώτη ελληνοκινεζική αρχαιολογική ανασκαφή. Έρχεται το πρώτο ΓΕΑ Αγρίνιο ΚΑΠ 2026, επίκεντρο του βόλεϊ η Λίμνη Τριχονίδα. Στο περίμενο Πανετολικός Γιαματσάν, προς ανανέωση Νικολάου και Μλάντεν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
13: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
14: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 2641091760.
14: Κινητό 6945-3627-08.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
15: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
17: Πώς κοιμήθηκες χθες?
18: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
20: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
21: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
22: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
23: Όπως είπε στις πρώτες δηλώσεις, και οι τέσσερις νέοι υπουργοί ανέφεραν στις υπουργοί στις δηλώσεις τους ότι αναλαμβάνουν σημαντικά χαρτοφυλάκια και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Είναι σημαντικό αυτό. Μάλιστα, κατά την έξοδο από το Προεδρικό Μέγαρο ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το εάν αυτός θα είναι ο τελευταίος ανασχηματισμός ή πρόκειται να γίνει και κάποιες, να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις, ωστόσο δεν είπε τίποτα. Σύμφωνα έτσι με τα όσα ανέφεραν τα νέα στελέχη, ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Οικονομικών Αρμόδιων για τα Φορολογικά, αυτό που θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα είναι μια μάχη και γι' αυτό είμαι εδώ, είπε ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκά ζητήματα, ότι έχει αναλάβει να προετοιμάσει την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2027. Η κυρία Σούκουλη είπε ότι θα συνεχίσει βέβαια το έργο του κλειπώντος του Νίκου του Ταγαρά για το πολεοδομικό σχέδιο, το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της χώρας, το οποίο είναι ήδη γεγονός. Ενώ μην ξεχνάμε, έχουμε και τον κύριο Κότσιρ, ο οποίος αναπληρωτής υπουργός υποδομών, θα συνεχίσει και αυτό το πολύ σημαντικό έργο, όπως είπε, του κυρίου του κύριου Κερανάκη, ο οποίος έγινε γραμματέας. Ναι. Εδώ η κυρία Παπαδοπούλου ανέλαβε για πρώτη φορά.

0: Για την εμπιστοσύνη και για τη μέχρι σήμερα παρουσία μου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και για την σημερινή ανάληψη των καθηκόντων μου στο ως αναπληρωτής Υπουργός στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να συνεχίσουμε την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα.
1: Όπως βλέπετε, ερχόμαστε με τα πόδια. Το καλάμι το έχουμε παρκαρισμένο. Επομένως, αντιλαμβάνομαι πλήρως τη συγκυρία στην οποία αναλαμβάνω τα καθήκοντα και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Μάχη πάμε να δώσουμε. Είμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης, καταλαβαίνετε τα ζητήματα, τα προβλήματα, αλλά και τις ευκαιρίες. Με μάχη, με αγωνιστικότητα, πάμε για την επόμενη τετραετία.
2: Ένα καθαρό μήνυμα σε κάθε γυναίκα. Να τολμά, να διεκδικεί, να κάνει το βήμα μπροστά, γιατί η διαφορετική μας ματιά έχει αξία. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί πιστεύει στις ικανότητές μας και θα τα καταφέρουμε.
3: Λοιπόν, Δημήτρη, σήμερα ήταν να γίνει μια εκδήλωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιαδού στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η οποία και ακυρώθηκε. Τι καταγγέλει η ίδια?
4: Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συγκεκριμένη εκδήλωση, ενώ ο κ. Χατζηλάμπρος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αρχικός και συνηγορής υπέρ του να γίνει αυτή η εκδήλωση, όπου θα μιλούσαν για την δικαιοσύνη. Τελικώς, όπως καταγγέλει η κυρία Καριστιανού, συνδικαλιστές που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ μεσολάβησαν ώστε να ακυρωθεί αυτή η εκδήλωση, πάμε, το οποίο έγινε. Βέβαια, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει πληροφορίες ότι ο χαρακτήρας της σημερινής εκδήλωσης υπερεύαινε τη θεσμική συζήτηση για την δικαιοσύνη. Από την πλευρά της κυρία Καριστιανού αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα και μάλιστα λέει ότι όχι μόνο θα συζητούσαν μόνο για τη δικαιοσύνη, αφού οι ομιλητές ήταν ο κύριος Σαρόπουλος και ο κύριος Χατζηανδρέου, οι δικηγόροι, ναι. Αλλά έχει πάει σε πλήστες όσες εκδηλώσεις, όπως και εμείς άλλωστε, όπως και ο κόσμος, ο Δικηγορικό Σύλλογο, όλοι οι δημοσιογράφοι, που είχαν κατά καιρούς, έχουν κάνει κατά καιρούς το ΚΚΕ, ο Συνασσισμός, η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα που εκφράζονται πολιτικές, αμυγός πολιτικές θέσεις. Η κυρία Καριστιανού, σε κάθε περίπτωση, είπε ότι σήμερα στη σημερινή εκδήλωση δεν υπήρχε πιθανότητα να εκφραστούν πολιτικές θέσεις. Αυτές θα εκφραστούν αλλιώς σε διαφορετικό χρόνο, καθώς έχει προγραμματιστεί, ήδη προγραμματίζεται μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα στα τέλη του μήνα, που εκεί θα παρουσιαστούν και τα γραφεία του νέου κόμματος. Να πω ότι νωρίτερα η κυρία Καριστιανού ήταν στο Αττικό Νοσοκομείο, ναι, όπου εκεί μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σε σχέση με την υγεία και με το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα. Καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης, ενώ έχει πλήθος εκδηλώσεων και στην Αθήνα και αύριο στη Θεσσαλονίκη. Γενικά παρουσιάζει συνεχώς πρόγραμμα περιοδιών ανά την επικράτεια η κυρία Καριστιανού Έρη.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Μαρία Καριστιανού σχετικά με την ακύρωση της εκδήλωσης στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και αμέσως μετά να ακούσουμε τον κύριο Θανάση Αυγερινό, ότι είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
5: Σήμερα στις 6 ώρα είχαμε κλείσει μια εκδήλωση να μιλήσουμε για το κράτος δικαίου. Και πού καλύτερο μέρος να πάμε από τον ΔΟΣΟΑ. Δηλαδή σε ένα χώρο που είναι οι δικηγόροι, αυτοί που προασπίζονται τους νόμους, που προασπίζονται τους πολίτες, να μιλήσουμε για το κράτος δικαίου, για το Σύνταγμα, γιατί είμαστε σε φάση, συζητάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κι όμως, ενώ είχε κλειστεί η αίθουσα και είχαν όλα τακτοποιηθεί, στη συνέχεια με προσωπικές πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις από το κόμμα αρχικά του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή είναι κομματικό το θέμα, είναι τραγικό αυτό, από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, η αίθουσα ακυρώθηκε, η εκδήλωση ακυρώθηκε. Είναι πολύ ηπειρό για κομματικούς λόγους, πράγματα που ωφελούν την κοινωνία και θα μας βελτιώσουν να κόβονται.
6: Αυτό που επιδιώκουμε είναι να πείσουμε, να απευθυνθούμε κυρίως στο 50 έως και 60% της κοινωνίας μας, του εκλογικού σώματος, που δεν προσέρχεται να ψηφίσει. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι, ο κύριος Μητσοτάκης και η ΣΥΝ αυτό, από πώς έχουν πείσει το 50 ή το 60, ή μάλλον γιατί τελικά δεν καταφέρουν να πείσουν το κομμάτι αυτό της κοινωνίας, το οποίο απέχει, απομακρύνεται από την πολιτική ζωή, ακριβώς γιατί αισθάνεται ότι δεν επηρεάζει η φωνή του, δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.
7: Επειδή έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν σας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες, να καταλάβουμε ότι αν ο στόχος της πρωτιάς που είναι για την κυρία Καριστιανού διακηρυγμένος, αν δεν επιτευχθεί, θα κάνετε αντιπολίτευση?
6: Οι συζητήσεις επί του πρακτέου θα γίνουν μόνο μετά τις εκλογές.
3: Πάμε τώρα στις εξελίξεις στη μέση.

0: Ανατολή, πιθανότατα την Κυριακή υπογραφές να είναι κοντά. Αυτό ανέφερε πριν από λίγο το Bloomberg, όπου βεβαίως υπάρχουν τώρα όλες οι πληροφορίες γύρω από αυτή τη συμφωνία, τα 14 σημεία ενός προσχεδίου συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, οι όροι που έχει βάλει η Τεχεράνη και βεβαίως οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και οι τοποθετήσεις από την άλλη πλευρά. Όλες τις λεπτομέρειες λοιπόν θα μας δώσει τώρα ο Σπύρος Σερμπέτης. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών.
0: Πόσο κοντά είμαστε, Σπύρο, σε μια συμφωνία?
1: Αν πιστέψουμε όλες τις αναφορές,
0: ναι.
1: Και αυτό έχει σημασία τόσο από τα δυτικά μέσα όσο και από τα ιρανικά μέσα, βγάζουμε για την ώρα κυβερνήσεις εκτός, μένουμε στις δημοσιογραφικές πληροφορίες και ό,τι αναφέρεται βέβαια από τα συγκεκριμένα μέσα, φαίνεται ότι είμαστε όντως κοντά. Σύμφωνα τώρα με το Bloomberg. Σύμφωνα τώρα με το Bloomberg, που είναι η πιο πρόσφατη ίσως ενημέρωση από τα διεθνή μέσα όπου έχει να κάνει με το συγκεκριμένο deal, πιθανόν και μέχρι την Κυριακή να υπογραφεί η συμφωνία. Και το που επιβεβαιώνει ουσιαστικά ρεπορτάζ του Άξιος, το οποίο βγήκε τα ξημερώματα, και ανέφερε ότι ο πιθανός τόπος να υπογραφεί η συμφωνία είναι η Γενέβη. Mm-hmm. Το άλλο Ραμπίγια από την πλευρά του ανέφερε ότι η Τεχεράνη θέλει οπωσδήποτε στην Ευρώπη να υπογραφεί η συμφωνία. Το Άξιος μετέδωσε την πληροφορία για τη Γενέβη βασιζόμενο στα δρομολόγια των αεροσκαφών του Προέδρου Τραμπ και του Αντιπροέδρου Βάνς. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ χθες, μετά την ανάρτηση βόμβα στο Truth Social, ότι σταματάει τώρα όλες τις επιχειρήσεις και έχουμε συμφωνία, έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους μιλώντας στο Λευκό Οίκο ότι αυτοί που θα πάνε θα είναι ο Vance και ο Witkoff, δεν θα είναι ο ίδιος, σύμφωνα πάντοτε με τις δηλώσεις του. Βέβαια, το πάρα πολύ σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσουμε το εξής.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για τελική συμφωνία. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι ένα μνημόνιο, ένα ενδιάμεσο δηλαδή στάδιο, μια συμφωνία προκειμένου να παραταθεί και χειρία για άλλες 60 ημέρες και μέσα σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών να γίνουν πιο σημαντικές και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα πρωτίστως. Σε αυτό το διάστημα αναμένεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης, δύο πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα όσον αφορά αυτό. Το ένα, μιλώντας τώρα για τα στενά του Ορμούς, θα είναι με διόδια ή θα είναι χωρίς διόδια? Αν πιστέψουμε την αναφορά του Άξιος, είναι χωρίς διόδια. Αν πιστέψουμε όμως τις ιρανικές αναφορές και τα 14 σημεία, είναι μια τελείως άλλη ιστορία και αναφέρεται. Παρότι και η ίδια Τεχεράνη λέει ότι δεν ισχύουν ούτε τα 14 σημεία, γι' αυτό και είπαμε πριν ότι έχει μεγάλη διαφορά οι δημοσιογραφικές αναφορές από τις αναφορές τις κυβερνητικές. Δεν πρόκειται λοιπόν να γίνει με αυτούς τους όρους της Αμερικής, θα γίνει με τους ιρανικούς όρους, προφανώς δηλαδή με διόδια, εννοεί η Τεχεράνη. Ένα το κρατούμενο αυτό για τα στενά του Ορμούς. Το δεύτερο, η εκεχηρία. Τόσο το Άξιος, όσο και το ιρανικό πρακτορείο ΜΕΡ, ανέφεραν και οι δύο ότι η εκεχηρία αφορά και το Λίβανο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Ήδη βλέπουμε ότι στο Λίβανο δεν εφαρμόζεται κάποια εκεχηρία. Οπότε να δούμε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, να φανεί τώρα ποιες θα είναι οι επόμενες εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Είπαμε ότι από την Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνουν ακόμα ούτε αυτό το σημείο, ούτε αυτό την αναφορά για τα 14 σημεία που βγήκε, θυμίζουμε και τονίζουμε, από το Ιράν. Και μένει πλέον να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σε όλη αυτή τη διπλωματική διαδικασία. Να πούμε απλά επίσης ότι ο Τραμπ, ανακοινώνοντας χθες ότι δεν θα γίνουν τελικά τα πλήγματα που είχε εξαγγείλει νωρίτερα, είπε ότι έχει επικοινωνήσει με όλους τους συμβαλόμενους, καθοριστικός και πολύ σημαντικός ο ρόλος κλειδί του Κατάρ εδώ,
0: ναι.
1: Για όλη αυτή τη διαδικασία, και μεταξύ άλλων βέβαια και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρότι υπήρξε μια μηχανία στο Ισραήλ, να πούμε, για όλες αυτές τις εξελίξεις, αλλά και τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr. Όλες οι εξελίξεις εκεί και φυσικά μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου άρχισαν να απογειώνονται τα χρηματιστήρια, να πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου. Την εικόνα θα μας δώσει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Υποχωρούν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Με αποτέλεσμα, οι δηλώσεις αυτές λειτουργήσαν καθησυχαστικά για τις αγορές, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αριστοποιήσουν μέρος των θέσεών τους, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα. Ως αποτέλεσμα, το Brent καταγράφει σήμερα απώλειες, και μάλιστα σημαντικές, υποχωρώντας κάτω από τα $90 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα $87 το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση πάνω από 3%. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι παρά την υποχώρηση, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει ψηλή, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εύθραυστη, και οποιαδήποτε ανατροπή στο διπλωματικό πεδίο θα μπορούσε να επαναφέρει γρήγορα τις ενωτικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. Άλλωστε, Έρη, το τελευταίο διάστημα οι αγορές έχουν αντιδράσει έντονα σε κάθε δήλωση ή εξέλιξη που αφορά τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
0: Ακριβώς. Τώρα, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης, έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό που αφορά τους δανειολήπτες, Μάριε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά από 3 χρόνια αποφάσισε να αυξήσει τα επιτόκια. Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις και στα δάνεια αλλά και στις καταθέσεις.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Με την ενεργειακή κρίση να έχει βάλει φωτιά στον πληθωρισμό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε χθες σε αύξηση των επιτοκίων του ευρώ κατά 1/4 της μονάδας, με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,25% από 2%. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας περίοδου αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και ανοίγει ένα νέο κύκλο πιέσεων για χιλιάδες νοικοκυριά που εξυπηρετούν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Για τους δανειολήπτες με σταθερό επιτόκιο δεν αλλάζει κάτι, καθώς οι μηνιαίες δόσεις τους παραμένουν
0: μεγάλες. Είναι κλειδωμένες.
2: Βέβαια.
0: Αλλά όσοι έχουν όμως δάνεια. Έτσι ακριβώς. Όσοι έχουν κειμενόμενο.
2: Δηλαδή έχουν δάνεια σε δέμενο το Euribor ή το επιτόκιο της Εκουτού, θα δουν σταδιακά αυξήσεις στις δόσεις τους. Ενδεικτικά έδινε να φέρουμε ότι για ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ διάρκειας 25 ετών με επιτόκιο 4%. Η μηνιαία δόση ανέφερε σήμερα στα 534 ευρώ, με αύξηση του επιτοκίου στο 4,25, η δόση ανεβαίνει στα 548 ευρώ, δηλαδή αυξάνει κατά 14 ευρώ. Τώρα, Έρη, αν θα έχουμε στη συνέχεια νέες αυξήσεις επιτοκίων, η πρόεδρος της Εκουτού, Κριστίν Λαγκάρντ, μπορεί να ανακοινώσει την πρώτη αύξηση, όπως είπες, επιτοκίων από τον Ιούνιο του 2023, ωστόσο απέφυγε να προδικάσει τις επόμενες κινήσεις της τράπεζας. Την ίδια στιγμή όμως οι αγορές εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανή μια ακόμη αύξηση κατά 0,25% στο φθινόπωρο, ενώ η εξελίξη στη Μέση Ανατολή και η πορεία του πληθωρισμού θα καθορίσουν αν θα υπάρξει και τρίτη αύξηση μέχρι το τέλος του έτους. Πάντως, Έρη, αν έχουμε νέα αύξηση επιτοκίων το φθινόπωρο, το δάνειο των 100.000 ευρώ που αναφέραμε πιο πριν ακριβένει ακόμα περισσότερο, καθώς αν το επιτόκιο φτάσει στο 4,5% από 4,25, η δόση διαμορφώνεται στα 563 ευρώ. Δηλαδή με τις δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 0,25 η δόση αυξάνει κατά 29 ευρώ.
0: Μπορούμε γρήγορα να καταλάβουμε τι πρόκειται να γίνει στα ήδη πιεσμένα νοικοκυριά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη Χριστοδούλου, για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Γκάζι για περαιτέρω αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, καθώς διπλασιάζονται οι ποσότητες του αμερικανικού LNG που μέσω Ελλάδας μπορούν να τροφοδοτούν την κεντρική και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Όλο το ρεπορτάζ από τη Λαλέλα Χρυσανδοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε μια πολύ σημαντική συμφωνία μεταξύ της αμερικανικής εταιρείας Venture Global και της Atlantic Sea LNG, η οποία είναι κοινοπραξία του ομίλου Actor και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία ουσιαστικά είναι η συνέχεια της συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο στην PTEC τότε, αν θυμάστε.
0: Ναι.
3: Ήταν η πρώτη, ήταν ιστορική υπό την έννοια ότι ήταν η πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία παροχής αμερικανικού LNG στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, η οποία ουσιαστικά έβαζε στην πρίζα το κάθε διάδρομο. Τώρα αυτή τη στιγμή ανεβαίνει τάση, βάζουμε παραπάνω γκάζι, διότι αυτή η συμφωνία επεκτείνεται και διπλασιάζονται οι ποσότητες οι οποίες θα προμηθεύεται η κοινοπραξία, η Atlantic LNG από τη Venture Global. Πρόκειται για μια συμφωνία 20 ετούς διάρκειας, η οποία ξεκινάει από το 2030, και από εκεί που μιλούσαμε για 0,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως, τώρα μιλάμε για 1 εκατομμύριο τόνους ετησίων κατ' ελάχιστο ποσό. Επομένως, έχουμε ήδη ένα διπλασιασμό του ελάχιστου ποσού και αυτό μπορεί να πάει ακόμα παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό επί του πρακτέου? Σημαίνει ότι αποκτά η Atlantic LNG ακόμη περισσότερο αμερικανικό LNG, το οποίο θα μεταφέρεται μέσω του κάθε του διαδρόμου με σημείο εκκίνηση τα τερματικά της Ελλάδας προς τη βασική διαδρομή που είναι Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, και από εκεί και πέρα μπορεί να πάμε και στη διακλάδωση από τη Σλοβακία και Ουγγαρία και σε δεύτερο χρόνο στα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο είναι επίσης επιδίωξη. Και αυτό σημαίνει ότι με όπλο αυτές τις ποσότητες μπορεί να προχωρήσει και σε νέες συμφωνίες με πού θα τη διαθέσει. Ήδη υπενθυμίζουμε ότι έχουν υπογραφεί οι πρώτες δύο συμφωνίες πριν από ένα δίμηνο περίπου με Αλβανία και Βοσνία-Ζεγοβίνη. Και όπως δήλωσε ο κ. Εκτάρχου, ο οποίος έκανε μάλιστα υπογράμμιση ότι με αυτή τη συμφωνία ενισχύεται ένας νέος ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη. Αναμένεται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να υπογραφεί συμφωνία με την Ρουμανία και στη συνέχεια έπονται, δηλαδή βρίσκονται πραγματεύσει εξέλιξη και με την Βουλγαρία και με την Ουκρανία. Επομένως, μιλάμε για μια συμφωνία η οποία, όπως είπε και ο Σεφάρτη, αντανακλά τη φιλοδοξία και τις ισχυρές βάσεις του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας στο ΜΕΤΟ LNG, καθώς και τις σημαντικές προοπτικές που δημιουργεί ο κάθε διάδρομος για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και ταυτόχρονα αποτελεί και ένα σημαντικό αγωγό για την περαιτέρω σύστηξη των ήδη πάρα πολύ ισχυρών σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ και της διατλαντικής ενεργειακής συνεργασίας, Έρη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Να πούμε ότι παρατείνεται για 10 μέρες η δυνατότητα των ιδιοκτητών οικοπαίδων να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σας θυμίζω ότι η προθεσμία έλεγε την ερχόμενη Δευτέρα, 15 του μήνα. Πριν από λίγο, λοιπόν, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε νέα παράταση 10 ημερών από σήμερα, δηλαδή έως τις 22 Ιουνίου. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να μπαίνουν στην ψηφιακή πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr για να δηλώνουν την διαδικασία καθαρισμού του οικοπαίδου τους, για να μην πάρουν και πρόστιμο, έτσι, γιατί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο επιβάλλονται και πρόστιμα. Λοιπόν, αυτή είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πάμε τώρα στον Βαγγέλη Μανδραβέλη, διότι όλα αυτά τα προγράμματα ανακοινίζω έχουν συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, λοιπόν, αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εκεί μπαίνουν περισσότερα νοικοκυριά. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι, Ερή. 647 εκατομμύρια είναι το πρόγραμμα αυτό, Ερή.
0: Αρκετά
4: είναι
0: μεγάλο πρόγραμμα.
4: Καλύτερα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σήμερα προσθέθηκαν άλλοι 6.300 δικαιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν περίπου 21,5 εκατομμύρια, αρκεί να τρέξουν γρήγορα μέχρι τις 25 Ιουνίου που τελειώνει το πρόγραμμα. Πρέπει να τρέξουν γρήγορα προκειμένου να κάνουν αφενός μεν να βρουν να συμπληθούν με τον αυτόν που θα τους κάνει παρέχει την υπηρεσία και τον και να κατάγει, ναι. Και δεύτερον να τρέξουν να πάρουν το βάουτσερ για να πληρωθούν. Δηλαδή τα χρονικά περιθώρια είναι τσιτωμένα, δηλαδή μιλάμε πρακτικά ούτε 2 εβδομάδες δεν έχουν περιθώριο, πρέπει να τρέξουν δηλαδή.
0: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις των δικαιούχων, Βαγγέλη, για την ένταξη σε ένα τέτοιο πρόγραμμα?
4: Κοίταξε, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, mm-hmm. Υπάρχει επίσης φυλαγμένο ένα σημαντικό ποσό για ευάλωτα νοικοκυριά, μονογονεϊκές οικογένειες ή μεα-μεα κλπ, όπου η επιδότηση φτάνει στο 60%. Και φτάνει μέχρι και μεσαία και ανώτερα εισοδήματα όπου δίνεται το 50% η χρηματοδότηση. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί περίπου 144.000 vouchers, είτε για θερμοσύφωνα είτε για σύστημα θέρμανσης, το οποίο είναι 2 θερμόσυφες πρακτικά, δεν υπάρχει άλλο σύστημα θέρμανσης. Ο αρχικός αριθμός αιτήσεων είναι γύρω στις 192.000, αλλά πολλές απορρίφθηκαν είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια είτε για πολλούς άλλους λόγους. Ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα, ρίχνει πολλά χρήματα στην αγορά, δηλαδή 647 εκατομμύρια δημόσια χρηματοδότηση, η οποία θεωρητικά θα πρέπει να πλαισιωθεί με άλλο ένα 50%, με άλλα 650 εκατομμύρια, όπου θα είναι η ιδιωτική δαπάνη του δικαιούχου. Δεν θα σου καλύπτει το 100%, θα σου καλύπτει το 50% το πρόγραμμα. Πήγε πάρα πολύ καλά και τράβηξε πάρα πολλά χρήματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Παίρνουν άλλα 21,5 εκατομμύρια, αρκεί οι δικαιούχοι να τρέξουν σε επόμενες 15 μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι υπάρχει ένα κύκλωμα παράνομων φαρμάκων και αναβολικών. Διακινούνταν μέσω ενός γνωστού φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, στους φίλους ακροατές. Καλό μεσημέρι και σε εσένα. Είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί εδώ και αρκετές εβδομάδες την υποδιεύθυνση δίωξης και οικονομικών εγκλημάτων του ελληνικού FBI. Και φέρνει στην επιφάνεια τη δράση ενός 59χρονου επιχειρηματία, παύλα φαρμακοποιού, 51χρονου με συγχωρείτε, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός πολύ γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρη και είναι συνέτερος με έναν 27χρονο βρετανικής καταγωγής άντρα, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας φάντασμα η οποία δράζεται και αυτή στην ίδια περιοχή. Να πούμε πως οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 14 ατόμων, μεταξύ αυτών και ο φαρμακοποιός, ωστόσο διαφεύγει ο Βρετανός. Η δράση του κυκλώματος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ και από τα κατασκευέντα διαπιστώνεται πως είχαν πρώτες ύλες στην κατοχή τους, οι οποίες κοστίζουν πάνω από 600.000 ευρώ. Τι έκαναν οι συγκεκριμένοι? Οι συγκεκριμένοι είχαν ένα ολοκληρωμένο και άρτιο εργαστήριο στο υπόγειο του φαρμακείου και έφτιαχναν σαν τρελή, θα έλεγε κανείς, με μαζικές παραγωγές, αναβολικά, παράνομα φάρμακα, πειραματικά φάρμακα, δήθεν σκευάσματα τα οποία ήταν για αδυνάτισμα ή για την αισθητική δυσλειτουργία ή, ή και καλλυτικά ακόμα, χωρίς καμία άδεια. Όλα αυτά μάλιστα και με συνταγές οι οποίες είναι αμφιβόλου προελεύσεως και ενδεχομένως να προκαλέσουν και προβλήματα στην υγεία των, των πελατών.
0: Μάλιστα.
5: Και αυτά είτε τα χορηγούσαν μέσω των σελίδων τους, είτε σε εντός της Ελλάδος σε μεμονωμένους πελάτες, είτε σε χονδρική. Μάλιστα έχουν καταγραφεί 15.000 παραδόσεις πακέτων σε 90 χώρες αέρη σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να δούμε την εικόνα του καιρού. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
6: Καλώς μεσημέρι.
0: Έχει ήδη ξεκινήσει και βρέχει σε αρκετές περιοχές εδώ στα βόρεια προάστια, αλλά και σε αρκετές περιοχές της χώρας.
6: Έχουμε καταιγίδες αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε Φωκίδα, Βιωτία, Φιώτιδα, στον νομό Τρικάδων, Καρδίτσας, Λάρισα, στον Τύρναβο, στην Καλαμπάκα, στη Δυτική Μακεδονία, στα ορεινά της Χαλκιδικής και φυσικά έχουμε όλα αυτά που ονομάζουμε τις περιοχές. Έχουν καταιγίδες με συναντία από χαλαζοπτώσεις στα ορεινά της Κορινθίας και της Ζήριας, στη Θάσου, στη Δράμα, την Κομωτινή, την Ξάνθη. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες, το ίδιο ισχύει και τα ορεινά της Χαλκιδικής. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε άστατο καιρό μετά τις 7 ώρα το απόγευμα και στην Αττική με βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα έρθουν από τα δυτικά βόρειο-δυτικά.
0: Αυτή την ώρα έχουμε ισχυρή χαλαζόπτωση από ό,τι με ενημερώνουν στα Άνω Λιώσια, στις περιοχές εκεί στα Άνω Λιώσια.
6: Ένα 25 λεπτό πριν ήταν. Τώρα έχουμε μια πάυση φαινομένων.
0: Ναι.
6: Άνω Λιώσια, Φιλή, Θρακομακεδόνες είχαμε χαλαζόπτωση πριν μισή ώρα.
0: Κύριε Σταματάκη, να σας ρωτήσω, αυτά τα φαινόμενα τώρα που περιμένουμε να έρθουν και εδώ στην Αττική αλλά και που συμβαίνουν και βορειότερα, θα είναι επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα ή απλά θα έχουμε καταιγίδες?
6: Η επικίνδυνότητα έχει να κάνει κυρίως με την έντονη κεραυνική δραστηριότητα, δηλαδή τους πολλούς κεραυνούς σε μικρό χρονικό διάστημα και με τη χαλαζόπτωση, η οποία αν σε κάποιες περιπτώσεις είναι το χαλάζι πάνω από κάποιο συγκεκριμένο όγκο, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όπως δημιούργησε εχθές τα Ιωάννινα που κατέστρεψε πάρα πολλά αυτοκίνητα, έσπασε μπαμπρίζες, έσπασε τζάμια, έσπασε καθρέφτες. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο και χοντρό το χαλάζι. Το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι το χαλάζι και οι κεραυνοί, ειδικά σε ανθρώπους που κάνουν πεζοπορίες στα ορεινά τμήματα της χώρας αυτή την ώρα. Από εκεί και πέρα, από θέμα πλημμυρικών φαινομένων δεν διαφαίνεται κατ' επικίνδυνο. Πολύ τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω της ραγδαιότητας και της ένταση των φαινομένων, αυτά είναι φυσιολογικά και για την εποχή και γενικά σε μια εξέλιξη έντονων καταιγίδων στο τοπικό επίπεδο.
0: Άρα λοιπόν εδώ στην Αττική κρατάμε αυτό ότι μετά τις 8 το απόγευμα τότε θα ξεκινήσει.
6: Ναι, περίπου 7 η ώρα το απόγευμα, 7 με 10 θα έχουμε βροχές, καταιγίδες και συνέχεια οι καταιγίδες θα αποχωρήσουν μετά τις 10 η ώρα και θα μείνει ένα έτσι φθινοπορεινό αυτό το σκηνικό με ποτιστική βροχή μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
0: Τα φαινόμενα για να καταλάβουμε στο χάρτη είναι από τη Λιβαδιά και προς τα πάνω.
6: Τα φαινόμενα αυτή τη στιγμή είναι. Όχι, σε όλη τη Βιωτία, Θήβα, Λιβαδιά, ναι. Λαμία, ορεινή Βρετανία, Αργυθέα, ορεινά δυτική Θεσσαλία, νομό Λάρισα, στον Τύναρο, στην Ελασσόνα, στην Κοζάνη αυτή τη στιγμή, τα ορεινά τη Υπήρου, Μέτσοβο, Αετομιλίτσα, Γράμμος έχουν βρει καταιγίδες, τα ορεινά τη Χαλκιδική και τα ορεινά τη Ροδόπη, τη Κάνη Κομωτινή και τη Δράμα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Σταματάκη, Forecast Weather Greece, για την αναλυτική σας ενημέρωση, πάντα έγκυρη. Η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Χθες, μεγάλη πρεμιέρα του Μουντιάλ, έτσι φαντασμαγορική έναρξη, θεαματική, με τη Σακίρα να κλέβει την παράσταση, με τα προγνωστικά να δίνουν και, να παίρνουν, με τις στοιχηματικές εταιρείες να μιλούν για πρωτοφανή στοιχήματα. και βεβαίως με την AI τεχνολογία. Σοφία Καρακασίδη από το παραπολιτικά.gr μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία μου.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Κινούμαστε σε αριθμούς Μουντιάλ, κυριαρχεί στην επικαιρότητα, θα τα συζητάμε κάθε μέρα. Χθες, όπως πολύ σωστά είπες, είχαμε τη φαντασμαγορική πρεμιέρα του Μουντιάλ, τελετή έναρξης με Σακύρα. Έσπεσαν κάποιοι να πούν ακόμη ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ότι δεν τους ένοιαζε με τη Σακύρα. Γενικά, από την πρώτη μέρα έχουμε πολλά. Είχαμε ξεκίνημα με το δεξί για το Μεξικό που επιβεβαίωσε την ουδετερότητά του απέναντι στη Νότια Αφρική με νίκη 2-0. Μια πρεμιέρα που σημαδεύτηκε από τρεις αποβολές και έτσι έγινε η πρώτη πρεμιέρα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπου υπάρχουν τρεις απευθείας κόκκινες κάρτες. Να πούμε ότι τη Σκυτάλη πήρε το παιχνίδι που είχαμε τα ξημερώματα στις 5 όπου η Νότια Κορέα πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στην Τσεχία και μάλιστα με ανατροπή και μεγάλο πρωταγωνιστή τον πρώην παίκτη Ολυμπιακού, τον Χουάρτ, με γκολ ασίστ και πάρα πολύ εντυπωσιακές τρίπλες.
0: Η αλήθεια είναι, Σοφία, ότι πάρα πολλοί αγώνες γίνονται ώρες τελείως ακατάλληλες για την Ευρώπη.
7: Σωστά, για την Ευρώπη, σωστά. Έτσι.
0: Και
7: ναι,
0: αυτό...
7: είμαστε ακριβώς αντίθετο, Έρη.
0: Ναι. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αγώνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, άρα μειώνεται το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.
7: Παρ' όλα αυτά, η τηλεθέαση πάει πάρα πολύ καλά, γιατί ναι. Νομίζω ότι
0: και τα στοιχήματα
7: πάνε
0: καλά. Και τα στοιχήματα πάνε πολύ καλά.
7: Ναι, πάρα πολύ καλά.
0: Αύξηση λέει 43% ναι. Σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ. Και κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, Σοφία μου. Mm-hmm. Ισχύει κάτι που έχω διαβάσει ότι επειδή υπάρχει συνδιοργάνωση τώρα για το Μουντιάλ με τρεις χώρες, θα γίνει αυτή η φαντασμαγορική έναρξη που είδαμε χτες, θα γίνει και στις υπόλοιπες χώρες κάτι ανάλογο, θεαματικό?
7: Θα έχουμε τρεις τελετές έναρξης, να πούμε.
0: Μάλιστα.
7: Και αρχικά σήμερα μεταφέρεται στον Καναδά η δράση του Μουντιάλ στις 10 που έχουμε το Καναδά σε...
0: Με τον Brian Adams, τον πολύ γνωστό τραγουδιστή των Καναδό, να κάνει εκεί την τελετή.
7: Ακριβώς, και μετά θα μεταφερθούμε ΙΠΑ που έχουμε στις 4 ξημερώματα ΙΠΑ Παραγουάη. Γενικά νομίζω ότι θα έχουμε διαρκώς να συζητάμε για θέματα τόσο εντός όσο και εκτός των τεσσάρων γραμμών. Να πούμε και μια πολύ γρήγορη ιστορία που αξίζει.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
12: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η διαφάνεια της Ένωσης Αγρινίου είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση του έργου μας, δήλωσε ο Θωμάς Κουτσουπιάς. Χρέη 2,83 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη Δυτική Ελλάδα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Επιστολή στο Σχοινά από τον Συνεταιρισμό Αιτωλία Όλιβς για τα προγράμματα οργανώσεων ελαιολογικών φορέων και τις καθυστερήσεις πληρωμών. Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα δείχνουν τον δρόμο της διεθνούς ανάπτυξης. Πιλωτικά στη κτηνοτροφία το νέο σύστημα εχμηλάτησης εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλους. Νέα τροπή στην υπόθεση του 36χρονου που πυροβολήθηκε στο Αγρίνιο, στο φως το κύκλωμα κλοπής καυσίμων με ζημία άνω των 30.000 ευρώ. Τίτλοι τέλους για τα ελληνικά ταχυδρομεία θέρμου, μεταφέρονται οι υπηρεσίες σε ιδιώτη πράκτορα. Όχι του Δήμου Αμφιλοχίας στην τοποθέτηση δύο ανεμογεννητριών σε απόσταση ενός μόλις χιλιομέτρου από την πόλη. Στην Αύπακτο δύο αδέλφια πιάστηκαν με δέμα κάναβης σε πυρίδα αυτόματης παραλαβής. Καταγγελία εκπαιδευτικών στο Αρχοντοχώρι Ξηρομέρου για πτώση σοβάδων στο Δημοτικό Σχολείο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Νοδό και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Ναι! Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
1: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η διαφάνεια της Ένωσης Αγρινίου είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση του έργου μας, δήλωσε ο Θωμάς Κουτσουπιάς. Χρέη 2,83 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη Δυτική Ελλάδα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Επιστολή στο Σχοινά από τον Συνεταιρισμό Αιτωλία Όλης για τα προγράμματα οργανώσεων ελαιουργικών φορέων και τις καθυστερήσεις πληρωμών. Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα δείχνουν τον δρόμο της διεθνούς ανάπτυξης. Πιλωτικά στη κτηνοτροφία το νέο σύστημα εχμηλάτησης εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλους. Νέα τροπή στην υπόθεση του 36χρονου που πυροβολήθηκε στο Αγρίνιο, στο φως το κύκλωμα κλοπής καυσίμων με ζημία άνω των 30.000 ευρώ. Τίτλοι τέλους για τα ελληνικά ταχυδρομεία θέρμου, μεταφέρονται οι υπηρεσίες σε ιδιώτη πράκτορα. Όχι του Δήμου Αμφιλοχίας στην τοποθέτηση δύο ανεμογεννητριών σε απόσταση ενός μόλις χιλιομέτρο από την πόλη. Στην Αύπακτο δύο αδέλφια πιάστηκαν με δέμα κάναβης σε πυρίδα αυτόματης παραλαβής. Καταγγελία εκπαιδευτικών στο Αρχοντοχώρι Ξηρομέρου για πτώση σοβάδων στο Δημοτικό Σχολείο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η διαφάνεια της Ένωσης Αγρινίου είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση του έργου μας, δήλωσε ο Θωμάς Κουτσουπιάς. Χρέη 2,83 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη Δυτική Ελλάδα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Επιστολή στο Σχοινά από τον Συνεταιρισμό Αιτωλία Όλης για τα προγράμματα οργανώσεων ελαιογικών φορέων και τις καθυστερήσεις πληρωμών. Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα δείχνουν τον δρόμο της διεθνούς ανάπτυξης. Πιλωτικά στη κτηνοτροφία το νέο σύστημα εχμηλάτησης εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλους. Νέα τροπή στην υπόθεση του 36χρονου που πυροβολήθηκε στο Αγρίνιο, στο φως το κύκλωμα κλοπής καυσίμων με ζημία άνω των 30.000 ευρώ. Τίτλοι τέλους για τα ελληνικά ταχυδρομεία θέρμου, μεταφέρονται οι υπηρεσίες σε ιδιώτη πράκτορα. Όχι του Δήμου Αμφιλοχίας στην τοποθέτηση δύο ανεμογεννητριών σε απόσταση ενός μόλις χιλιομέτρου από την πόλη. Στην Αύπακτο δύο αδέλφια πιάστηκαν με δέμα κάναβης σε πυρίδα αυτόματης παραλαβής. Καταγγελία εκπαιδευτικών στο Αρχοντοφόρη Ξηρομέρου για πτώση σοβάδων στο Δημοτικό Σχολείο. Ήταν η μέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star. Παρέα.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρος ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει.

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα έξαγνα.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η ώρα είναι 6. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η διαφάνεια της Ένωσης Αγρινίου είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση του έργου μας, δήλωσε ο Θωμάς Κουτσουπιάς. Χρέη 2,83 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη Δυτική Ελλάδα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Επιστολή στο Σχοινά από το Συνεταιρισμό Ετωλία Όλης για τα προγράμματα οργανώσεων ελαιουργικών φορέων και τις καθυστερήσεις πληρωμών. Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα δείχνουν τον δρόμο της διεθνούς ανάπτυξης. Πιλωτικά στη κτηνοτροφία το νέο σύστημα εχμηλάτησης εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλους. Νέα τροπή στην υπόθεση του 36χρονου που πυροβολήθηκε στο Αγρίνιο, στο φως το κύκλωμα κλοπής καυσίμων με ζημία άνω των 30.000 ευρώ. Τίτλοι τέλους για τα ελληνικά ταχυδρομεία θέρμου, μεταφέρονται οι υπηρεσίες σε ιδιώτη πράκτορα. Όχι του Δήμου Αμφιλοχίας στην τοποθέτηση δύο ανεμογεννητριών σε απόσταση ενός μόλις χιλιομέτρου από την πόλη. Στην Αύπακτο δύο αδέλφια πιάστηκαν με δέμα κάναβης σε πυρίδα αυτόματης παραλαβής. Καταγγελία εκπαιδευτικών στο αρχοντοχώρι Ξηρομέρου για πτώση σοβάδων στο δημοτικό σχολείο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 26410 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η διαφάνεια της Ένωσης Αγρινίου είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση του έργου μας, δήλωσε ο Θωμάς Κουτσουπιάς. Χρέη 2,83 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη Δυτική Ελλάδα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Επιστολή στο Σχοινά από τον Συνεταιρισμό Ετωλία Όλης για τα προγράμματα οργανώσεων ελαιουργικών φορέων και τις καθυστερήσεις πληρωμών. Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα δείχνουν τον δρόμο της διεθνούς ανάπτυξης. Πιλωτικά στη κτηνοτροφία το νέο σύστημα εχμηλάτησης εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλους. Νέα τροπή στην υπόθεση του 36χρονου που πυροβολήθηκε στο Αγρίνιο, στο φως το κύκλωμα κλοπής καυσίμων με ζημία άνω των 30.000 ευρώ. Τίτλοι τέλους για τα ελληνικά ταχυδρομεία θέρμου, μεταφέρονται οι υπηρεσίες σε ιδιώτη πράκτορα. Όχι του Δήμου Αμφιλοχίας στην τοποθέτηση δύο ανεμογεννητριών σε απόσταση ενός μόλις χιλιομέτρου από την πόλη. Στην Αύπακτο δύο αδέλφια πιάστηκαν με δέμα κάναβης σε πυρίδα αυτόματης παραλαβής. Καταγγελία εκπαιδευτικών στο Αρχοντοχώρι Ξηρομέρου για πτώση σοβάδων στο Δημοτικό Σχολείο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες! Μα εσύ έχασες το χρώμα σου!
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: πιάσε τώρα, Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
2: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
0: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
2: Φοβάμαι.
1: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
0: Να το. Το βρήκαμε, παιδιά.
1: Μπράβο.
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
1: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η διαφάνεια της Ένωσης Αγρινίου είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση του έργου μας, δήλωσε ο Θωμάς Κουτσουπιάς. Χρέη 2,83 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη Δυτική Ελλάδα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Επιστολή στο Σχοινά από τον Συνεταιρισμό Αιτωλία Όλιβς για τα προγράμματα οργανώσεων ελαιουργικών φορέων και τις καθυστερήσεις πληρωμών. Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα δείχνουν τον δρόμο της διεθνούς ανάπτυξης. Πιλωτικά στη κτηνοτροφία το νέο σύστημα εχμηλάτησης εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλους. Νέα τροπή στην υπόθεση του 36χρονου που πυροβολήθηκε στο Αγρίνιο, στο φως το κύκλωμα κλοπής καυσίμων με ζημία άνω των 30.000 ευρώ. Τίτλοι τέλους για τα ελληνικά ταχυδρομεία θέρμου, μεταφέρονται οι υπηρεσίες σε ιδιώτη πράκτορα. Όχι του Δήμου Αμφιλοχίας στην τοποθέτηση δύο ανεμογεννητριών σε απόσταση ενός μόλις χιλιομέτρου από την πόλη. Στην Αύπακτο δύο αδέλφια πιάστηκαν με δέμα κάναβης σε πυρίδα αυτόματης παραλαβής. Καταγγελία εκπαιδευτικών στο Αρχοντοχώρι Ξηρομέρου για πτώση σοβάδων στο Δημοτικό Σχολείο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η διαφάνεια της Ένωσης Αγρινίου είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση του έργου μας, δήλωσε ο Θωμάς Κουτσουπιάς. Χρέη 2,83 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη Δυτική Ελλάδα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Επιστολή στο Σχοινά από τον Συνεταιρισμό Αιτωλία Όλιβς για τα προγράμματα οργανώσεων ελαιολογικών φορέων και τις καθυστερήσεις πληρωμών. Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα δείχνουν τον δρόμο της διεθνούς ανάπτυξης. Πιλωτικά στη κτηνοτροφία το νέο σύστημα εχμηλάτησης εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλους. Νέα τροπή στην υπόθεση του 36χρονου που πυροβολήθηκε στο Αγρίνιο, στο φως το κύκλωμα κλοπής καυσίμων με ζημία άνω των 30.000 ευρώ. Τίτλοι τέλους για τα ελληνικά ταχυδρομεία θέρμου, μεταφέρονται οι υπηρεσίες σε ιδιώτη πράκτορα. Όχι του Δήμου Αμφιλοχίας στην τοποθέτηση δύο ανεμογεννητριών σε απόσταση ενός μόλις χιλιομέτρο από την πόλη. Στην Αύπακτο δύο αδέλφια πιάστηκαν με δέμα κάναβης σε πυρίδα αυτόματης παραλαβής. Καταγγελία εκπαιδευτικών στο Αρχοντοχώρι Ξηρομέρου για πτώση σοβάδων στο Δημοτικό Σχολείο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε πια!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η διαφάνεια της Ένωσης Αγρινίου είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση του έργου μας, δήλωσε ο Θωμάς Κουτσουπιάς. Χρέη 2,83 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη Δυτική Ελλάδα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Επιστολή στο Σχοινά από το Συνεταιρισμό Ετωλία Όλης για τα προγράμματα οργανώσεων ελαιογικών φορέων και τις καθυστερήσεις πληρωμών. Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα δείχνουν τον δρόμο της διεθνούς ανάπτυξης. Πιλωτικά στη κτηνοτροφία το νέο σύστημα εχμηλάτησης εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλους. Νέα τροπή στην υπόθεση του 36χρονου που πυροβολήθηκε στο Αγρίνιο, στο φως το κύκλωμα κλοπής καυσίμων με ζημία άνω των 30.000 ευρώ. Τίτλοι τέλους για τα ελληνικά ταχυδρομεία θέρμου, μεταφέρονται οι υπηρεσίες σε ιδιώτη πράκτορα. Όχι του Δήμου Αμφιλοχίας στην τοποθέτηση δύο ανεμογεννητριών σε απόσταση ενός μόλις χιλιομέτρου από την πόλη. Στην Αύπακτο δύο αδέλφια πιάστηκαν με δέμα κάναβης σε πυρίδα αυτόματης παραλαβής. Καταγγελία εκπαιδευτικών στο αρχοντοχώρι Ξηρομέρου για πτώση σοβάδων στο δημοτικό σχολείο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Η διαφάνεια της Ένωσης Αγρινίου είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση του έργου μας, δήλωσε ο Θωμάς Κουτσουπιάς. Χρέη 2,83 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη Δυτική Ελλάδα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Επιστολή στο Σχοινά από τον Συνεταιρισμό Αιτωλία Όλιβς για τα προγράμματα οργανώσεων ελαιολογικών φορέων και τις καθυστερήσεις πληρωμών. Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα δείχνουν τον δρόμο της διεθνούς ανάπτυξης. Πιλωτικά στη κτηνοτροφία το νέο σύστημα εχμηλάτησης εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλους. Νέα τροπή στην υπόθεση του 36χρονου που πυροβολήθηκε στο Αγρίνιο, στο φως το κύκλωμα κλοπής καυσίμων με ζημία άνω των 30.000 ευρώ. Τίτλοι τέλους για τα ελληνικά ταχυδρομεία θέρμου, μεταφέρονται οι υπηρεσίες σε ιδιώτη πράκτορα. Όχι του Δήμου Αμφιλοχίας στην τοποθέτηση δύο ανεμογεννητριών σε απόσταση ενός μόλις χιλιομέτρου από την πόλη. Στην Αύπακτο δύο αδέλφια πιάστηκαν με δέμα κάναβης σε πυρίδα αυτόματης παραλαβής. Καταγγελία εκπαιδευτικών στο Αρχοντοφόρη Ξηρομέρου για πτώση σοβάδων στο Δημοτικό Σχολείο. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Antenna Star. στο ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.